0: που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Βολές στον Πρωθυπουργό μετά τις αναφορές του στην αναθεώρηση του συντάγματος εξαπέλυσε το Πασόκ, χαρακτηρίζοντάς τον ως μεταξεταστέο στα οικονομικά, πειρά της αντιπολίτευσης και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το Πασόκ σε ειδική συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 το μεσημέρι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής η πυροσβεστική έχει δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Μαγνησίας. Σε κόκκινο συναγερμό η Νότια Ιταλία λόγω του ακραίου καύσωνα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 44 βαθμούς. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Σικελία, απειλώντας κατοικημένες περιοχές και αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το πρωθυπουργικό θόκο της Βρετανίας ανέλαβε και επίσημα ο Άντι Μπέρναμ μετά την παρέτηση του κυρ Στάρμερ. Ο νέος πρωθυπουργός υποσχέθηκε σταθερότητα, άμεσες κοινωνικές αλλαγές και καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων. Ήδη έχουν διοριστεί σε κέρια υπουργεία σημαντικά στελέχη του Εργατικού Κόμματος. Νωρίτερα ο Μπέρναμ συνομίλησε τηλεφωνικά με τους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Νέους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η εφαρμογή τους ξεκινά σε ένα μήνα. Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών χθες βράδυ στην Πολώνια στη διάρκεια κινητοποίησης που οργανώθηκε μετά το θάνατο 42χρονου Μαροκινού, ο οποίος έπασχε από άσθημα και καρδιολογικά προβλήματα και έχασε τη ζωή του αφού ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Έρευνα για 2 αστυνομικούς και 4 διασώστες του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι ήταν παρόντες και δεν παρενέβησαν παρά τις εκκλήσεις του 42χρονου για βοήθεια.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 42 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
1: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
2: Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το RT News Radio 105,8. Η φίλη μας η Κωνσταντίνα από το κέντρο της Αθήνας, από το πεδίο του Άρεως, με ρωτάει: κύριε Ευθυμίου, λέει, άδεια δεν θα πάρετε? Λέω να πάρω 2 εβδομάδες. Βεβαίως οι εκπομπές θα είναι ηχογραφημένες, 1 με 15, μάλλον 3, γιατί η Δευτέρα είναι 3 με 14 που είναι η Παρασκευή. Θα είναι 2 εβδομάδες ηχογραφημένες. Εντάξει. Είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να πάρουμε άδεια. Αλλά τις εκπομπές θα τις έχουμε ηχογραφήσει. Μάλλον τις έχω ηχογραφήσει. Πάμε παρακάτω. Ξεκινήσαμε με ένα φοβερό ντουέτο. Ο αείμνηστος Βαρδής, ο Αντώνης, μαζί με τον Πασχάλη του Ντερζή, σε ένα τραγούδι του Γιάννη Τζωανόπουλου, του καλού φίλου και συνάδελφου, ο οποίος το έγραψε κατά παραγγελία για τη Χρύσα την Παπαϊωάννου, την κόρη του Μπαρμπαγιάννη, που λέει για τον Μπαρμπαγιάννη του Παπαϊωάννου, και σε μουσική του αείμνηστου Ρουμελιώτη. Ακούσατε αυτό το εκπληκτικό κομμάτι. Τι έχουμε για το, μια και μιλάμε για Μπαρμπαγιάννηδες, πάμε να ακούσουμε και ένα Βοσκόπουλο, ο οποίος λέει

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Ερχόμαστε Αθήνα, λέει, και σας ακούμε ως συνήθως τέτοια ώρα. Οπισθοδρομική κομπανία. Όλα τα σκυλιά της νύχτας.

0: αλλιώς για θα βρεις.
1: Λοιπόν, για να μην βρούμε, την καλημέρα μας στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό, και πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Χρονοπούλου. Κάτι έχει για μας. Έλα Παναγιώτα.

0: ελεύθερο να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλυση, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
8: Κόκαλα!
7: Έτσι, μπράβο.
9: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα όπως πάντα, κάθε πρωί με τα λαϊκά μονοπάτια και το Γιάννη Ευθυμίου αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλους μας. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό και σ' ακούμε ως συνήθως.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στο λιμάνι εκεί στην Κόσκο. Δουλεύουμε, λέω, συνήθως και σε ακούμε. Μπορείς να αφιερώσεις το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως. Η πατριώτισσα μου, η Ελπίδα η Καραγιανοπούλου. Μερικοί άνθρωποι, ρε παιδιά, είναι διαχρονικές αξίες.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Πάμε. Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμος.

κάνω, πες μου λοιπόν, Πασχάλης Τερζής. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην παραλιακή.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα αμερικανικά πλήγματα για 10η νύχτα κατά του Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικά συστήματα πυράβλων HIMARS στο Κουβέιτ, αναχέτηση τριών πυράβλων από την Ιορδανία, συναγερμός και στον Μπαχρέιν. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα. Ενώ σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου 4387 του 2016. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μία χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε ειδική συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Μαγνησίας. Σταθερότητα, άμεσες κοινωνικές αλλαγές και καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων, υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρχαμ. Ήδη έχουν διοριστεί σε κέρια υπουργεία σημαντικά στελέχη των εργατικών. Ενώ νωρίτερα ο Μπέρναμ συνομίλησε τηλεφωνικά με τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφί, για παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που τέθηκε υποκράτηση το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση και έχει υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες η κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Σαν ΕΜΗ βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς στο θερμόμετρο στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: ξεκινήσαμε με το δάσκαλο και τη βικάρα και διάβασα κάτι χθες που χάρηκα πάρα πολύ. Ετοιμάζουν σειρά για τη ζωή του Ζαμπέτα, 16 επεισόδια. Ο φίλος μου Γιάννης ο Καραγιάννης θα κάνει την παραγωγή και θα παίξει μάλλον στο Μέγκα από ό,τι διάβασα, αν όντως τα βρούνε, ετοιμάζεται για το Μέγκα. Ήδη πήρε τη συγκατάθεση της οικογένειας και βασίζεται και στο βιβλίο που έχει γράψει η Κατερίνα, η κόρη του, «Η μόνη εν ζωή», γιατί και ο γιος του και η άλλη κόρη του δεν ζούνε, και βασίζεται στο βιβλίο που έχει γράψει για τον Ζαμπέτα, στο οποίο προς τιμήν της αναφέρει ότι ο τελευταίος δημοσιογράφος που ήρθε και είδε τον πατέρα μου ήταν ο κύριος Ευθυμίου. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και το τιζεράκι.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα, ο οποίος πάει για το Αγρίνιο, μας ακούει στο δρόμο, λέει εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος, είσαι δάσκαλος, μαθαίνουμε. Το θέμα δεν είναι να μαθαίνετε, το θέμα είναι να περνάτε καλά και εντάξει, κι αν μένουν και κάποια πράγματα, καλό είναι αυτά. Άντε πάμε να βρούμε τη Ριτάρα τώρα, να μας πάει μια βόλτα μέσα στις Πεντέλης τα βουνά. Άλλος μάγκας που πέρασε δύσκολα στη ζωή του. Όταν έβλεπε όμως πιτσιρικάδες, γυάλιζε το μάτι της.

Όπως είπα λοιπόν και για το Ζαμπέτα, έτσι θα πω και για τη Σωτηρία Τιμπέλου. Ετοιμάζουν και για αυτή ταινία όμως, όχι σειρά. Του Ζαμπέτα θα είναι σειρά, για Τιμπέλου ταινία, την οποία θα ενσαρκώσει μάλλον αυτή η οποία ενσάρκωσε και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Άρεσε σε έναν καλό φίλο, μας άκουγε στον Αλμυρό της Μαγνησίας, ο Γεροντόμαγκας.

Λοιπόν, μου ήρθε μια πληροφορία τώρα ότι ο Τζίνος ανεβαίνει Λαμία, λέει, και είπε μόλις πέρασε από την Ηλίκη. Δημητράκη, μια χαρά τα πάμε. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει και αυτός εργαζόμενος. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε.

0: αυτό που λέει ο άλλος. Βαρούτε. Κέρασέ μας βρε Μανώλη. Μιχάλης Γενίτσαρης. Παίζει μπουζούκι. Πάνος Μιχαλόπουλος.
1: Καλή και κάτσε. Και το μπάγλαμα.

0: λοιπόν, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Μιχάλης Γενίτσαρης. Η πρώτη εκτέλεση βεβαίως είναι από τον παππού τον ίδιο. Εδώ έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Εδώ παίζει ο ίδιος Μπουζούκι. Το έδωσε στον Μιχαλόπουλο και το απογείωσε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Χρονοπούλου. Κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Αντε πάμε και μέχρι το Λυκάβητο ζωντανά να ακούσουμε την Γλυκερία.

Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στέλιο, με Βαγγέλη Κορακάκη, με Πόλη Πάνου και με Κατρίνα Στανίση. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Η κυρία Χρονοπούλου ήταν στα πλήκτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα. Yeah.

0: News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικά συστήματα πυράβλων HIMARS στο Κουβέιτ, αναχέτηση πυράβλων από την Ιορδανία, επιθέσεις και στο Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα στενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ταξίδεψε για συνομιλίες στο Πακιστάν, βασικό μεσολαβητή στη σύγκρουση, αλλά παραμένει ασαφές ποια νέα συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί για να τερματιστούν οι μάχες. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σήμερα πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα στις αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά και άριστος στις αλχημίες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, πειρά της αντιπολίτευσης και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 το μεσημέρι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων έμπρισμου Μαγνησίας. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Σικελία, αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σταθερότητα, άμεσες κοινωνικές αλλαγές και καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδίατρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που τέθηκε υποκράτηση το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια. Το State Department καταδίκασε χθες τις επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες της Κίνας μετά από αψιμαχία με τις Φιλιππίνες στην Νότια Συνική Θάλασσα και τον τραυματισμό μέλους της ακτοφυλακής του Αρχιπελάγους. Στο μεταξύ, το Τόκιο καταγγέλει ότι κινέζικο αντιτορπιλικό πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά στην ΑΟΣ της Ιαπωνίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Η αλήθεια είναι πως φέτος μας καλόμαθε ο καιρός έως τώρα. Είχαμε κάποιες ημέρες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ούτε διάρκεια είχαν ούτε συνέχεια. Πρόσωπος καύσωνας για φέτος, μέτρια ένταση λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συγκρίνεται με τις περσινές καταστάσεις, ούτε βέβαια με τις τροπικές νύχτες που βίωσαν ήδη 2-3 φορές σε Δυτική και Βόρεια Ευρώπη από το Μάιο και μετά. Αυτό που δεν αφισβητείται είναι πως οι θερμικές νησίδες στα αστικά κέντρα και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας είναι μια πραγματικότητα και χρειάζεται, όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα, σχέδιο ανάσχεσης. Γιατί μπορεί φέτος το καλοκαίρι να εξελίσσεται ιδανικά, αλλά δεν θα είναι έτσι κάθε χρόνο. Είναι απαραίτητο τα κέντρα των πόλεων να πολλαπλασιάσουν τους χώρους με πάρκα και μικρά δάση για να δημιουργήσουν πνεύμονες ζωής για τα κτίρια που η θερμοκρασία τους τέτοιες μέρες είναι στα ύψη στις γειτονιές και δεν μπορούν τη νύχτα να αποβάλουν τη θερμότητα. Η φετινή νυχτερινή δροσούλα των προηγούμενων εβδομάδων ήταν καταλυτική για ένα ήπιο καλοκαίρι. Το ξεχασμένο σχέδιο αναδιάταξης των γειτονιών που έλεγε κάποτε ο πρώην δήμαρχος και αν είναι πρόεδρος Βουλής ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης για γκρέμισμα κτηρίων και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων ίσως έφτασε η ώρα να γίνει πραγματικότητα. Ίσως γιατί σε κάποια χρόνια μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση κάποια από τα έσοδα του Δήμου θα πρέπει να πηγαίνουν για ένα τέτοιο σκοπό ή για να αλλάξει συνολικά η εικόνα των πόλεων. Αν όμως το σχέδιο ανάταξη των θερμικών νησίδων προωθηθεί για το μέλλον, χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση σε ένα από τα επόμενα καλοκαίρια που οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι και τόσο ευνοϊκές. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μιας και μιλάμε για τον καύσωνα, η Ελληνική Πνευμολογική Εταιρεία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, προειδοποιώντας ότι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ηλίαση και θερμοπληξία. Η Ελληνική λοιπόν Πνευμονολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα βασικά μέσα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός που στα ακραία θερμικά φαινόμενα είναι συχνά στη χώρα μας, εξακολουθούν να καταγράφονται κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας που οδηγούν σε νοσηλεία. Τονίζει ακόμα ότι η σωστή ενημέρωση και έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων είναι καθοριστική σημασία για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Τώρα, ποια νοσήματα προκαλούνται από την έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες στον καύσωνα? Προκαλούν δύο παθήσεις, την ηλίαση που είναι η θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία. Ο οργανισμός μας λειτουργεί σωστά όταν διατηρεί στο εσωτερικό του μια σταθερή θερμοκρασία. Σε περιπτώσεις που αυτή αυξάνεται, προσπαθεί να αποβάλει την περίσσια θερμότητα κυρίως με τον υδρότα. Όταν όμως στο περιβάλλον υπάρχει υπερβολική ζέστη, αυτός ο μηχανισμός δεν επαρκεί για τη μείωση της θερμοκρασίας του οργανισμού. Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο και άλλα ζωτικά όργανα. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο? Από την αυξημένη θερμοκρασία κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι πάσχουν από χρόνια καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κίνδυνο μπορεί να διατρέξουν ακόμη και νεότεροι άνθρωποι όταν αθλούνται ή εκτελούν έντονες σωματικές εργασίες, την περίοδο ενός καύσωνα ή καταναλώνουν αλκοόλ και δεν προστατεύονται από τον ήλιο και δεν προσλαμβάνουν αρκετά υγρά. Λοιπόν, πότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος στον καύσωνα? Όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα υγρασίας, όταν αθλούμαστε ή εκτελούμε κάποια έντονη σωματική εργασία, με την κατανάλωση αλκοόλ, με την χρήση φαρμάκων που προκαλούν απώλεια υγρών, όπως παράδειγμα τα διουρητικά, όταν υπάρχει παχυσαρκία ή όταν υπάρχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν, αν πάθουμε ηλίαση λόγω της ανώδου της θερμοκρασίας του σώματος, μπορεί να έχουμε έντονη αδιαθεσία και αδυναμία, λιποθυμικές τάσεις και υπόταση, κεφαλαλγία, ζάλι, μυϊκές κράμπες, έντονη δίψα, εφίδρωση με πιθανώς κρυοδέρμα και ταχυκαρδία. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες, σε εξωτερικούς χώρους ή την περίφημη ηλιοθεραπεία, θα πρέπει να παραμείνουμε σε δροσερά και κλιματιζόμενα μέρη, να αποφύγουμε μέρη που επικρατεί συνωστισμός, να αναβάλουμε την εργασία ή την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, να μειώσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις για εργασία ή αναψυχή και να φοράμε άνετα, ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τα βάρια γεύματα και το αλκοόλ, κάτι που λένε συχνά πυκνά οι γιατροί, αλλά πολλές φορές, ειδικά αυτοί που είναι στις παραλίες, το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά είναι που συστήνουν οι γιατροί. Βεβαίως θα είμαστε στο φούρνο για άλλες 48 ώρες. Μην είμαστε στην καρδιά του πρώτου καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται σήμερα οι συνθήκες σε περιοχές όπως η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε τοπικό επίπεδο. Στην Αττική ζέστα είναι επίσης έντονη, με υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται κυρίως στο θριάσιο πεδίο, όπου η υδράργυρος μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που αλλάζει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και από τις αρχικές προγνώσεις είναι η μετατόπιση για λίγες ακόμη ώρες των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και την Τετάρτη 21 Ιουλίου αναμένεται να παραμένει μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Η αλλαγή του καιρού αναμένεται από την 5η 22 του μήνα, όπου προβλέπεται σημαντική πτώση θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη συνέχεια δεν αποκλείονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου, περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει μέχρι και τους 42 βαθμούς, 41 έως 42 βαθμούς και τοπικά και 43 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα πάντως κορυφώνεται η ζέστη στο σύνολο της επικράτειας. Στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μόνο ηλιοφάνεια. Αυξημένες θερμοκρασίες 36-40 έως 40 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 39-41 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, 42 στη Θεσσαλία, στους 40 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά τμήματα της Θεραίας και στην Εύβοια. 41 στην Ανατολική Πελοπόννησο, 36-40 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και 40 στην Κρήτη και στη Ρόδο. Ηλιοφάνεια συνατική σε όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 26-40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 23-37 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για ακόμη 48 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη τη νύχτα δεν έπεσε στην Αττική κάτω από 29 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο κέντρο που ήταν και ακόμη περισσότερο και πάνω από τους 30. Αυτή την ώρα έχουμε στην Θεσσαλονίκη 25 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 24, στο Ηράκλειο 26, στη Χαλκίδα 26, στη Μύκονο 25, στην Κόρινθο 26, στην Καβάλα 22, Καλαμάτα 22, Λάρισα 22 και Ιωάννα 18. Χθες υψηλότερες θερμοκρασίες είχαμε στον Πλατίκαμπο, στη Χάλκη Λάρισας με 42 βαθμούς, στην Άρτα με 41, στη Λάρισα με 41, στη Χαλκίδα με 41. Και το πιο κρύες περιοχές ήταν το Κάτω Νευροκόπη με 15, το Ανθυρό με 15, το Περιθώριο Νευροκοπίου 15, Φλόρινα 15 και ο Χειρό Νευροκοπίου 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης και σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Καρόλου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρει τα αίτη τους από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Και το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάξη με τριετή αναστολή. 1965 έχουμε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, αντιμετωπίζονται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα το 1816 έρχεται στη ζωή ο Παουλ Γιούλιους Φον Ρόιτερ. Είναι ο Ισραήλ Μπιρ Γιουσαφάτ το πραγματικό του όνομα, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του περίφημου πρακτορείου ειδήσεων Reuters. 1899, ο Έρνεστ Χέμιγουέι, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, έρχεται στη ζωή, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Και το 1911 γεννιέται ο Μάρσαλ Μακλιούαν, ο Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, ο Έλληνας ποιητής. Το 1965 ο Σωτήρης Πέτρουλας, ο Έλληνας φοιτητής και στέλεχος στην Ολέας Λαμπράκη. Και το 1974 ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Θεσσαρών. Σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του Σπρίντερ, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Από το άστρος Κινουρίας μας στέλνουν ότι έχει 30 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη. 31 βαθμούς στην Κυψέλη αυτή την ώρα. Προφανώς είναι από τις θερμικές νησίδες που λέγαμε προηγουμένως. 28 βαθμούς από τον Νίκο στα Τρίκαλα. Αισιοδοξία και ελπίδα μας λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλημέρα. 27 βαθμούς από την όμορφη Αμόχωστο μας στέλνει ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Στα αθλητικά τώρα, η Ναϊ Μέγγεν βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού. Είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και ήταν η περσινή έκπληξη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, έχοντας την καλύτερη επίθεση αλλά μία από τις χειρότερες άμυνες με 53 γκολ παθητικό. Από το περσινό ρόστερ έχασε τον Μπασάρο Νάλ, τον νεαρό εξτρέμ τον πούλησε έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Λίλ, χωρίς η ίδια να έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη κίνηση. Και η σημαντικότερη ίσως είναι αυτή του Μοντέρο, του 32χρονου μέσω από το πράσινο ακροτήρι. Επίσης απέκτησε από τη Σίτιντάρτ τον Κάι Σιρχάουζ. Θα θυμάστε τον πατέρα του, ήταν εδώ στην ΑΕΚ πρόεδρος για ένα διάστημα, ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο, γιος του Κορνίλιου Σιχάους λοιπόν, ο οποίος είχε περάσει εδώ από αρκετές εταιρείες. Επίσης η Ολλανδική ομάδα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον πολύπειρο Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ολλανδία από την Ναϊ Μέγγεν. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στις 4 ή στις 5 του μήνος, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα μετά στις 11 του ίδιου μήνα. Ο ΠΑΟΚ τώρα κληρώθηκε με την Χάμαρμπι ή την Άντρελεχτ στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Θα είναι ο αντίπαλος λοιπόν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οι δύο ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους στο δεύτερο προκριματικό γύρο και βέβαια ο δικέφαλος θα πρέπει να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, ενώ αν αποκλειστεί θα υποβιβαστεί στο Conference League. Η Άντερλεχτ πέρσι είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ και γενικά έχει χάσει την έγκλη της, ενώ προσπαθεί σιγά σιγά να επανέλθει. Προπονητής της είναι ο Πορτογάλος Μπρούνο και νέος παίκτης ο Μπιανκόν που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Έχασε τρεις παίκτες, τους οποίους έχει πουλήσει με 20 εκατομμύρια, με 15 και με 10, στην Χόφενχάιμ, στην Αλτιχάντ και στη Φράιμπουργκ. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη, θα παίξει με τη Σπάρτακ Βάρνα ή την ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία στον τρίτο γύρο, στον τρίτο προκληματικό του Conference League. Αυτές είναι οι κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ελπίζουμε να προχωρήσουν όπως και πέρσι. Πήγαμε πάρα πολύ καλά πέρσι. Αν συνεχίσουμε με μια αντίστοιχη πορεία και φέτος, σίγουρα θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Θα κατεβούμε και από τη 12η θέση που ήταν πέρσι ο στόχος και δεν το καταφέραμε για 100 βαθμούς. Σίγουρα θα μπούμε στην πρώτη δεκάδα. Τι μας φέρνει η σημερινή ημέρα? Φέρνει 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, προσπαθώντας η κυβέρνηση να βάλει μια τάξη σε αυτή τη ζούγκλα που επικρατεί κυκλοφοριακά το τελευταίο διάστημα. Έρχονται προς ψήφιση σήμερα στην Βουλή, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Γιώργος Κότσιρας. Όπως εξήγησε, οι αλλαγές προέκυψαν μετά τη διαπίστωση ότι τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων και ιδιαίτερα των σοβαρών ατυχημάτων καταγράφονται σε χρήστες κάτω των 17 ετών. Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη γιατί είδαμε βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων. Ο κ. Κότσιρας υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα παιδιών και εφήβων, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, οι 4 βασικές παρεμβάσεις είναι ότι απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως οι κυκλοφορίες σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί η Μητρώ ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.
Και βέβαια, οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, στόχος είναι το αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι. Βεβαίως, ισχύουν πάντα οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως είναι η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήση κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση. Λοιπόν, μακάρι όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα, γιατί χρειάζονται, γιατί πραγματικά η κατάσταση είχε ξεφύγει, όπως επίσης πρέπει να γίνει κάτι και με το παρκάρισμα, καθώς τώρα κυρίως οι 17χρονοι και οι νεότεροι που τα έπαιρναν τα άφηναν όπου ήθελαν, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, είτε γιατί κάποιοι οδηγοί προσπαθούσαν να παρκάρουν και δεν τα έβλεπαν, είτε γιατί ήταν πεσμένα, ή γιατί κάποιος προσπαθώντας να περπατήσει στο πεζοδρόμιο μπερδευόταν με τα πατίνια και έχανε την ισορροπία του. Όλη αυτή η κατάσταση ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί, κυρίως όμως ότι κάποια παιδιά χωρίς κανένα μέτρο προστασίας έπαιρναν ένα πατίνι χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες κυκλοφορίας, κυκλοφορούσαν σε αυτοκινητόδρομους και είχαμε πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Τώρα, μια και η Παναγιώτα Χρονοπούλου προηγουμένως ήθελε να μάθει για το τι θα γίνει στο στενά του Ορμούζ, η ναυσή πλοία είναι σε οριακό σημείο, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία και η συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών πλημάτων έχουν προκαλέσει νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Τα περισσότερα πλοία αποφεύγουν πλέον τη διέλευση από το στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό ή απενεργοποιούν τα ζήματα εντοπισμού τους, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις λόγω του κινδύνου περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Λοιπόν, η κίνηση τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί πάλι, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, όπως σημειώνει το Bloomberg. Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1 πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, ανακοινώθηκε από το Ιράν, που είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ενώ χθες αργά το βράδυ υπήρξε μία πρόταση από κάποιους διαπραγματευτές να επανέλθει μια δεκαήμερη εκεχηρία σε μια προσπάθεια να σωθεί η εκεχηρία που είχε και η συμφωνία που είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως πάντως τελευταίες εξελίξεις έφεραν μια εκτείναξη στα σύστημα των καυσίμων στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα και όπως αναφέρει το Reuters χθες, παρότι οι τιμές εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, επικράτησαν ρευστοποιήσεις καθώς η αγορά αξιολόγησε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχωρούσε κατά 19 cents ή περίπου 0,2% στα 87,93 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει και τα 91,42. Ενώ το αμερικάνικο αργό κατέγραφε απόλυτες 38 cents στα 82,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ προηγουμένως είχε φτάσει και τα 85,39 δολάρια το βαρέλι. Όπως καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ μεγάλα παιχνίδια στις παγκόσμιες ροές των καυσίμων και βέβαια είναι μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα η οποία έχει επαναφέρει στο τραπέζι ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αρκετά απομακρυσμένο, την επιστροφή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω επιδείνωση κατάστασης ή ένας ουσιαστικός περιορισμός των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Και όπως επισημαίνουν, οι αγορές δεν αποτιμούν μόνο τον άμεσο στρατηγικό κίνδυνο, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν πραγματικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά του αργού πετρελαίου. Αν πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο, θα μπορούσαν να κινηθούν υψηλότερα οι τιμές και να μεταφερθούν οι πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά την ακριβότερη πρώτη ύλη που μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος μεταφορών, βιομηχανική παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα και πάει λέγοντας σε μια σειρά ενεργειών που θα δημιουργήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Πάνω που είπαμε, δόξα τω Θεώ, ότι είχαμε αποφύγει αυτή την πολύμηνη σύγκρουση, επανήλθαμε και τώρα βεβαίως περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, περιμένουμε να δούμε αν τελικά οι διαπραγματευτές θα καταφέρουν να πείσουν τις δύο πλευρές να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή μέχρι το τέλος του μήνα θα δούμε ένα νέο άλμα
πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που δύσκολα πλέον μπορεί να αποκλειστεί. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Χθες είχαμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε πολλά μηνύματα και εντός και εκτός του κόμματός του. Είπε ότι η εκλογική Κυριακή είναι μία και είναι η πιο κρίσιμη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έστειλε μήνυμα στήριξης των βουλευτών που βρέθηκαν στην υπογραφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας τη συζήτηση της στη κοινοβουλευτική ομάδα. Ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, όσο και τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός ήθελε να εμπεδωθεί η αίσθηση της εγρήγορης στους γαλάζιους βουλευτές. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν οι εκλογές να είναι αύριο. Ταυτόχρονα περιέγραψε την επόμενη εθνική αναμέτρηση ως την πιο κρίσιμη μάχη που έχει δώσει ως σήμερα η παράταξη, επαναφέροντας με ένταση το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας. Η Κυριακή της κάλυψης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα, καθώς τότε θα κριθεί εάν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει όσα κατέκτησε τα προηγούμενα χρόνια. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές Κυριακές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έθεσε ως επιλογή μια ισχυρή κυβέρνηση φροντίδας, σιγουριάς και αποτελέσματος, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης, έστω και στον τελευταίο γύρο αυτής της πρώτης άτυπης προεκλογικής εκστρατείας, αρχίζει να θέτει τα διλήμματα των εκλογών. Τώρα, αναφερόμενο στη φετινή ΔΕΘ, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς συνήθως στη ΔΕΘ υπάρχουν οικονομικές εξαγγελίες και πέρσι είχαμε αρκετές φοροαπαλλαγές, και με δεδομένες τις εξαγγελίες που έχουν γίνει από πολλά κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι και φέτος θα υπάρξει στήριξη της μεσαίας τάξης, των επαγγελματιών και των μισθωτών, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιο θα είναι το σχέδιο, το οικονομικό σχέδιο που θα προκρίνει το επιτελείο της κυβέρνησης. Χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη φετινή ΔΕΘ ως τεστ αξιοπιστίας για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Προανήγγειλε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έκλεισε την πόρτα σε ένα νέο γύρο παροχολογίας. Δεν θα δώσουμε, είπε, στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Διεμήνυσε, σημειώνοντας ότι στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα για την πρώτη φορολόγηση του 1% του πλούτου, λέγοντας ότι είναι οι ίδιοι που φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το ΠΑΣΟΚ. Θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνοι που φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, χαρακτηρίζοντας τη Θεσσαλονίκη καθρέφτη της αλήθειας για όλους. Μίλησε για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στη δημόσια ζωή, το οποίο συνθέτουν οι ακοστολόγητες παροχές, η δημαγωγική σκανδαλολογία και ένας τυφλός αντικυβερνητισμός που, όπως είπε, αποκτά ενίοτε και προσωπικά χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε ένα τοξικό κέντρο που επιχειρεί να ενώσει μια ετερόκλητη Βαβέλ με μοναδικό στόχο την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ δίθεν σοβαρό κόμμα που θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνουν οι τόνοι, παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και ανεβαίνουν βεβαίως από όλες τις πλευρές, θα τα πούμε συνέχεια και για την αντιπολίτευση. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης επανήλθε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανήλθε ότι υπήρξαν αστοχίες, βεβαίως είπε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, είπε, πρόκειται για κάτι το τελείως διαφορετικό. Θα μου πείτε τώρα, μόνο αυτό ήταν, μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης για 1-2 ώρες? Όχι, έκανε 2 ομιλίες ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά υπήρξε και αρκετή συζήτηση μεταξύ των βουλευτών. Τέθηκε μάλιστα, αν θυμάστε, ο κύριος Μητσοτάκης πριν από μερικούς μήνες, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, είχε βάλει ένα θέμα ασυμβιβάστου μεταξύ των ιδιωτήτων του βουλευτή και του υπουργού. Το είχε προαναγγείλει, αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με την πρωθυπουργική πρόταση, στόχος ήταν η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή σε ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό της Γαλλίας, όπου η βουλευτική ιδιότητα αναστέλλεται κατά την περίοδο στην οποία ο βουλευτής θα ασκούσε υπουργικά καθήκοντα.
Τότε λοιπόν υπήρξαν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι είχαν αντιδράσει, υπήρξε έτσι μια γκρίνια εσωκομματική η οποία είχε φτάσει μέχρι το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Τώρα λοιπόν αρκετοί από τους γαλάζιους βουλευτές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο ασυμβίβαστο, όπως έγινε χθες με τον Γιώργο Βλάχο, ο οποίος τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στη συνταγματική αναθεώρηση. Στην απάντησή του ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε

παραμελημένη, είναι γνωστό, δεν είναι μόνο στο κυβερνό κόμμα. Σε όλα τα κόμματα αισθάνονται παραμελημένοι βουλευτές. Κυρίως θεωρούν ότι είναι για να κάνουν τη λάτζα, την κοινοβουλευτική λάτζα, και από εκεί και πέρα να υπακούν σε αυτά που θέλει η ηγεσία. Είτε είναι το κόμμα στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Χθες είχαμε και μια πρωτοβουλία από τον Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή, μια επιστολή 21 Ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για να λάβει μέτρα για τις διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτει λοιπόν αυτή η επιστολή το ζήτημα των αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών σε παρόμοια ίδια προϊόντα και αντιχτυπώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την ενιαία αγορά. Αυτό ήταν στην κοινή επιστολή πρωτοβουλία του Δημήτρη Τσιόδρα προς τους εκτελεστικούς αντιπρόεδρους της Κομισιόν και τη συνυπογράφουν 21 ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Δηλαδή είναι ευρωβουλευτές από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, τη Μάλτα, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Τσεχία. Είναι σαφές ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, να μην περάσουν τα κόλπα που χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες, δηλαδή υπάρχει μητρική εταιρεία και στη συνέχεια φτιάχνει θυγατρικές σε κάθε χώρα ώστε να μην φορολογείται, να έχει διαφορετικές τιμές και να μπορεί να πουλάει, ας πούμε, ένα γιαούρτι σε διαφορετική τιμή, πολύ μεγαλύτερη σε κάποια χώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη ένταση, δεν έχει πολύ μεγάλες πωλήσεις για παράδειγμα, και αντίθετα σε κάποια άλλη χώρα που έχει ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον να κατεβάζει την τιμή ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερο τζίρο.

πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Ιταλία είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας, συμμορίες ανηλίκων που μπήκαν στο στόχαστρο σε 44 περιφέρειες της χώρας. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 500 συλλήψεις. Συνελήφθησαν 47 ανήλικοι και 492 ενήλικες. Κατασχέθηκαν πάνω από 700 κιλά ναρκωτικών ουσιών, 49 περίστροφα, 87 μαχαίρια και πολλά αιχμηρά αντικείμενα, ενώ ασχήθηκαν συνολικά 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι και οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις, με κυρία έμφαση να δίνεται στις πόλεις του Μιλάνου, της Ρώμης, της Φλωρεντίας, της Νάπολης, του Παλέρμου, της Κατάνης και στη Σικελία. Όλα αυτά βεβαίως σε περιοχές, σε σημεία που διακινούνται ναρκωτικά και υπάρχει έντονη νυχτερινή ζωή, σε εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα και πλατείες, σε δρόμους γύρω από σιδηροδρομικούς σταθμούς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 1.000 άντρες της Ιταλικής αστυνομίας και όπως ανακοινώθηκε κατασχέθηκαν πάνω από 300.000 ευρώ σε μετρητά. Ακόμη και στο διαδίκτυο εντοπίστηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας 931 προσωπικά προφίλ, μέσω των οποίων δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση σωματικής βίας και στη χρήση των όπλων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κύμα της ανήλικης βίας, της παραβατικότητας που έχει φτάσει και στη χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι σαρώνει σε όλη την Ευρώπη, είναι υπαρκτό και στην γειτονική Ιταλία. Στη γειτονική Ιταλία βεβαίως, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόβλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, για κάθε κιλοβατόρα πληρώνουμε 6 λεπτά για ανεξόβλητους λογαριασμούς, κυρίως από κάποιους οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο και είναι δύσκολο πλέον να εισπραχτούν τα χρέη τους. Τέλος, σε περικοπές συνταξιχειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έγκυε για τις καλλιέργειες εάν δεν του έδιναν χρήματα. Όλα αυτά στο Δήμο Πύλου Νέστορος, από έναν πρώην άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού μουντιάλ με μια καταπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια, 151.415 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο, όλα αυτά στην Ελλάδα. Χτυπήματα δίχως τέλος στην Ουκρανία και τη Ρωσία και το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές, ενώ χρωστάει και επιστροφές φόρων σύμφωνα με την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβαση του οργανισμός ΟΣΑ, ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνει η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης, γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Αναθεώρηση το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο, τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβές και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Πολιτικό παρασκήνιο, το Ρουτσουρέης και η επέτειος της εισβολής, ο Ανδρουλάκης, η ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις και Town Extreme 10, νέος ο Ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε. Και οι τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα, πώς διαμορφώνεται η εικόνα στις μεγαλύτερες και στις μικρότερες φοιτητού πόλης. Λοιπόν, και εχθές είχαμε τη δυσάρεστη είδηση, έφυγε ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος άνθρωπος, ο στάρ του ποδοσφαίρου. Ο Θωμάς Μαύρος μέσα από την ομάδα αποχαιρετά τον Άγγλο Superstar της δεκαετίας του 70. Και η Ισπανική κυριαρχία, η κόκκινη αυτοκρατορία και τα μυστικά της. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι 44 προκήρυξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα έως 38 βαθμούς σε θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Ο Τσίπρας θέλει να καταργηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ υπόσχεται πάλι ότι πανελλαδικές τέλος. Ο Στούπερ Στάρ της Λίβερπουλ
πέθανε ο Kevin Keegan. Ισπανία, η ομάδα που τρελάει τους αριθμούς, όλα αυτά τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Αμετανόητος και επικίνδυνος, ρεσιτάλ θράσους. Ουκρανία έκαναν επίθεση σε τάγκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζεται το χάος στα νοσοκομεία. Η εφημερίδα των συνταχτών, ανώνυμη εταιρεία έμπορος πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε εκλογικούς ρυθμούς, η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης, να δυναμώσει αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Κλιμακώνει το πόλεμο από την Ουκρανία ως το Ορμούς. Κόντρα, δέσμευση Τσίπρα για την κατάργηση των πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάδας για την παιδεία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο.

Λοιπόν, στην αντιπολίτευση χθες είχαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπου το ΠΑΣΟΚ θέλει να ενισχύσει τα ποσοστά του, είναι ο αδύναμος κρίκος στη Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, το λεκανοπέδιο της Αττικής, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία όμως κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκλογική μάχη. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να ενισχύσει και τη Θεσσαλονίκη και το λεκανοπέδιο, έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να φέρει και μεγάλα ονόματα στα ψηφοδέλτια, αλλά κυρίως να υπάρχουν καθημερινά περιοδίες των στελεχών, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα του κόμματος στο εκλογικό κοινό. Τώρα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, είπε ότι αν θέλουμε οι ψηφοφόροι πολιτική αλλαγή, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την αν ψηφιστεί του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα βεβαίως μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ζήτημα της διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ, που υπάρχουν ζητήματα κυρίως με κάποια πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν πληγώσει με δηλώσεις τους το κίνημα. Πρόσωπα όμως που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ήταν για πολλά χρόνια βουλευτές του και στη συνέχεια προσχώρησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες, μάλλον μετά τις διακοπές. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η φυγή. Χθες είχαμε την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή Ευβοίας του Σημαίων Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κεδίκογλου είχε προαναγγείλει την παρέτησή του πριν από μέρες και τη συστράτευσή του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και ως προς την απόφασή του αυτή, είπε ότι εγώ πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά. Πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε ένα σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα, αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω. Δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Είναι αξιοπρεπέστατη η στάση του κυρίου Κεδίκογλου και το λέω αυτό γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί κάπως η μπάλα, να το πω έτσι, με κάποιους οι οποίοι παρετούνται, ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι άλλοι που φεύγουν, κάποιοι άλλοι που πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι τους. Γενικώς δεν είναι εικόνα αυτή για ένα κόμμα το οποίο, θυμίζω, τις εκλογές ήταν η εξωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το πώς θα λειτουργήσει η νέα συλλογική ηγεσία, δηλαδή η κυρία Δούρου που έχει αναλάβει την Προεδρία, ο κύριος Παπάς που είναι ο γραμματέας και ο κύριος Πολάκης που είναι στον πολιτικό σχεδιασμό. Θα προλάβουν μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι την άνοιξη, όταν θα γίνουν οι εκλογές, να αναδιατάξουν το κόμμα, να κλείσουν τα κενά και να μπορέσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές? Είναι ένα ζήτημα αυτό. Μένει να δούμε τις κινήσεις τις πολιτικές που θα κάνουν, καθώς θεωρείται ότι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν με κάποια άλλα κόμματα από την αριστερά ή με κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο κόμμα, όπως ο κύριος Κοντζιάς για παράδειγμα, η κυρία Κατσέλη και άλλα πρόσωπα στα οποία στο παρελθόν ήταν κορυφαίοι υπουργοί των κυβερνήσεων Τσίπρα ή ήταν κορυφαίες στελέχη της αριστεράς. Με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα ασθενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογο του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεσμπολάχ, το βασικό ρόλο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας υπερθυμίζεται στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζεται ότι η τήρηση των μέτρων ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της ΜΑΡΦΗΝ, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Σταθερότητα και άμεσες κοινωνικές αλλαγές υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδίατρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 25 έως 38 βαθμούς. Το θερμόμετρο στην Αθήνα από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι έγινε, ζεσθενόσαστε? Γιατί μη ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, και ο Γιάννης και εγώ, και νομίζω όλοι όσοι κινούνται εδώ στο λεκανοπέδιο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης Πρέντερης στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και βράζουν τα τσιμέντα. Βράζουν, παιδιά, δηλαδή. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, γράφετε Earth News, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Radio και μας βρίσκετε στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος, μέσω Facebook, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Ή στο Messenger. Πολύ ζέστη, η οποία θα κρατήσει μέχρι και αύριο, Τετάρτη, και μετά λένε, μας έχουν τάξει ότι από την Πέμπτη θα πέσει 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Το τραγούδι Here Comes the Sun είναι λίγο σαν τρολάρισμα αυτές τις μέρες.

Στη Φωτεινή αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό των Beatles, το Here Comes the Sun, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πώς να μην της αρέσει, γιατί έχει 21 βαθμούς στην Ξάνθη, ενώ εμείς έχουμε 26. Η Κυριακή στην Καλαμάτα έχει 27. Ο Κωνσταντίνος, που είναι σε άλλο σημείο της Καλαμάτας, έχει 25 βαθμούς. Ρίξτε θερμοκρασίες να δω τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Καλημέρα, ο Σολόμον λέει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς. Η Μόρφο μας στέλνει το γλυκοχάραμα που είναι πάρα πολύ ωραίο σε φωτογραφία. Και ο Άκης που μας στέλνει φωτογραφία από Πλωμάρι, στο δρόμο πάνε για δουλειά. Καλή δουλίτσα, παιδιά. Έχει 25 βαθμούς, δηλαδή 250 φαίνεται έτσι.

Χθες λοιπόν ήμουν σε κλιματιζόμενο χώρο όλη μέρα και βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο να με γυρίσω προς το σπίτι και με πιάνει, παιδιά, μια ζέστα, μια δυσφορία, ένα πράγμα, λες και με πιάσε κάποιος από το λαιμό.

Εντάξει, θα τα αντέξουμε κι αυτό. Η Φωτεινή λέει ότι το βράδυ είχαν καταιγίδα με πολύ αέρα. Κυνηγούσαμε, λέει, τα ρούχα στην αυλή. Είχαν πει ότι θα έχει μπουρινάκια. Και είχε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου. Μου αρέσει η εισαγωγή αυτού του τραγούδιου. Αυτό το τραγούδι είναι για αυτοκινητάδα, να οδηγείς, ας πούμε, και να το δυναμώσεις και να μην μιλάει η Κατερίνα πάνω.

Όπου θες να το πατήσεις και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτή είναι η Cars. Τώρα, θα σας πω τι γίνεται, τι περιμένουμε για σήμερα. Βλέπω στις συνδέσεις ότι έχει πάει η Χρυσίτα, πού είναι, στη Γλυφάδα, στη Γλυφάδα, στην παραλία της Γλυφάδας, και λέει από νωρίς κάποιοι στους παραλίες για λίγη ανάσα δροσιάς. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Είναι κάτι πιτσιρικάδες που έχουν πάει για μπάνιο και είναι κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε νωρίς, οπότε σου λέει δεν πάω να δροσιστώ τώρα το πρωί που είναι πολύ ωραία. Οι πιτσιρικάδες φαντάζομαι είναι μετά από ξενύχτη και πολύ τους ζηλεύω. Τώρα, καλημέρα στη Μέρη που μας στέλνει μήνυμα από το Ανόβερο, από τη Γερμανία. Εδώ είχαμε το Σάββατο 34 βαθμούς και την Κυριακή έπεσε στους 17. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Στις πόλεις τουλάχιστον, εκεί που κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, μια χαρά είναι στους 30-35 βαθμούς. Ναι, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα με 30-35. Το αντέχουμε αυτό. Δεν είναι συνήθεια. Λοιπόν, σήμερα δεν θα φυσάει πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε, έτσι. Και θα έχει ζέστη σε όλη τη χώρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, μπορεί να βρέξει λίγο. Και σύν της άλλης θα έχουμε και λίγη σκόνη, κυρίως στα δυτικά. Επίσης, συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι στα περισσότερες περιοχές της χώρας, για να γίνεται πιο ωραία κατάσταση. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς. Όπως σας είπα, δεν θα φυσάει πουθενά, δηλαδή 2 με 3 μποφόρ θα είναι οι άνεμοι, και εδώ στην Αττική μέχρι 3 μποφόρ το πολύ, η θερμοκρασία από 27 έως 38, και στη Θεσσαλονίκη και εκεί άπνοια και θερμοκρασία από 28 έως 41, παρακαλώ.

Βλέπω τους πρωταθλητές χθες σε θερμοκρασίες. Οι πρωταθλητές είναι Ρίζα Κορινθίας, Μακρακόμη, Τιμημένη, Φιώτιδας, Ολένη, Ηλίας και Φάρσαλα, που έφτασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτά είναι υπό σκιά, σας λέω, που είναι υπό σταθμούς που κάνουν μετρήσεις. Στο γυναικό Καστροκυλκή 40,9 έχασαν για λίγο. Στη Γαβαλού Ετωλοκαρνανίας 40,7, το ίδιο και στην Κόνιτσα. Και στη Σπάρτη 40,6. Πήγε στην 8η θέση έτσι για λίγο. Εν τω μεταξύ, αν ακούσει κανένα χορευτικό και θες να κουνηθείς, το αποφεύγεις. Γιατί όσο και να κουνηθείς, ακόμα και τα βλέφαρά σου να κουνήσεις, συνδρώνεις.

Εντάξει, μέχρι και κανένα φυλάκι τώρα αυτές τις μέρες. Για αγκαλιές δεν το βλέπω. Δηλαδή τις αποφεύγουν πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ακάκιο, μαρτύρων Ακακίου, λέει, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Και αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Καθολική είναι του Αγίου Βίκτορος, μεταξύ άλλων, Μασσαλίας, προστάτη των κατασκευαστών αποχωρητηρίων και των Μιλωνάδων. Πώς κολλάνε τα αποχωρητήρια με τους Μιλωνάδες. Σήμερα γιορτάζουν στο Βέλγιο την άνοδο στο θρόνο του 1831 του Λεοπόλδου του πρώτου βασιλιά της χώρας και καλύτερου, μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Είναι η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη, σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων, που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ, γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Είναι η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα και εθνική ημέρα junk food στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι άλλες μέρες τι είναι. Ωραίο το junk food. Δεν μπορώ να πω.

Την Παρασκευή λέει η Φωτεινή πήγε λιτόχωρο στο τόπο καταγωγής της με το αυτοκίνητο του σύζυγου της που είχε χρόνια να πάει με το αυτοκίνητο, συνήθως παίρνει το λεωφορείο. Ωραία μουσική και 3 ώρες οδήγηση, τι απόλαυση. Είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει να οδηγώ, το απολαμβάνω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έλα, σταμάτα.

0: kiss.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από τα τετριμένα. Ξέρετε, πόλεμο έχουμε, θα σας πω και τα σαν σήμερα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, τώρα που είναι 6 και 21 πρώτα λεπτά, για αυτούς που νομίζουν ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε κότσοι. Δηλαδή, αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα, είτε να μην πληρώνουν τους φόρους τους, είτε να με κλέβουν, τέλος πάντων, γιατί κλέβουν από όλους εμάς, έτσι. Υπήρχε λοιπόν ένα κύκλωμα το οποίο έβγαζε, ξέρετε, εικονικά τιμολόγια, με κάναν διάφορα κόλπα τέλος πάντων, φοροδιαφυγή σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια από φόρο εισοδήματος. Αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή εμείς είμαστε, δεν μπορώ να πω τι είμαστε, δεν μου επιτρέπετε, αλλά έτσι αισθάνομαι.

βρήκαν για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σου τεινάζει το μυαλό, ας πούμε. Ηλεκτρονικό κατάστημα και καλά e-shop με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια. Άλλη ατομική επιχείρηση πάλι με 25 εκατομμύρια. Ένα φυσικό κατάστημα 2,5 εκατομμύρια. Μια ατομική επιχείρηση 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία, εντάξει, 3,250. Σιλικατζής ο τύπος.

είναι μια κυρία η οποία δηλώνει άστεγη, προσέξτε το αυτό, δηλώνει άστεγη, αλλά μένει σε βίλα 280 τετραγωνικά στα βόρεια προάστια με πισίνα. Και όταν απολάμβανε το κοκτέιλ της δίπλα στην πισίνα, ανάλογα τώρα τα γούστα, τι κοκτέιλ θέλεις, έπινε η συγγεία των κορόιδων, αλλά την πιάσανε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ήθελε να μείνει στην ιστορία ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μιλάμε για ματαιοδοξία που χτυπάει ταβάνι, έτσι. Το 1904 ολοκληρώνεται ο Υπερσιβηρικός, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ, στον Ειρηνικό ωκεανό, μήκος 4.607 μίλια. Το 1925 ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόουπς καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του ηλίκιο της πόλης Ντέιτον του Τένεσι τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολ Δαρβίνου, ένας μικρός ήρωας στο πέρασμα της ιστορίας. Το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σου λέει εντάξει, τώρα θα φύγω στα ντουζένια μου. Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, υπουργοδικείο το έλεγαν τότε, τον τέος Υπουργών Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλα μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 καταδικάζεται σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, παρακαλώ. Το 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς και τότε ήταν η μέρα που έπεσε νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτα, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, τι λέτε ότι ίδρυσε το πρακτορείο Ρόιτερς. Το 1899 ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ γεννιέται σαν σήμερα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το 1911 ο Μάρσαλ Μακλιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που κατάλαβε τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Από το 1911 τώρα αυτό, έτσι. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή είπε την περίφημη φράση «Το μέσο είναι το μήνυμα». Pretty shitty man, you like his fucking idol. He wants to be just like you man, he likes you more than I do. Σαν σήμερα πέθανε ο σπουδαίος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης το 1928, το 1965 όπως σας είπα ο Σωτήρης Πέτρουλας που ήταν στέλεχος νεολαίας Λαμπράκη και το 1974 ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του σπρίντερ του ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλη.

0: know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw.
1: Και έτσι με τον Eminem και την Dido θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και αφρικανική σκόνη η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24 ώρες λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και βλέπω εδώ πέρα ότι σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα χτες έβρεξε για τα καλά και είχε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Στη Δράμα κυρίως βλέπω, όπου ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες της ΔΕΗ και μέχρι αργά χθες το βράδυ η πυροσβεστική είχε δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για να μαζέψουν αντικείμενα και έβλεπα και στο Facebook που είχαν ανεβάσει, δεν ξέρω τι πανηγύρι είχατε, στους μεταξάδες της Δράμας. Εκεί βλέπω ήταν νερό, πολύ βροχή, άδειες οι καρέκλες, οι άσπρες και τα τραπέζια, τα άσπρα που έχουμε στα πανηγύρια, και ένας κύριος έτρεχε να μαζεύει ό,τι προσπαθούσε να μαζέψει, ό,τι μπορούσε τέλος πάντων.

είχαμε πει από χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολη σε πολλές περιοχές εκεί, ειδικά στα βόρεια, θα είχε έντονα φαινόμενα και σήμερα μπορεί να έχει, αλλά όχι όπως χθες. Καλημέρα και στα φουρναράκια μου και στο Γιάννη μου, στο μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Έχει απίστευτη δροσιά σήμερα εκεί. Τώρα το κάνει για να ζηλέψουμε ο Γιάννης. Δηλαδή θα έχει τις μυρωδιές από το φούρνο, αυτά τα ωραία τα πράγματα. Αφήστε με σε ένα φούρνο και για πάντα εμένα. Και μια Ανατολή λέει, συγγνώμη, που θα ήθελε να ζωγραφίσει ο κάθε ζωγράφος. Καλημέρα και στο Θοδωράκι μου από την Ελασσόνα.

πλημμύρες όμως κανονικές είχαν στη Χιλή από μία καταιγίδα, λέει, που ήταν τόσο σφοδρή, που έχει 10 νεκρούς και 2.000 ανθρώπους οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να παθαίνουν πολύ σοβαρές ζημιές. Και η Νέα Υόρκη πλημμύρισε χθες, με το που σφυρίχτηκε η λήξη, ρε παιδιά, του Μουντιάλ.

Κατά τα λοιπά, αν σχεδιάζετε να πάτε μια βόλτα στο Παρίσι, ας πούμε, αυτές τις μέρες, να πάτε ένα τριήμερο, τετραήμερο που πάτε, ας πούμε, και λέτε θα πάω εκεί και μετά θα πάω για μπάνια, έτσι να πάμε και λίγο να δούμε μουσεία και όλα αυτά, να ξέρετε ότι επαναλειτουργεί η πινακοθήκη Απόλλω. Η πινακοθήκη Απόλλω, μπορεί να μην σας λέει τίποτα, είναι η πινακοθήκη που σήκωσαν τα κοσμήματα του στέματος, τα θυμόσαστε, που ήταν ανυπολόγιστης αξίας, λένε 88 εκατομμύρια, εγώ το υπολογίζω περισσότερο τώρα. Ξανανοίγει από αύριο, αύριο Τετάρτη, αλλά δεν θα έχει πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, γιατί θα είναι μια απλή πινακοθήκη, λέει μόνο, το 17ο αιώνα. Προφανώς δεν θα είναι σίγουροι για την φύλαξη, ας πούμε. Και σου λέει μην πάθουμε κανένα κάζο πάλι. Υπάρχουν όμως κενά ασφαλείας. Και δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας μόνο στο Λούβρο. Υπάρχουν κενά ασφαλείας συνολικά στα μουσεία. Και σκεφτείτε τι θησαυρούς φιλοξενούν τα μουσεία αυτά και στο Λούβρο και αλλού.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα της αριστεράς, τέλος πάντων που είναι όμορα με, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είχαμε χθες και τη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου μάθαμε κάποια πραγματάκια για το τι θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δηλαδή τα μάθαμε. Λοιπόν, θα δώσει έμφαση στη μεσαία τάξη, τη στήριξη δηλαδή της μεσαίας τάξης. Και προκάλεσε κατά κάποιο τρόπο τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, επειδή είναι και προεκλογική, φαίνεται και προεκλογική, γιατί είναι η τελευταία πριν τις εκλογές όπως και να έχει, όποτε και αν γίνουν αυτές, τονίζω εγώ, ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας για όλους. Δηλαδή μίλησε και πάλι για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Γιατί όπως γράφει η εφημερίδα φτάνουν τα 3 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ρεύματος. Οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μία τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μία σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν τελική τιμή. Πάλι κάποιοι πίνουν σιγά τον κοροϊδό. Δηλαδή. Τέλος, σε περικοπές της συντάξης χειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Τέλος Αυγούστου θα έχετε λαμβάνει όσοι είστε δικαιούχοι. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Σας το είπα πριν, θα έχει σκόνη από την Αφρική. Και σκόνη από την Αφρική, για όνομα του Θεού. Αυτός ο τύπος που νόμιζε ότι ζούσε στο Μεξικό, δεν ξέρω εγώ που ζούσε, ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος στο Δήμο Πύλου Νέστορος και σε άλλα δύο άτομα, που έκοβε το ρεύμα και έκαιγε τις καλλιέργειες σε όσους αρνούνταν να του δώσουν χρήματα. Μεγάλος μάγκας, πολύ μεγάλος μάγκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Νέα αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Κυριακού Μητσοτάκη στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έχει 44 προκηρύξεις για 4.666 προσλήψεις σε δήμους, δέκο, νοσοκομεία, σοφρονιστικά καταστήματα και οργανισμούς. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Έχω δει και τα μετά. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. 4. Πέθανε και ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με την φανέλα της Liverpool. Τα νέα, τι ζητάω όσα, προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβασή του ζητεί να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν μας παρατάει και όσα, λέω εγώ. Συγγνώμη, το είπα όσο πιο κομψά γίνεται. Έτσι, δηλαδή πιο κομψά δεν μπορούσα να το πω. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη θεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβέση και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Επίσης, έχει λίστα με συναυλίες που.

Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Διονυσία Μαρίνου στην εφημερίδα Τα Νέα ότι, ας πούμε, στα φεστιβάλ στη Βρετανία το 2024 το 10% των ακυρώσεων οφειλόταν σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσέξτε, πήγα εγώ σε μια συναυλία προχθές που ήταν βράδυ η συναυλία, έτσι, δηλαδή δεν είχε έρθει και το κύμα ζέστης αυτό. Και όμως, άμα είσαι 3-4 ώρες όρθιος, και αφήστε τα της ηλικίας, μέσα στη ζέστη, εντάξει, δεν μπορείς να το αντέξεις. Πόσο μάλλον όταν οι συνθήκες είναι ακραίες, ας πούμε. Η Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσος από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Είναι από ποιο οπτική γωνία το δίκανε. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Το γλυκένει η εφημερίδα. Τα δέχτηκαν, παιδιά. Είπανε, δεν θα τα καταργήσουμε. Πώς να το κάνουμε. Πάμε στην αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Τέσσερα πλήγματα σε ελληνόκτητα πλοία, δύο στη Μαύρη Θάλασσα και δύο στον κόλπο του Ομάν. Κάνει και απολογισμό η εφημερίδα Ναυτεμπορική και λέει το παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο. She said I left my wallet in El Segundo and proceeded to take

πούμε ότι τα έσοδα της διοργάνωσης από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες και εισιτήρια κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Είναι το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Κουμάνταρου. Διάβαζα ότι νομίζω ότι η FIFA θα βγάλει 16 δις από αυτή τη διοργάνωση. Πάμε στην κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Για το ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι το. Βλέπω παντού αυτή τη φωτογραφία από την άστεγη κυρία, υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την κυρία που δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα, και ήταν ενδιαφέρουσα η πισίνα. Δηλαδή εγώ άμα είχα αυτή την πισίνα, Γιάννη, δεν θα πήγαινα διακοπές. Θα λες, όμως αυτή τους πνίγει κιόλα. Δηλαδή ακόμα κι αν έχεις πισίνα, δεν σου είναι αρκετή. Λες, θέλω και λίγη θάλασσα ρε παιδί μου, ή θα θέλω μια μεγαλύτερη πισίνα. Αυτή είναι μικρή, ας πούμε, είναι για την καθημερινότητά μου, καταλαβαίνεις. Οπότε τους πνίγει αυτή η πισίνα στην καθημερινότητα και θέλουν κάτι διαφορετικό. Κλείνω με το ριζοσπάστη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούς. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη δίκη στις ασπίδες. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους.

Ο φίλος μου ο Κυριάκος από Τυχείο λέει ότι αύριο είναι η μεγάλη γιορτή, αλλά από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγία Μαρκέλα, στη βορειοδυτική Τυχείο. Χρόνια πολλά, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Τώρα λέει, έχουν ένα ήπιο χλιαρό αεράκι και θερμοκρασία 29 βαθμούς. 29 έχετε ήδη, κύριε Κυριάκο. Πω. I did my best to notice when the call came down the line. Αχ, φίλη μου η Βασιλική, η Κατερίνα, έχω να σου πω ότι σκότωσα χθες μια κατσαρίδα. Ένα έχω να πω, Βασιλική μου, σαπώ. Δηλαδή αν φορούσα καπέλο θα το έβγαζα τώρα, και είσαι ηρωίδα μου και όλα αυτά τα πράγματα.

Έχω και μία φίλη που όταν κυνηγάει κατσαρίδες σκοτώνει πάντα. Βγάζει και κραυγές πολεμικές. Μάλλον παίρνει δύναμη, καταλαβατέ. Και εγώ θα το έκανα. Και εγώ, δηλαδή, αν σκότωνα κατσαρίδες, αν μπορούσα να σκοτώσω κατσαρίδες, θα το έκανα κι εγώ. Αλλά δεν το κάνω. Εγώ βγάζω άλλες κραυγές, το πούμε, τις κατσαρίδες.

Λοιπόν, επιστρέφω στο. Έτρεχε, λέει, λες και ήταν δρομέας η κατσαρίδα. Είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλλον. Ήταν. Τώρα Θεός χωρέστηκε αυτή. Πάει. Πάει καλιά της. Λοιπόν, επιστρέφω στα του καύσωνα για να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Ειδικά, σας παρακαλώ, ακούστε με, γιατί τα ίδια λέω και στη Μολύζα και στο Γρηγοράκι μου. Και με όλο κάνουν δουλειές και δεν μ' ακούνε. Λοιπόν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Περιορίστε την σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν είναι ο ντάλα ήλιος που λέμε. Να μένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Να πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες. Όχι μπύρες, δεν πίνουμε μπύρες. Άμα θέλετε πια να πιείτε μια μπύρα, πιείτε μια χωρίς αλκοόλ. Αλλά να πίνετε νεράκια, χυμούλιδες, τέτοια πράγματα. Κάνα τσαγάκι δροσερό, ωραίο παγωμένο. Μια ωραία σπιτική λεμονάδα, αλλά όχι με πολύ ζάχαρη. Ωραία, πώς μ' αρέσει. Πόπιαζε στη σοκολάτα, λέει ο άλλος. Αχ, Γιάννη, σταμάτα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ σπιτική λεμονάδα, παιδιά. Πόσο μ' αρέσει, ρε παιδιά. Αν αισθανθείτε ότι ζαλιζόσαστε, έχετε πονοκέφαλο, έχετε καμία, αισθανόσαστε σύγχυση ή τάσεις για λιποθυμία κτλ, πείτε το στους γύρω σας αν έχετε, για να σας δροσίσουν. Και αν αυτό το πράγμα επιμείνει, πάρτε το γιατρό τηλέφωνο ή πηγαίνετε να σας δει ένας γιατρός, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ παραλίγο είχα φτάσει κάποτε, δεν το είχα καταλάβει, παιδιά, ότι πάθαινα θερμοπληξία. Ήμουνα στο σπίτι, δεν είχε κλιματισμό χρόνια τώρα πριν, και καθόμουν ακίνητη στον καναπέ. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Είχα έναν ανεμιστήρα, τι έκανα, ανεμιστήρα να ανακύκλωνε το ζεστό αέρα, δεν έκανε τίποτα φοβερό. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι έσβηνα. Έσβηνα πολλά χρόνια τώρα. Τώρα βάζουμε τα κλιματιστικά. Εγώ το ξέχασα χθες το βράδυ, αναμένω σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Ξύπνησα το πρωί, εγώ το κασάτο ήμουν. Λίγησαν οι κλειδώσεις, καταλαβαίνετε, είχαν παγώσει. Ήμουν. Δεν είναι από αυτό, εντάξει.

Τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Για να επιστρέψω και σε αυτά που σας τα είπα σε τίτλους, υπάρχει μια πρόταση για μια δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, από τους μεσολαβητές δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το πετρέλαιο καλπάζει, έχει φτάσει στα 2 ευρώ η βενζίνη πάλι, πάνω που γινόταν προσπάθεια να περιοριστεί, έπεφτε τέλος πάντων η τιμή και το πετρελαίο διεθνώς. Τώρα ξανακαλπάζει το πετρέλαιο. Ο Τραμπ χτυπάει ανελέητα κάθε βράδυ, βομβαρδίζει, απαντάνε οι Ιρανοί. Έχουμε μπει πάλι σε μια κατάσταση και το καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν δείχνει να έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, φως στην άκρη του τούνελ, γιατί το βλέπεις και από τις δηλώσεις των πολιτικών, των αρχηγών κρατών στις χώρες. Εγώ το δαχτές από τις δηλώσεις που κάνω πρωθυπουργός, είπε δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό.

σε μία είδηση έτσι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ τις βαριές ειδήσεις που μας πλακώνουν. Έχουμε τα προβλήματά μας. Άμα σας βαρύνω κι εγώ πρωί-πρωί. Πουλήθηκε το φωτόσπαθο του Luke Skywalker από το Star Wars, βέβαια. Και το πήρε κάποιος που είχε να δώσει 3,75 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδιά. Νάχα, 3,75 εκατομμύρια δολάρια. Ειλικρινά, παρότι είμαι φανατική του Star Wars, δεν θα ντάδινα για το φωτόσπαθο. Το ομολογώ. Το λέω και αμαρτία δεν έχω. Λοιπόν, με τους Cardigans θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρύτο να αφοπλίσει τη Χεσμπολά, τον βασικό όρο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από το νότιο Λίβανο. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται, και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίες μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, 12 λεπτά μετά τις 7. Και είστε συντονισμένοι στην Αρχή Κερκυράς και στους 99 και 3 στα FM. (Συσχελίδι) 24 βαθμοί Κελσίου, έτσι από νωρίς να καταλαβαίνουμε τη ζέστη. Με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα θα κυλήσει η μέρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ, 12 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε 35 βαθμούς, αλλά η αίσθηση θα είναι 38. Και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 37. Για αίσθηση με μιλήσουμε, θα έχουμε 40, θα νιώθουμε ότι έχουμε. Αν και πάλι η ΕΜΗ προβλέπει χαμηλά ποσοστά υγρασίας, εγώ το αρνούμε. Το να, να μην βλέπεις απέναντι την Ήπειρο σημαίνει ότι έχουμε πολύ υγρασία. Και γι' αυτό η αίσθηση που έχουμε στα 37-38 είναι για πάνω από 40, γιατί έχει υγρασία. Μέχρι 3 μποφόρ, βορειοδυτικά, οι άνεμοι σήμερα,

και από τροχέα μια χαρά κυλάει το καλοκαίρι μας. Ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά τον ακούς καθημερινά για 4-5 τροχέα. Κάτι συμβαίνει, κάτι πάει λάθος. Η κακή κατάσταση των δρόμων, η απροσεξία μας, οι επισκέπτες που δεν γνωρίζουν τους δρόμους και αναπτύσσουν και ταχύτητες. Όλα μαζί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Γιατί ναι μεν μπορεί να μην έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς αυτές τις μέρες, αλλά έχουμε θρηνήσει πολλούς στην άσφαλτο. Χθες είχαμε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη διασταύρωση Ευρωπούλων, μία ελαφρά τραυματίας,

Είχαμε πάλι σύγκρουση 2 για ταχύ στη Ρόδα Καρουσάδων. Στην οδό Ρόδα Καρουσάδων. Μόνο υλικές ζημιές. Ευτυχώς και πάλι λέμε. Αλλά καθημερινά ακούμε για ένα με δύο τροχαία.

0: Και σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στο κτίριο της Παλιάς Νομαρχίας, εκεί που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας, υπάρχει κάλεσμα από δύο φορείς να παρευρεθούν οι πολίτες και οι γονείς της Κέρκυρας στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο λόγος είναι ο εξής. Απ' τη μία, οι κάτοικοι, εκεί η πρωτοβουλία του Άλσους Φυλακών, καθώς σήμερα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα για την πυροπροστασία του Άλσους Φυλακών και της διαχείρισής του. Η κυρία Βασιλική Φαγωγέννη, εκπρόσωπος των κατοίκων, τονίζει ότι η περιοχή κινδυνεύει από την εοργιάζουσα φύση, ενώ το άλσος θα μπορούσε να δώσει διέξοδο στην αναψυχή των παιδιών της περιοχής. Και ότι η παρουσία των κατοίκων, όσων δηλαδή υπέγραψαν το 250 υπογραφών για να τεθεί το θέμα στο Συμβούλιο, καθώς και άλλων κατοίκων, θα βοηθήσει στο να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι απλά μια απλή ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας η Βασιλική Φαγωγέννη μιλώντας στον Λυκουργό Σκιαδόπουλο.
1: Εμείς ξεκινήσαμε από το Μάιο, λόγω που έχουμε αγαναχτίσει τα τελευταία ειδικά χρόνια, ούτε καν τα χόρτα που είναι σαν απνοή δίπλα από το σπίτι μας ερχόνται να κόψουνε. Κάποιες φορές τα κόβαμε ήδη όσο μπορούσαμε. Το άλσος είναι σε μια εγκατάλειψη πολλών χρόνων, ακλάδευτα δέντρα, σάμινη και χόρτα ξερά από κάτω, το οποίο κινδυνεύουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και πραγματικά είναι θαύμα που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι, γιατί κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος και από εκεί ξένοι συνεχώς, μέρα νύχτα. Να. Ψάχνουν τον δρόμο για το μόρε, που δεν ξέρω, μπερδεύονται τέλος πάντων με τις βαλίζες σέρνοντας. Οπότε και ένα τσιγάρο από απροσεξία δεν σημαίνει ότι για εμπρισμό πάντα. Και ζούμε με αυτή την αγωνία τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, φέτος κινήσαμε το Μάιο και είπαμε ένα stop. Δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε αυτή την κατάσταση. Δεν την αντέχουμε, δεν μας αξίζει. Είμαστε φορολογούμενοι πολίτες. Πληρώνουμε, δεν χρωστάμε τίποτα. Οπότε να λάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, μαζέψαμε λίγες πρόχειρες υπογραφές για να προλάβουμε, υποτίθεται, τη θερινή σεζόν, γιατί δεν πήγαν την πυρική. Το στείλαμε στις παρατάξεις όλες, το στείλαμε στις υπηρεσίες του Δήμου, το στείλαμε στα κανάλια, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το στείλαμε στη διοίκηση της πυροσβεστικής. Μετά από λίγο καιρό, αφού δεν βλέπαμε καμία ενέργεια, επισκεφτήκαμε το διοικητή της πυροσβεστικής. Λοιπόν, και μάλιστα δεσμεύτηκε ο άνθρωπος να καλέσει το Δήμαρχο προσωπικά. Και όντως, προς τιμή του το έκανε. Μετά από όλες αυτές τις ενέργειες, φτάσαμε στον Ιούνιο, προχωρούσε ο Ιούνιος αρκετά, και αυτό που κάνανε ήταν σαν να μας δίνει στάρι στα μάτια. Ένα κομματάκι χόρτα ξερά, ελαφρώς, όχι και κανονικό καθάρισμα, δίπλα μπροστά από τα σπίτια μας. Ένα κομματάκι στις φυλακές, όπως ανεβαίνει πάνω, δρόμο-δρόμο, για να μην φαίνεται και δίνει στόχο. Και κάποιο κομματάκι από πάνω, εδώ από πάνω που είναι το πάρκι, να ξέρετε. Μέχρι το τρίτο γυμνάσιο, μιλάμε, είναι ζούγκλα.
0: Την ίδια ώρα, κάλεσμα από την Ένωση Γονέων να παρευρεθούν οι γονείς και οι πολίτες της Κέρκυρας στο Δημοτικό Συμβούλιο, το σημερινό είπαμε, για να συζητηθεί το θέμα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Η Ένωση Γονέων ζητά το άνοιγμα προγράμματος στο Βίδο για παιδιά 7 έως 12 ετών, τη λειτουργία των σχολικών αυλών τα απογεύματα και τη δημιουργία δημόσιου ΚΔΑΠ στο Δήμο. Όπως έχει πει επανειλημμένα ο κύριος Νεράτζης, ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις στο Βίδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η δημιουργική απασχόληση στο Βίδο, όχι μόνο γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό, αλλά γιατί το νησί δεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί παιδιά. Είναι ακαθάριστο, δεν υπάρχουν μέτρα πυροπροστασίας και μάλιστα τον έχουμε ακούσει από εδώ, από το μικρόφωνο της ΕΡΤ, να λέει ότι ευθύνη έχουν οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, όπως οι υπηρεσίες καθαριότητας ή οι τεχνικές υπηρεσίες, γιατί δεν είναι προτεραιότητά τους ο Βίδος, είναι άλλα πράγματα της καθημερινότητας προτεραιότητα. Οπότε σήμερα αναμένεται να είναι ένα ενδιαφέρον Δημοτικό Συμβούλιο. Στο οποίο φανταζόμαστε ότι ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος θα αναφερθεί και στην κοινή επιστολή που έστειλαν οι τρεις δήμαρχοι του νησιού, Κεντρικής Κέρκυρας, Βόρειας Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας, στους αρμόδιους υπουργούς περιβάλλοντος και εσωτερικών, ζητώντας επιπλέον χρηματοδότηση 8 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων από το νησί στην Υπηρετική Ελλάδα σε εργοστάσια της Κοζάνης και των Ιωαννίνων. Καθώς το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Ας ακούσουμε τον Δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο τι δήλωσε σε εμάς εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
2: Έχουμε φτάσει στα όρια της αντοχής μας. Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο να αντλήσουμε πόρους από όλους τους κωδικούς του προϋπολογισμού για να καλύψουμε τη μεγάλη διαφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα τμήμα αυτής του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων αναφέρεται στη μεταφορά. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο υποβάλλουμε προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είναι η απέτησή μας να χρηματοδοτηθεί το κόστος της μεταφοράς. Εμείς δεν ζητάμε να μας πληρώσει το κράτος το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων στο εργοστάσιο. Αυτό είναι δική μας υπόθεση. Αλλά το γεγονός ότι αυτό το οποίο προβλεπόταν το 2019 να είναι έτοιμο το εργοστάσιο, δηλαδή 2 ή 3 χρόνια μετά, έχουν περάσει τόσα χρόνια, πάμε για 8 χρόνια τώρα, 7 χρόνια, 8, και το δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Και κάθε ικμάδα δυνάμεων που είχαμε στους Δήμους έχει εξαντληθεί. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό έργο, διότι όλα μας τα χρήματα πάνε εκεί. Για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, να σας πω, που έχουμε και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, όπως με ενημέρωσε προχθές η υπηρεσία, 4.800.000 κοστίζει η μεταφορά των απορριμμάτων μας από την Κέρκυρα στην Κοζάνη και στα Γιάννη. 4.800.000. Όχι η διάθεση στα εργοστάσια, ναι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Μιλάμε μόνο για τη μεταφορά. Αντίστοιχα έχουν μεγάλο κόστος και οι Δήμοι οι περιφερειακοί. Τώρα προστίθενται και οι υπαξοί. Δεν πρόλαβα να μπουν στην κοινή ανακοίνωση οι υπαξοί, αλλά έχω λάβει το μήνυμα ότι συμμετέχουν και οι υπαξοί στην προσπάθεια που καταβάλουμε. Γιατί πληρώνουν και αυτοί το αντίστοιχο το κόστος που συνεπάγεται η μεταφορά και των δικών τους απορριμμάτων απέναντι. Αν καταρρεύσουν αυτοί οι φορείς αυτοδιοίκησης, οι 3-4 Δήμοι μας, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το τουριστικό προϊόν και της χώρας συνολικά και της περιοχής μας ειδικότερα. Η δυσφήμιση απίστευτη. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό το οποίο ζητάμε είναι απόλυτα λογικό, είναι θεμητό να το ζητάμε, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια κίνηση η οποία είναι δηλωτική των προθέσεών μας και της ρεαλιστικής προσέγγισης που κάνουμε στο ζήτημα μας απασχολεί. Έχουμε προηγουμένως αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Εκεί δεν πάμε στο κράτος να τους πούμε να πληρώσουν οι άλλοι πολίτες της χώρας μας τη διαχείριση των δικών μας απορριμμάτων. Δεν το κάναμε αυτό.
0: Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος μίλησε και για το εργοστάσιο, γιατί έχει καθυστερήσει και προβλέπεται να λειτουργήσει το 2029. Ας ακούσουμε τι μας είπε για το εργοστάσιο.
2: Έχει συμβασιοποιηθεί, αλλά η συμβασιοποίηση αυτή συνέπεσε με τη μεταβατική περίοδο από το ένα ΕΣΠΑ στο άλλο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Άλλαξε και το περιεχόμενο του εργοστασίου, δηλαδή από μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, που με τα αρχικά ΜΕΑ, μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, αυτό είχε δημοπρατηθεί, άλλαξε με ευρωπαϊκή οδηγία και δεν είναι πλέον μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, θα είναι μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι άλλοι όροι και οι προϋποθέσεις και άλλη δυναμικότητα του εργοστασίου. Δυναμικότητα η οποία θα είναι πολύ χαμηλότερη, γιατί υπακούει στις παραδοχές ότι προηγείται η διαλογή στην πηγή, για την οποία θα χρηματοδοτηθεί ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ο ΦΟΔΣΑ, ο δικός μας εδώ των Ιόνιων νησιών, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το ολιστικό σχέδιο που προβλέπει εξοπλισμό, μέσα και πόρους οι οποίοι θα κατευθυνθούν στην διαλογή στην πηγή. Το 40 με 50% των απορριμμάτων μας πρέπει να βγει από την διαχείριση, από το εργοστάσιο, να έχει αφαιρεθεί πριν φτάσουν τα απορρίμματα στο εργοστάσιο, γιατί το εργοστάσιο το οποίο θα φτιαχτεί αυτή θα είναι της μισής δυναμικότητας από αυτού που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Για άλλους όρους. Γι' αυτό είμαστε και αισιόδοξοι ότι τούτη τη χρονιά, η επόμενη χρονιά, θα είναι η χρονιά που θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αλλά επειδή το εργοστάσιο ανάκτηση ανακύκλωση, η μονάδα ανάκτηση ανακύκλωση, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία στην καλύτερη περίπτωση μέσα στο 2029, αντί για το 27 που λέγαμε πριν από 2-3 χρόνια, μιλάμε για το 29 πλέον. Πάμε άλλα 3 χρόνια. Αυτά τα 3 χρόνια για μας είναι ένα τεράστιο κόστος, δυσβάστατο.

0: Έχουμε και μια ανακοίνωση από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας που λέει όχι στο σχέδιο συγχώνευσης των ΔΕΙΑ. Είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις αναγκαστικές συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ. Ο Δήμος προειδοποιεί για κίνδυνο ιδιωτικοποίησης του νερού και επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή ακυρώνει στην πράξη τον πρόσφατο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε οικειοθελείς συγχωνεύσεις. Τονίζει ότι είναι μια απόφαση που ελήφθη χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, της ΕΔΕΙΑ και των Δήμων. Θυμίζουμε ότι στην Κέρκυρα ως ενιαίος Δήμος αποκτήσαμε τη ΔΕΙΑΚ με τεράστια προβλήματα. Μόλις φέτος και οι τρεις Δήμοι απέκτησαν τη δική τους ΔΕΙΑ εδώ στο νησί μας. Ακόμη οι εταιρείες προσπαθούν να βρουν το βηματισμό τους, γιατί ως ενιαία ΔΕΙΑΚ είχαν τεράστια προβλήματα και τα συνεργεία που είχαν να πάνε σε βλάβες όλο το νησί και οι απλήρωτοι λογαριασμοί και οι καθυστερήσεις στην αποστολή των λογαριασμών. Γενικώς δεν πήγε και πολύ καλά ως ενιαία ΔΕΙΑΚ. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας, καθώς υπήρχαν διάφορες καταγγελίες ότι ο Βορράς, πολλά χωριά του Βορρά είναι χωρίς νερό και ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας αφαιρεί υδρόμετρα από μικροφυλέτες. Ο κύριος Αλβάνος διέψευσε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, δεν παίρνουν υδρόμετρα από μικροφυλέτες αλλά από μεγάλες επιχειρήσεις που χρωστάν πάρα πολλά χρήματα. Αν έχει αφαιρεθεί, όπως είπε, κάποιο υδρόμετρο από κάποια οικογένεια που δεν χρωστάει πολλά λεφτά, πρόκειται για λάθος και αμέσως διορθώνεται. Ας ακούσουμε τι μας είπε για το ποιες περιοχές αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Κέρκυρα έχουν πρόβλημα με το νερό και τι ισχύει με τα υδρόμετρα.
1: Υπάρχουν κάποιοι συνοικισμοί, κάποια σπίτια μεμονωμένα, τα οποία για λόγους βλαβών κλπ. Τα ασπασχίζουν κάθε μέρα και τα φτιάχνουμε. Η μέλισσα περιβάλλον έχει βελτιωθεί το σύστημα, γιατί είχαμε δύο γεωτρήσεις καμένες. Κάνουμε μάλιστα και μία νέα γεώτρηση αυτή τη στιγμή. Και έτσι το πρόβλημα θα λυθεί για αρκετό καιρό και αρκετά χρόνια, μπορεί να σας πω, στους περιβάλλοντες. Στο νησάκι, κάποιοι συνοικισμοί, σήμερα πάμε πάλι εκεί πέρα, είναι κάποια βουλώματα. Καταλαβαίνετε, με 38 χωριά και 150 συνοικισμούς, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι απλωμένο το δίκτυο. Μιλάμε πάνω από 1.000.000 μέτρα μήκος στο δίκτυό μας. Οι εργαζόμενοι είναι λίγοι, οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους. Είναι 6 άτομα, έχουμε όλα και όλα. Και μας βοηθάει και ο Δήμος.

0: Δεν θέλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Με αποτέλεσμα, 2.500 μεγάλοι καταναλωτές έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία και αφαιρούμε υδρόμετρα και θα φτάσουμε σιγά σιγά μάλιστα και στην επιβεβαίωση χρεών στην εφορία ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο μπορούμε να πάρουμε ώστε να μην πληρώνουν μόνο οι μικροί στα χωριά, η γιαγιά και ο παππούς. Δεν αφαιρούμε κανένα υδρόμετρο από παππού και γιαγιά και αν γίνει κάποιο λάθος ζητάμε ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη και τις επόμενες ώρες, την επόμενη ώρα πάμε και το ξαναβάλουμε το υδρόμετρο. 4 εκατομμύρια χρωστάνε οι κάτοικοι, μάλλον οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι της Βόρειας Κέρκυρας, έτσι. Αν τα είχαμε το 1, 1,5 να είχαμε αυτά, θα είχαμε κάνει θαύματα.
1: Όσον αφορά για τις καταγγελίες σχετικά με παρουσία τροχτικών στο δίκτυο ίδρυυσης της Ξανθάτης, ο κύριος Αλβάνος έκανε λόγο για ενδεχόμενη προβοκάτσια.
0: Κάναμε αναλύσεις, πάμε για δεύτερη ανάλυση. Όπως ξέρετε, οι αναλύσεις έρχονται στις 4 μέρες γιατί είναι μικροβιακές εξετάσεις αυτές που εξετάζουμε. Το νερό είναι απόλυτα ασφαλές. Είναι πόσιμο νερό, το οποίο το πίνουν οι κατοικοί από τα λίγες πηγές στην Κέρκυρα που είναι τόσο καλή η ποιότητα νερού. Και δυστυχώς λυπάμαι ειλικρινά. Εντάξει, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, νομίζετε που θα αφήναμε το νερό, θα το κόβαμε την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ πρώτο δηλαδή θα έτρεχε και θα έκλεινα τι βάνε να μην πίνουν νερό. Δεν θέλω να αρρωστήσει κανένα στη δημότη μα. Είναι απλά πράγματα. Έτσι. Ψάξαμε, αφού γίνει και αυτή η καταγγελία, εμείς θα στείλαμε τα συνεργεία μας παρουσία κατοίκων. Σας διαβεβαιώνω ότι η πρώτη ανάλυση περιμένουμε και τη δεύτερη σήμερα. Είναι απόλυτα ασφαλές το νερό τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Γιατί κάθε μέρα που περνάει μπορεί κάτι να γίνει.

0: 52 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν και τα οποία οδήγησαν στην κατοχή του βόρειου τμήματος της Μεγαλονήσιος και σήμερα. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπεράσπιση του στρατοπέδου της Ελδίκ είχε ο κερκυραίος λοχαγός Σπύρος Δελής, διοικητής τότε του λόχου Δικήσεως, μιας μονάδας που μετατράπηκε σε μάχημη πρώτης γραμμής προκειμένου να συμβάλλει στην υπεράσπιση του στρατοπέδου. Ο Σπύρος Δελής, με το βαθμό του στρατηγού, εν αποστρατεία, μίλησε το 2021 στη Μαρία Παγκράτη, εφανώς συγκινημένος κατά την αναφορά του στους 105 αξιωματικούς και στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ που σκοτώθηκαν κατά την υπεράσπιση του στρατοπέδου τους και της Κύπρου.
1: Είναι γεγονός ότι έζησα από πολύ κοντά τα γεγονότα πριν, κατά και μετά την τουρκική εισβολή. Υπήρξα, όπως λέμε, ένας αυτόπτης μάρτυρας μιας τραγωδίας που σημαδεύτηκε με μια εθνική καταστροφή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κυρία Παγκράτη. Εγώ βέβαια παρέδωσα στην ιστορία τη μαρτυρία για την αυτοθυσία των 105 αξιωματικών και οπλητών της ΕΛΔΙ, των ανδρών της Κυπριακής Εθνοφοράς, το τονίζω αυτό, αλλά με κεφαλαία και όλων των ανδρών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που έσπευσαν με ό,τι μέσα μπορούσαν και όσο τους επιτρεπόνταν να μας βοηθήσουν. Οι άνδρες της ΕΛΔΙΚ, χωρίς να είναι υπερβολή αυτό, κυρία Παγκράτη, έπεσαν μαχόμενοι επαντελώς αβοήθητοι για ένα σκοπό, για να περισσώσουν την εθνική αξιοπρέπεια και την τιμή των ελληνικών όπλων, σημειώστε παρακαλώ αυτό, μέχρι σε εξαντλήσεως και του τελευταίου φυσιγγείου και βλήματος πυροβολικού που υπήρχε. Και αυτό για να κρατήσουν την έρημη, το τονίζω αυτό, από κόσμο Λευκωσία στα ελληνικά χέρια. Έδωσαν στους Τούρκους ένα πολύ γερό μάθημα, το οποίο θα θυμούνται για πάντα. Και αυτό ξέρετε γιατί? Γιατί οι Τούρκοι κατέβαλαν υπέρογγες προσπάθειες σε προσωπικό και μέσα πυρός που είχαν, αλλά κυρίως γιατί είχαν υπέρμετρες απώλειες σε προσωπικό και υλικό. Γι' αυτό θα τη θυμούνται για πάντα αυτή την καταστροφή που έπαθαν κι αυτοί. Δυστυχώς όμως οφείλω να τονίσω ότι στην πατρίδα μας τότε, πριν και κατά την εισβολή, τα ενία της εξουσίας βρισκόταν σε λάθος χέρια.
0: Πάμε τώρα να δούμε δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις που προέρχονται από το τομέα της εκπαίδευσης. Η ΣΑΕΚ Τουρισμού Ιωνίων Ίσων εντάσσεται στο Πανελλαδικό Δίκτυο Πειραματικών Σχολών. Τι σημαίνει αυτό? Η λειτουργία των ΣΑΕΚ Τουρισμού ως πειραματικών διευρύνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων και σύγχρονων ειδικοτήτων, ευέλικτης προσαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης, της διαρκής εξελίξης του τουριστικού τομέα, καθώς και αξιοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και διεθνών καλών πρακτικών. Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία των σχολών με τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων με άμεση ανταπόκριση στην επαγγελματική σταδιοδρομία των καταρτιζόμενων. Και άλλη μια είδηση που προέρχεται πάλι από το Υπουργείο Παιδείας και αφορά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το αμέσως επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από το νησί της Κεφαλονιάς, θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανέγερση φοιτητικών κατοικιών στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιδρύματος στο Αργοστόλι. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο ανάδοχος θα διαχειριστεί τις κατοικίες για μια περίοδο 30 ετών έναντι ενός τιμήματος μίσθωσης που δεν θα ξεπερνά συνολικά τα 400 ευρώ το μήνα και παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες φιλοξενίας. Συνολικά θα χτιστούν 150 δωμάτια κατοικίες αντίστοιχων υψηλών προδιαγραφών. Και όπως τονίζει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη ικανοποιείται το 100% των αιτήσεων παροχής δωρεάν σύντησης, με υπαρκτή δυνατότητα την αύξηση των δικαιωμάτων φοιτητών και φοιτητριών, ο συνολικός σχεδιασμός οδηγεί σε μια συνολική ετήσια επιβάρηση των οικογενειών των φοιτητών και φοιτητριών για σπουδές της τάξης μόλις των 3.000 ευρώ κατά έτος. Ο κύριος Φλώρος, ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, υπογράμμισε ότι το κόστος σπουδών, ειδικά στην νησιωτική περιφέρεια της χώρας, αποτελεί εύλογα βασικό κριτήριο επιλογής του τόπου και σε κάποιες περιπτώσεις και του είδους των σπουδών που επιλέγουν οι υποψήφοι προς εισαγωγή στα ελληνικά ΑΕΗ. Και όπως τόνισε, αφού κραζόμενοι τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της μέσης ελληνικής οικογένειας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προχώρησε σε μια πρωτοβουλία σημαντική συρρήκνωση του κόστους αυτού με την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Η προσέγγιση που σχεδιάστηκε δίνει λύση στο ζήτημα της μειωμένης προσφοράς φοιτητικής στέγης στην νησιωτική περιφέρεια με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, το οποίο περιορίζεται ακόμα περισσότερο για τους ωφελούμενους φοιτητές με την ταυτόχρονη παροχή δωρεάν σύντησης. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός που ακολουθήθηκε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, η οποία επιλέχθηκε πρώτη κατά προτεραιότητα λόγω της σημαντικά περιορισμένης προσφοράς εναλλακτικών φοιτητικής στέγης, σύντομα θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα νησιά, στις έδρες του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Είναι όντως μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Δεν θα είναι εντελώς δωρεάν. Η στέγαση, είπαμε, θα έχει ένα τίμημα ύψους 300 ευρώ το μήνα. Δεν το λες και λίγο για οικογένειες που σπουδάζουν τα παιδιά τους, αλλά τον αναγκάζονται να ψάχνουν σπίτια. Π.χ. στο νησί μας, φοιτητές και να πληρώνουν 600 ευρώ το μήνα για ένα δωματιάκι. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και περιμένουμε ανάλογες πρωτοβουλίες και από το νοσοκομείο της Κέρκυρας να φτιάξει σπίτια για τους γιατρούς και από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που φυσικά έχουν ακίνητη περιουσία. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται σιτή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι Δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων χειρίας ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις βενετσιάνικες μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα βενετσιάνικα στα κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο παραμένει η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να πούμε μια καλημέρα. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα θα έχουμε και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Που αν και θα φτάσουν σύμφωνα με την ΕΜΗ 38 βαθμούς, η αίσθηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κυρκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικός της τίτλος: όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τουλάχιστον 3 ανοιχτά μέτωπα αναμένεται να μεταφέρουν απόψε πολίτες και συλλογικότητες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνένεση του Δήμου για την παραχώρηση έκτασης που θα επιτρέψει τη μετεγκατάσταση των Καρνάγιων, κίνηση που θεωρείται ότι είναι ακτήριο λάχτισμα για τη μεγάλη επένδυση της Μαρίνας Μεγκαγιώτη στο Μαντούκι. Παράλληλα, κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις στο άλσο των φυλακών, καταγγέλλοντας ότι παραμένει ακαθάριστο και επικίνδυνο εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, ενώ έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και τα ζητήματα που αφορούν τη στέγαση και τη φροντίδα των μικρών μαθητών. Κεντρική φωτογραφία, το κτίριο Γυαλινά. Η Οδύσσια παίζεται σε 2 αίθουσες, στον Κινηματογράφο και στο Γυαλινά. Την ώρα που οι αίθουσες προβάλλουν τη νέα κινηματογραφική Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, στην Κέρκυρα εξελίσσεται μια άλλη, πολύ λιγότερο θεαματική, αλλά εξίσου πολύχρονη περιπέτεια. Πρωταγωνιστής δεν είναι ο Οδυσσέας, αλλά το ιστορικό κτίριο της Πινακοθήκης, Άγγελου Γυαλινά, που χρειάστηκε 6 χρόνια, μια αποτυχημένη εργολαβία και αμέτρητες διοικητικές περιπέτειες για να ξαναβρει τον δρόμο προς την Ιθάκη της αποκατάστασής του. Ράβε ξύλωνε δουλειά να μη σου λείπει, ακόμη δεν ολοκληρώθηκε καλά-καλά η διαίρεση της ΔΙΑΔΕΙΑΚ και το Υπουργείο προωθεί με νόμο την επανένωση των φορέων σε μεγάλα συνεργαζόμενα σχήματα. Ουδής γνωρίζει πότε και πώς θα πειράσει τη σειρώμενη και αγορώμενη Κέρκυρα συνεννώσεις και διασπάσεις κάθε 10 χρόνια. Χάλκινο μετάλλιο και 3 τελικοί για την Κέρκυρα στο ευρωπαϊκό K18. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των Κερκυραίων αθλητών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου K18 στο Ριέτη. Ο Δημήτρης Μουμούρης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν, ενώ ο Αλέξανδρος Γκόγκας και η Δανάη Βλασερού προκρίθηκαν στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Και θρίαβο στην Κέρκυρα στα παγκόσμια πρωταθλήματα Πολ και Αεριάλ. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Κεντρικό της θέμα, λήψη ενδρία, η ευκαιρία της Κέρκυρας μέσα από πακέτο του Υπουργείου Ενέργειας. Στα 65 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη χώρα, Κεντρική και Νότια Κέρκυρα ετοιμάζουν τις προτάσεις τους. Που Λιμένος και Καβαδίας μιλούν στην Κέρκυρα σήμερα για τα έργα. Κεντρική φωτογραφία, το άλμα του Μουμούρη στο ευρωπαϊκό στίβο K18. Η Κέρκυρα αρίστευσε στο ευρωπαϊκό στίβο K18. Στις ράγες διάσωσης η Πινακοθήκη Γυαλινά, έργο 6,4 εκατομμυρίων ευρώ για την πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας, τετραμερής προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση. Σημαντικό βήμα για τη διάσωση και επανάχρηση της Πινακοθήκης Άγγελου Γυαλινά στην Κέρκυρα αποτελεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων και του Ιδρύματος Πινακοθήκη Άγγελου Γυαλινά. Άλλο ένα θέμα, καταγγελίες για σκουπίδια στο πάρκινγκ Γλυφάδας, τι απαντά ο Δήμος. Συναυλία αφιέρωμα στον κύριο πιανίστα Άθο Βασιλάκη. Και
και στον αθλητισμό υγρού στοιχείου, ασημένιο για να άκουσε τον Πανελλήνιο Κόπο Ηλασίας και η κουρτέση του Νηρέα Χάλκινη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

0: και πάμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα έρευνα της Βέβαια Θελάς. Αφορά τη ρήπανση στις παραλίες. Στοιχεία που δείχνουν ότι και στις παραλίες και στις ακτές του Ιωνίου υπάρχει μεγάλη πλαστική ρήπανση. Τα πλαστικά αποτελούν το 80,28% όλων των απορριμμάτων που βρέθηκαν στις παραλίες, με πρώτα τα ποτσίγαρα, που είναι το συνήθες έβριμα στις ελληνικές ακτές. Ναι, μεν φέτος υπήρξε μια μείωση 18% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όμως το ποσοστό παραμένει υψηλό. Και πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Ντίνος Τσουκαλάς, υπεύθυνος του προγράμματος «Υιοθετήστε μια παραλία» της Βέβαια Θελάς.
1: Το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία», το πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτητες ρήπανσης του Βέβαια Θελάς, δουλεύει στην Ελλάδα τα τελευταία 5 περίπου χρόνια. Το αποτύπωμα που δημοσιεύουμε κάθε χρόνο σχεδόν είναι παρόμοιο, έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων που καταγράφονται στις ελληνικές παραλίες, και όχι μόνο, είναι τα τεχνητά πολυμερή υλικά, δηλαδή τα πλαστικά. Κοινώς, ας το πούμε ότι οι παραλίες μας και οι ακτές μας έχουν γεμίσει με πλαστικά σκουπίδια, έτσι. Πολλά από τα πλαστικά τα οποία αρχικά έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία, δυστυχώς συνεχίζουμε να τα βλέπουμε παντού γύρω μας, έτσι. Πόσες φορές έχουμε δει, δηλαδή, πατονέτες, πλαστικά καλαμάκια, μπαλόνια. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως δηλαδή κανονικά υφίστανται. Σε κάποια αντικείμενα όπου η νομοθεσία έχει ορίσει ότι θα έπρεπε να καταργηθούν, βλέπουμε σίγουρα μια σημαντική μείωση, όπως είναι τα θελιζόλ για παράδειγμα. Αλλά παρόλα αυτά, οι μειώσεις είναι σχετικά μικρές σε σχέση με τον όγκο των συνολικών πλαστικών αντικειμένων που καταγράφουμε και με τα πιο συνήθη πλαστικά. Έτσι. Για παράδειγμα, το πιο συνήθι πλαστικό που βλέπουμε είναι, ας πούμε, τα αποτσίγαρα. Για τα αποτσίγαρα δεν υπάρχει διευρυμένη ευθύνη παραγωγού, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα μια οδηγία η οποία θα τα περιορίσει ή θα τα ελαττώσει. Μονομερείς προσπάθειες γίνονται. Ένα συνολικό πλάνο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να δούμε μια πραγματική μείωση. Και φυσικά να μιλήσουμε και για κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό, είναι για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε και τα απορρίμματά μας. Ειδικά σε σχέση με το κομμάτι των απορριμμάτων, όταν δεν υπάρχει τακτική υπερσυλλογή των κάδων από τις παραλίες, δεν υπάρχει τακτική υπερσυλλογή των απορριμμάτων γενικότερα. Και ειδικά το καλοκαίρι, στην τουριστική περίοδο, που έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ροές τουριστών και πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων, τότε βλέπουμε ότι το φαινόμενο δίνεται πολύ περισσότερο. Έτσι. Η μείωση της τάξης του 18% παρατηρείται σε ορισμένες παραλίες, σε 15 συγκεκριμένες παραλίες, όπου έχουν πραγματοποιηθεί καταγραφές αδιάλειπτα από το 2021 μέχρι και σήμερα. Είναι 15 παραδείγματα που βλέπουμε μια μείωση 18%, η οποία είναι μια ακτίδα φωτός, έτσι. Ας μην τα βλέπουμε δηλαδή όλα αρνητικά, ότι όντως υπάρχει, υφίσταται μια μείωση. Και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, υπάρχουν και αντικείμενα. Για παράδειγμα, τα φελιζόλ, τα οποία υπάγονται και στην οδηγία απαγόρευσης ορισμένων πλαστικών μιας χρήσης. Και εκεί βλέπουμε σημαντική μείωση, 62%, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά αυτά δεν αρκούν. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Καλό είναι να μην ρίχνουμε συνέχεια την ευθύνη στον πολίτη. Σίγουρα υπάρχει και ο κόσμος εκεί έξω, ο οποίος δεν θα μαζέψει τα σκουπίδια από την παραλία. Ή υπάρχει ακόμα το φαινόμενο του fly tipping που λέμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, του ανοίγω το παράθυρο του αυτοκινήτου μου και πετάω το ποτηράκι του καφέ που τον έχω τελειώσει έξω. Υπάρχει αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό που σας είπα και προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε για περιοχές όπου δεν υπάρχουν κάδοι, οι κάδοι είναι ξέχυλοι. Δηλαδή, πόσες φορές μας έχει τύχει να θέλουμε να πετάξουμε τα σκουπίδια μας και πάμε να τα ρίξουμε στον κάδο, ο οποίος είναι ανοιχτό το καπάκι και αυτός έχει ξεχυλήσει. Και πόσοι από εμάς, εντάξει, κάποιοι από εμάς τα παίρνουμε μαζί και τα πλάμε σε έναν άλλον κάδο. Πόσοι όμως θα πάνε να κάνουν αυτό το τοτέμ σκουπιδιών που λέμε πάνω στον κάδο που θα έχει ήδη ξεχυλήσει. Επομένως, είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιρρύπτουμε την ευθύνη μονομερώς σε κάθε περίπτωση.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς μας μίλησε και για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις για να μειωθούν τα πλαστικά στις παραλίες μας, αλλά και για το ανησυχητικό φαινόμενο ότι καταγράφηκαν για πρώτη φορά μικροπλαστικά και τι σημαίνει αυτό στις ελληνικές ακτές.
1: Ένα από τα πάρα πολύ βασικά κομμάτια είναι αρχικά η εφαρμογή του νόμου για τη μείωση της πλαστικής ρήπανσης. Έτσι, η Ελλάδα ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησαν την νομοθεσία για την κατάργηση ορισμένων πλαστικών και γενναία στροφή για μεγαλύτερα ανακυκλώσιμα υλικά, τροποποίηση των συσκευασιών προϊόντων κ.ο.κ. Είμαστε οι πρώτοι που μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε συσσωρικά, αλλά είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν εφαρμόζουν 100% τον νόμο. Επομένως, υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Εδώ, αρχικά, το πρώτο και σημαντικότερο να εφαρμοστεί ο νόμος. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι να ακολουθήσουμε μια στροφή προς την επαναχρησιμοποίηση. Βλέπουμε ότι η επαναχρησιμοποίηση είναι μια διαδικασία στον χώρο αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων και μια επιλογή των πολιτών, η οποία μειώνει αισθητά τα απορρίμματα. Ειδικά αυτή την περίοδο που οι επαναχρησιμοποιούμενες λύσεις είναι πάρα πολλές, θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα όπου να μην υπάρχουν πλαστικά ποτήρια ή πλαστικά καλαμάκια, είτε πλαστικά μπουκάλια νερό, να υπάρχουν επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια, επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια, επαναχρησιμοποιούμενα φαγητοδοχεία, όπου είναι δυνατό. Έτσι. Επομένως, μιλάμε και για αυτό το κομμάτι. Και φυσικά να αρχίσει να ξεκινήσει να δουλεύει σωστά το συνολικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο έχει οριστεί και στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων πριν ορισμένα χρόνια, το οποίο ακόμα έχει μείνει επί χάρτου και δεν έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Έτσι, όπως η χωριστή διαλογή, συστήματα όπως είναι το πληρώνω όσο πετάω και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε δηλαδή ένα παλιό μοντέλο διαχείρισης και απόρριψης των απορριμμάτων με παλιούς τρόπους εφαρμογής των τελών, όπου ο πολίτης ουσιαστικά είναι και αυτός κάπως βολεμένος σε όλο αυτό το σύστημα. Που σου λέω ότι εγώ θα πετάξω απλά τα σκουπίδια μου όπου βρω. Καλό είναι ο πολίτης, ρε παιδί μου, και τώρα οι ακροατές που μας ακούνε κιόλας, ότι καλό είναι να φροντίζουμε κι εμείς στο σπίτι μας να διαχωρίζουμε και τα πλαστικά μας, να προσπαθούμε να ανακυκλώσουμε. Αυτό είναι ωφέλιμο και για εμάς. Γιατί έτσι με κάποιον τρόπο παράγουμε και λιγότερο όγκο απορριμμάτων. Τουλάχιστον έχουμε βάλει και εμείς δηλαδή το λιθαράκι μας για να μπορέσουμε λίγο να διορθώσουμε την όλη κατάσταση. Εκτός του Ιωνίου και στα νησιά του Ιωνίου, αλλά και στο κομμάτι της υπηρετικής χώρας, η οποία βρέχεται από το Ιόνιο, έχουμε πάρα πολλές εθετημένες παραλίες. Μπαίνοντας δηλαδή και στο χάρτη του προγράμματος Adopt a Beach, θα δείτε εκεί πέρα τις παραλίες που έχουν υιοθετηθεί και τις καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί. Η εικόνα που επικρατεί και σε αυτές τις παραλίες είναι αντίστοιχη σχεδόν με το συνολικό αποτύπωμα που έχουμε για την Ελλάδα. Επομένως, νούμερο ένα απόρριμμα και σε αυτές τις παραλίες μιλάμε ότι είναι τα αποτσίβαρα, το οποίο είναι το βασικότερο, σχεδόν το 24% των συνολικών ευρημάτων, έτσι, που απαντάμε σε όλες τις ελληνικές ακτές, με τα μικρά κομμάτια πλαστικών, καλαμάκια και ούτω καθεξής να ακολουθούν. Φέτος για πρώτη χρονιά, 9 εθελοντικές ομάδες συλλέξανε ορισμένα δείγματα άμμου για να μπορούσαμε να κάνουμε μια ανάλυση και να δούμε τι παίζει, για να πούμε εισαγωγικά, με την ρήπανση από μικροπλαστικά. Φυσικά τα μικροπλαστικά ορίζονται τα πλαστικά αντικείμενα τα οποία έχουν μέγεθος κάτω από 5 χιλιοστά. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για μικροσκοπικά πλαστικά αντικείμενα, τα οποία ορίζονται και αυτά σε δύο βασικές κατηγορίες, τα πρωτογενή και τα δευτερογενή. Τα πρωτογενή πλαστικά παράγονται κατά αυτόν τον τρόπο, αντικείμενα 5 χιλιοστών και κάτω, για βιομηχανικούς σκοπούς, για υφάσματα, για ίνες και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν και τα δευτερογενή μικροπλαστικά, τα οποία είναι στράβσματα μεγαλύτερων πλαστικών. Όταν, ας πούμε, αφήνουμε ένα πλαστικό μπουκάλι, ας θυμηθούμε λίγο το παράδειγμα της πλαστικής σακούλας που έχουμε ξεχάσει για χρόνια στο ντουλάπι μας, την οποία πάμε να την βάλουμε και γίνεται 1000 κομματάκια. Έτσι, το έχουμε δει αυτό κάποιες φορές. Διαλύεται. Αυτά είναι μικροπλαστικά σωματίδια. Δηλαδή, είναι η διάσπαση ενός μεγαλύτερου πλαστικού σε μικρότερα. Και δυστυχώς, αυτά αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό μικροπλαστικών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Το 75% των μικροπλαστικών που συναντάμε στις παραλίες προέρχονται από το σπάσιμο, ας πούμε, των μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων. Τι σημαίνει τώρα μικροπλαστική ρήπανση? Αυτά τα πολύ μικρά αντικείμενα μπορεί να αποτελούσουν πάρα πολύ εύκολα παγίδα και τροφή για τα διάφορα θαλάσσια είδη, πτηνά, θηλαστικά, ψάρια και ούτω καθεξής. Και δυστυχώς ο άνθρωπος δεν γλιτώνει από αυτή την παγίδα, γιατί μέσω της τροφικής αλυσίδας πολλές φορές αυτά τα μικροπλαστικά σωματίδια μπορούν να καταλήξουν και στο δικό μας το στομάχι. Έτσι.

0: Η Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων παρουσιάζει την έκθεση Βοτανικής Ζωγραφικής Ανθογραφία 2. Αναδεικνύοντας τη μακραίων ιστορία της Ελλάδας ως γενέτειρα της βοτανικής και της βοτανικής τέχνης μέχρι τη σύγχρονη εποχή, η έκθεση τιμά την ομορφιά και την ποικιλία της ελληνικής χλωρίδας και αναδεικνύει μέσω της σύγχρονης δημιουργίας τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, ενισχύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον για την τέχνη της βοτανικής απεικόνησης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου και θα λειτουργεί Τρίτη με Σάββατο 10 με 4 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Τις λεπτομέρειες για την έκθεση ακούμε από την υπεύθυνη οργάνωση εκθέσεων της Πινακοθήκης, Βασιλική Καβαδία.
1: Είναι μια έκθεση ζωγραφικής, αφιερωμένη στην ποικιλία της ελληνικής χλωρίδας, που αναδεικνύει και τη σχέση κιόλας του ανθρώπου με τη φύση. Μία βοτανική απεικόνηση που συνδυάζει την τέχνη με την επιστήμη της βοτανολογίας, καθώς οι καλλιτέχνες στοχεύουν σε μία πιο ακριβή καταγραφή πληροφοριών, θα λέγαμε, σχετικά με τα σχήματα, τα χρώματα, τις δομές, τον κύκλο ζωής και τις συνήθειες, αν μπορούμε να πούμε, των φυτών, των βοτάνων κλπ. Φυσικά παρέχουν στον επισκέψη την ευχαρίστηση των εικαστικών. Έτσι, μιλάμε για βοτανική τέχνη. Είναι μια έκθεση η οποία έχει τον τίτλο Ανθογραφία 2, καθώς η ανθογραφία, η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε δηλαδή η έκθεση αυτή, ήταν το 2025 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, σε επιμέλεια της Sue Wake. Στην έκθεση συμμετέχουν 15 καλλιτέχνες, κάποιοι από αυτούς είναι Έλληνες, κάποιοι όχι, αλλά ζουν στην Ελλάδα, και κάποιοι άλλοι τίποτα από τα παραπάνω, απλώς έχουν ισχυρούς δεσμούς που τους συνδέουν με τον τόπο. Η έκθεση φιλοξενεί αυτά τα έργα, φιλοξενεί επίσης μελέτες, υπάρχουν κείμενα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί υπάρχουν δύο έργα της Αΐνης της Νίκης Γουλανδρή που αναδεικνύουν τη συμβολή της στη μελέτη και ανάδειξη της ελληνικής χλωρίδας. Και φυσικά, καθώς ενσωματώσαμε κατόπιν πρότασης που κάναμε στην επιμελήτρια της έκθεσης και δύο έργα της δικής μας, όπως τη θεωρούμε, της Βρετανίδας βοτανολόγου και ζωγράφου Φελίσια Μπάξτερ, που έχουμε στις συλλογές μας.

Εκτός από την προγραμματική για το κτίριο Γιαλινά, χθες ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής και ο Δήμαρχος και τη δική της Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος υπέγραψαν και δύο προγραμματικές συμβάσεις για την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στην Ερίκουσα και στους Οθονούς. Τα έργα αφορούν την επισκευή και συντήρηση του γηπέδου μπάσκετ στην Ερίκουσα, καθώς και την αναβάθμιση του γηπέδου 5x5 στους Οθονούς με νέο συνθετικό χλωοτάπητα, ικανοποιώντας διαχρονικά αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Ο Δήμαρχος Στεφάνος Πουλημένος ευχαρίστησε την Περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων για τη συνεργασία και τη στήριξη, επισημένοντας ότι νέες αθλητικές υποδομές αποτελούν σημαντική επένδυση για τους κατοίκους των διαποντίων νήσων. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις αυτές βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων, προσφέροντας ασφαλούς χώρους άθλησης για την νεολαία και ενισχύουν την ποιότητα ζωής στα κρητικά νησιά.

Σε άλλη μια αθλητική είδηση, ολοκληρώνεται το Μουσείο Αρχείο του Ολύμπου. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου, η διχωρή αίθουσα που διαμορφώνεται θα λειτουργεί ως χώρος εκδηλώσεων, θεωρητικής εκπαίδευσης, μουσείο και αρχείο. Θα περιέχει σπάνιο υλικό από όλη την ιστορία του Ολύμπου, που θα βοηθούν τον επισκέπτη, φύλαθλο και τα νέα παιδιά να ταξιδέψουν στον αθλητικό χώρο.

0: στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18 στο Ριέτι. Ο Δημήτρης Μουμούρης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν, ενώ ο Αλέξανδρος Γκόγκας και η Δανάη Βλασίρου προκρίθηκαν στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε ο Νίκος Μόσχος, μέλος της τοπικής επιτροπής ΕΓΑΣ Κέρκυρας, τονίζοντας ότι οι επιτυχίες αυτές αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τις δυνατότητες της Κέρκυρας στο Στίβο και την ανάγκη άμεσης συντήρησης και απόδοσης των εγκαταστάσεων του ΕΑΚ.
1: Τα παιδιά που εκπροσώπησαν την Ελλάδα από την Κέρκυρα πέτυχαν αξιόλογες διακρίσεις και επιδόσεις στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, το Ριέτι της Ιταλίας. Είχαμε λοιπόν εξαιρετικές εμφανίσεις, επιδόσεις. Ο Μουμούρης, ο Δημήτρης, πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Άλμα Τριπλούν. Μάλιστα έπεσε την ίδια επίδοση με το δεύτερο νικητή, αλλά είχε καλύτερη δεύτερη επίδοση με 15-49. Την πέμπτη θέση πήρε χθες η Δανάη Βλασερού στο Άλμα Τριπλούν με 12-90. Στην δέκατη θέση πήρε ο Αλέξανδρος Ογκόγκας στον τελικό. Όλοι αυτά τα παιδιά, να γνωρίζετε και οι ακροατές σας, ότι αγωνίστηκαν στους τελικούς. Έκαναν προκριματικούς και πήγαν στους τελικούς. Μάλιστα ο Ογκόγκας στο προκριματικό αγώνα πέτυχε ατομική επίδοση, καταρρύπτοντας την κατά 3 εκατοστά με 2-0-5. Στον τελικό δεν κατάφερε να πιάσει, έκανε κάποια τεχνικά σφάλματα την επίδοση του αυτή, διαφορετικά θα ήταν και αυτός μέσα στην εξάδα. Και στη 19η θέση ήταν ο Βασιλείου Χαρίλαος στον ακοντισμό και αυτός δεν έπεσε την επίδοσή του, όμως είναι ένας εξαιρετικός αθλητής. Να σας πω δε ότι σε κάθε αγώνισμα συμμετείχαν περισσότεροι από 40 αθλητές που είχαν πιάσει τα όρια από την Ευρώπη. Πίσω από αυτά τα παιδιά υπάρχει και μια ομάδα από 5-6 ταλαντούχων παιδιών, τα οποία θα μπορούν να εξελιχθούν και αυτά. Τα παιδιά όμως αυτά είναι μαθητές λυκείων, δεν μπορούν να ξεσπιτωθούν και να πάνε. Αναγκαστικά θα μείνουν εδώ και το 2027 να γυμναστούν. Πώς θα γυμναστούν, με τις συνθήκες, με τις συνθήκες του προηγούμενου έτους, που μέχρι το Μάρτιο δεν έκαναμε καθόλου πρόγραμμα γιατί ήταν σκοτάδι, έπαθε ένας προβολέας, καλή να συντηρήσουν τους άλλους. Σας λέω ότι είναι πλήρως εγκαταλελειμμένο το στάδιο. Να κάνουν βάρη σε μια αποθήκη που πλημμυρίζει το χειμώνα και τώρα είναι καλυμμένη με λαμαρίνες και με ελενίτ. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Πρέπει οι εκπρόσωποι μας στη κεντρική εξουσία πάνω στην Αθήνα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα. Το να εξαγγέλουν και να λένε έχουμε δημοσιεύματα από εδώ και 2-3 χρόνια. Που θα γίνει, τι θα γίνει, τίποτα. Θα ρίξουν την κερκίδα και τι γίνει που θα ρίξουν την κερκίδα. Θέλουμε κινήσεις έργων τα οποία θα μας βοηθήσουν την προετοιμασία για αυτά τα παιδιά που είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη και τα καλύτερα στην Ελλάδα. Δεν γίνεται όμως.

0: Λέγαμε και νωρίτερα ότι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων της Κεντρικής Κέρκυρας ζητά από τους γονείς να παρευρεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς θα συζητηθεί το αίτημά τους για τη δημιουργική απασχόληση στο νησί του Βίδωκε και τι ακριβώς και το άνοιγμα των σχολικών αυλών κατά τις απογευματινές ώρες για να απασχολούνται τα παιδιά. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας θυμίσουμε τι δήλωσε ο κύριος Νεράτζης, ο αρμόδιος για το νησί, για το Βίδο, για τις κατασκηνώσεις στο Βίδο, εδώ στην Αρτ Κέρκυρας, ο οποίος μας είπε ότι το νησί δεν είναι έτοιμο να υποδεχτεί κυρίως παιδιά.
1: Ο ρόλος του δικού μου στο Βίδο είναι να επισημαίνω και να απευθύνομαι στις υπηρεσίες. Δεν έχω ούτε υπηρεσία εγώ για το Βίδο, πέρα από τις κατασκηνώσεις που υπάρχει κοινωνική προνοία για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων όμως. Για τη λειτουργία του Βίδο δεν έχω καμία υπηρεσία εγώ που να μπορώ να κατευθύνω ή να στείλω. Πάντα σε συνεργασία. Δηλαδή θέλουμε καθαρισμούς ή παραλίες. Στον κύριο Γιαννούλη, που έχει, είναι υπεύθυνος για τους καθαρισμούς που κάναμε κάθε χρόνο.
2: Θέλετε παρεμβάσεις στα κτίρια στον κύριο Καρδόνα.
1: Παρεμβάσεις στον κύριο Καρδόνα. Οι μικροπαρεμβάσεις στον κύριο Ανιφαντή. Πήρε ασφάλεια. Πυρόσβεση στον κύριο Καρδόνα. Στις υπηρεσίες εννοώ. Ναι, και εγώ σαν πολιτικός προϊστάμενο, σαν πολιτικό προϊστάμενο. Δεν έχω κάτι. Το ότι γίνονται κάποιες δουλειές από μας, που γίνονται εθελοντικά, είτε συνεισφέρουμε γιατί θέλουμε, γιατί είναι πάθος.
2: Περιγράφεται μια διαδικασία που εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες, άρα όλες αυτές οι υπηρεσίες ευθύνονται και για όλα όσα καταγράφει και καταγγέλει ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο. Όλα αυτά που λένε προφανώς τα αποδέχεις, την αλήθεια.
1: Βεβαίως. Και τα έχω επισημάνει και από τον Οκτώβριο.
2: Και ποιος ευθύνεται, τα έχετε επισημάνει και από τον Οκτώβριο. Γιατί δεν έχουν γίνει λοιπόν.
1: Θα σας απαντήσω. Η πυροσφάλεια του Δημοτικού Θεάτρου π.χ. Ποιος την αναλαμβάνει?
2: Οι τεχνικές υπηρεσίες.
1: Η τεχνική υπηρεσία.
2: Ναι.
1: Την καθαριότητα των παραλίων, της πλάσης του Μόρου Επό ή τον οδοκαθαρισμό ή αν έχουμε σκουπίδια στο πεντοφάναρο. Είναι στη αρμοδιότητά τους και στο σχεδιασμό τους και στην προτεραιότητα. Προφανώς δεν είναι, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν προφανώς. Όχι ότι έχουν πρόθεση. Δηλαδή, αν ο κ. Γιαννούλης θέλει να καθαρίσει τις παραλίες και έχει στον Ύψο και στο Βίδο, ποιον θα προτιμήσει? Αν είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες που έχει η κάθε υπηρεσία.
2: Δηλαδή, εσείς που έχετε κάνει πολλές, όπως είπατε, γνωστοποιήσεις και έχετε πει ότι τα προβλήματα είναι 1, 2, 3, 5, 10. Το έχετε κάνει, είπατε πριν από λίγο. Η απάντηση που σας πήρα, που σας έδωσε, η απάντηση που πήρατε ήταν ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε.
1: Ότι δεν μπορούμε προς το παρόν, ναι. Μα όχι μόνο εγώ τα έχω γνωστοποιήσει, τα έχουμε πει σε όλους. Πήγαμε τον Απρίλιο και μια μεγάλη επιτροπή, 17 άτομα ήμασταν, που ήταν ο Δήμαρχος, οι αντιδημάρχοι αρμόδιοι και πολλοί υπηρεσιακοί, για να διαπιστώσουν όλοι την κατάσταση που περιέγραφα εγώ τόσους μήνες. Μετά όμως είναι...
2: Τι σας είπε, δηλαδή ο Δήμαρχος, τι σας είπε?
1: Ότι πρέπει να γίνουν. Βεβαίως, όλων είναι πρόθεση, αλλά πρέπει να μπορούμε κιόλας.
0: Η κατάσταση που περιέγραφε ο κ. Νεράτζης είναι ότι το νησί είναι χωρίς πυρά ασφάλεια, ότι είναι ακαθάριστο, ότι χρειάζονται να καθαριστούν και οι ακτές, ότι θέλουν συντήρηση τα κτίρια. Έχουμε φτάσει 21 Ιουλίου, δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά, οπότε πάρα πολύ δύσκολα θα ανοίξει φέτος το νησί για τη δημιουργική απασχόληση. Και αυτό το λέμε με αφορμή τη σημερινή της συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθεί το θέμα, το αίτημα της Ένωσης Γονέων για τη δημιουργική απασχόληση στο Βίδο. Θα ακούσουμε σήμερα το απόγευμα τι θα υποθεί από τη Δημοτική Αρχή, ποια θα είναι η απάντηση που θα πάρει η Ένωση Γονέων, αν και πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, θα αλλάξει το σημερινό καθεστώς, ότι το νησί δεν θα ανοίξει φέτος ούτε για κατασκηνώσεις, αλλά ούτε και για δημιουργική απασχόληση. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή ο Λυκουρούς Καδόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερκέρκυρας. Από τη Μαργαρίτα Βάρθιποτα στο μικρόφωνο, το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρυθμίζει τον ήχο και το Γεράσιμο Λυκύσα στις μουσικές επιλογές. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση διασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προς ψήφιση σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Τρίτη σήμερα, 21η Ιουλίου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Χονδρουγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RGNA, στους 99,3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-3080-39700 τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail. erkerkeras@gr το εταιρικό. Μπορείτε να, επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά. Την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ. Και φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Netflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Τώρα που είπα Netflix, πάνω από 70% ήταν η ακροαματικότητα, η θεαματικότητα μάλλον, του τελικού του Μοντιάλ που έδειξε η ΕΡΤ. Γενικότερα οι θεάσεις κυμαίνονταν από 40 έως 60%. Είναι τεράστιες αυτές οι θεάσεις, αν σκεφτεί κάποιος ότι οι δημοφιλείς σειρές ή προγράμματα, τέλος πάντων, σε prime time εκπομπές των καναλιών φτάνουν μέχρι το 17, 18%, 14% κτλ. Είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι ο μεγάλος γίγαντας και στην τηλεόραση. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος, αλλά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς, θα ανέβει ο υδράργυρος. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική στη συνέχεια έως 3 μποφόρ. Αύριο περιμένουμε ένα 35 που το μεσημέρι θα δίνει την αίσθηση στο σώμα 39 βαθμών. Θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους, ένα μαϊστραλάκι ισχυρό μετά το μεσημέρι αύριο στα 5 μποφόρ βορειοδυτική. Χρειάζεται προσοχή διότι ο ήλιος, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ιδιαίτερα ισχυρός στις μεσογειακές χώρες και δει στην Ελλάδα. Πρέπει να προστατευόμαστε από αυτόν. Οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, δεν πρέπει να βγαίνουν έξω στον ήλιο, είτε για εργασία είτε για κολύμπη. Πόσο μάλλον για ηλιοθεραπεία. Όλοι οι ειδικοί συνιστούν τις απογευματινές ώρες να πηγαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις με υψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο των οικογενειακών γιατρών σε λίγο, σε κάνα τέταρτο περίπου, προκειμένου να μας δώσει συμβουλές. Φαίνεται εδώ λοιπόν, σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, περιμέναμε 37-38 βαθμούς. Αυτό δεν θα το ζήσουμε εδώ στην Κέρκυρα. Και μάλιστα από την Πέμπτη πέφτουν αισθητά οι θερμοκρασίες, στους 32 βαθμούς βλέπω εδώ. Η πρόβλεψη στους 29 την Παρασκευή. Θυμάστε, την Παρασκευή περιμένουμε νεφώσεις, ίσως και με κάποια βροχόπτωση το μεσημέρι. Να το δούμε. Χρειάζεται που και λίγο βροχή, έτσι να κατακάθεται η σκόνη, να ποτίζεται λίγο και η φύση, να μην ξεραίνονται όλα και πιάνουν εύκολα φωτιά. Σάββατο βλέπω εδώ 30, 32 την Κυριακή στη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Αυτά. Λοιπόν, δεν μας δίνει εδώ εορτολόγια, δεν ξέρω ποιος.

Είναι περίεργο, δεν έχει ορτολόγιο σήμερα. Βλέπω και σε διαφορετικά site, δεν μου βγάζει κάτι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους, και έτσι τους συμπεριελάβαμε όλους. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα, το χρονολόγιο της 21ης Ιουλίου. Ξεκινάμε το 356 π.Χ. Ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θέματα θαύματα του κόσμου. 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια, δηλαδή περίπου 7.500 χιλιόμετρα. Έβλεπα ένα βιντεάκι που έλεγε ότι αν βάλεις μία ευθεία στο μεγαλύτερο πλάτος της Αφρικής, έχεις μία απόσταση 7.500 χιλιόμετρων. Αν βάλεις μία ευθεία σε ολόκληρη το πλάτος της Ρωσίας, που φαίνεται πολύ μεγαλύτερη στην υδρόργυρο, στον χάρτη των επίπεδων, τότε έχεις πολύ μικρότερη απόσταση, κατά 1.000 χιλιόμετρα περίπου, 1.500 χιλιόμετρα. Είναι η ψευδαίσθηση που δίνει ο επίπεδος χάρτης. 1925, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Προφανώς ήταν υπέρμαχη της χριστιανικής απόδοσης της εξέλιξης. Αυτό το 1925, έτσι. 1928, ο μποξέρ Τζιν Τζούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. 1950, η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, υπουργοδικείο λεγόταν τότε, τον τέως Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Υπάρχει και τραγούδι για τον Πέτρουλα, αποδίδεται συνήθως από την Φαραντούρη. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1816, ο Παουλ Γιούλιος φον Ρόιτερ, Ισραήλ Μπίρ Ιωσαφάτ το πραγματικό όνομά του, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, ενός από τα μεγαλύτερα, αν όχι τη μεγαλύτερη του κόσμου. 1899, γεννιέται ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. 1911, γεννιέται ο Μάρσαλ Μακλιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Το μέσο είναι το μήνυμα, είναι δικό του απόφθεγμα. Για να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνους μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1928 ο Κώστας Καριωτάκης, Έλληνας ποιητής, πεσιμιστής, προσπαθούσε να αυτοκτονήσει πολλές φορές και επί ώρες μάλιστα. Μια φορά είχε πέσει στη θάλασσα, προσπαθούσε να πνιγεί, δεν μπορούσε. 1965 φεύγει, όπως είπαμε, ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της αποστασίας στην Αθήνα.
Και το 1974 ο Γεώργιος Καστάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το σιδηρόγαστρο Σερών, σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ. Ο Άγιος Ιλαρίωνας είναι μια οχυρωμένη τοποθεσία ορεινή, την οποία κατάφερα να αποσπάσουν από τους Τούρκους Έλληνες κομμάντος και γενικά στρατιώτες, Ελλαδίτες στρατιώτες, σε μια εξαιρετική μάχη που πραγματοποιήθηκε εκεί το 1974. Το αρχικό σχέδιο των Τούρκων ήταν να συνδέσουν την Κερίνια με τον Άγιο Ιλαρίωνα. Λοιπόν, αυτά με το χρονολόγιο, τραγούδι και συνεχίζουμε.

μιλούσες για πολλά. Αχ, Ρίτα, αχ, μωρέ, Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματέμ.

0: πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να κάνουμε μία αναφορά σε ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ακρόπολη. Δεν ξέρεις πραγματικά τι θα σου ξημερώσει. Τέθηκαν, λέει, σε συναγερμό οι αστυνομικές αρχές στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μετά από αναφορά για έναν άνθρωπο που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Διερχόμενοι ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια, ενώ ένας άνδρας που έχει χάσει αρκετό αίμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Στο σημείο έσπευσαν μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα? Η Κέρκυρα έχει τέτοιες δομές να αντιμετωπίσει αντίστοιχα φαινόμενα. Πλέον δεν υπάρχουν κλειστά ψυχιατρία όπως στο παρελθόν. Θυμόσαστε τη μεγάλη καγκελόπορτα στην πλατεία Τσιριγότη εδώ στο ψυχιατρίο και τους ανθρώπους μέσα σε άθλια κατάσταση, πολλούς από αυτούς κλεισμένους στα κάγκελα και μέσα σε δωμάτια κελιά στην ουσία ή δεμένους. Η ιατρική επιστήμη προχώρησε και έβγαλε από τη μία έμπειρους νοσηλευτές που είναι πλέον σπουδαγμένοι άνθρωποι, επιστήμονες και γιατροί που πάντοτε υπήρχαν, αλλά το νοσηλευτικό προσωπικό που κάνει τη διαχείριση πλέον είναι άνθρωποι από ΤΕΗ, από πανεπιστήμια, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά κτλ. Ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Και επίσης έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η φαρμακευτική επιστήμη. Παίρνουν το φάρμακά τους και ηρεμούν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αφού νοσηλευτούν κάποιες λίγες μέρες, φεύγουν έξω. Αν δεν είναι σε κάποια δομή έτσι ώστε να τους έχουν υποέλεγχο και τα λοιπά, να τους δίνουν τα φάρμακά τους και τα λοιπά, όταν βγαίνουν έξω πρέπει να έχουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο που να προσέχει τη φαρμακευτική τους αγωγή, γιατί όσο παίρνουν τα φάρμακά τους είναι ακίνδυνοι, είναι εντάξει και ως προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους. Αρκετές φορές λοιπόν αυτή η αλυσίδα κόβεται, γιατί δεν έχουν έναν άνθρωπο που να μπορεί να τους παρακολουθήσει ή να τους επιβληθεί. Εκεί χρειάζονται δομές που να μην είναι απόλυτα κλειστές, να μην μένουν εκεί, να πηγαίνουν, να έχουν μια επαφή με το προσωπικό, να παίρνουν τα φάρμακά τους, να κάνουν τις δραστηριότητες τους, να τρώνε, να φεύγουν. Τέτοιες δομές υπάρχουν στην Κέρκυρα και πρέπει να πολλαπλασιαστούν σε ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι ώστε οι άνθρωποι με ψυχικά νοσήματα που δυστυχώς αυξάνουν τον τελευταίο καιρό για πολλούς και διάφορους λόγους, να βρίσκουν μια ασφαλή κοιτίδα αναφοράς. Έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια και για αυτούς και για την κοινωνία. Έτσι ώστε τέτοια περιστατικά σαν αυτό εδώ το μαχαίρωμα τώρα πρωί-πρωί στην Ακρόπολη να μην καταγράφεται ή τουλάχιστον να μην καταγράφεται συχνά. Το άλλο που θα πρέπει να σχολιάσουμε είναι ο άκαρδος πιλότος ενός αεροσκάφους, το οποίο μετέφερε φιλάθλους της Αργεντινής. Λοιπόν, επειδή δεν είχε Wi-Fi, ήταν σε πολύ μεγάλο υψόμετρο και δεν είχαν επικοινωνία, βγήκε από τον ασύρματο και τους είπε ότι η Αργεντινή πήρε το κύπελο, το Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε τι έγινε μέσα στο αεροσκάφος. Και ήταν μια απίστευτη φάρσα. Ισπανός ο κυβερνήτης του αεροσκάφους και τρόλαρε, όπως είπαμε, δεκάδες επιβάτες της Αργεντινής που περίμεναν με αγωνία να μάθουν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο πιλότος πήρε το λόγο από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους και είπε: «Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, όμως δυστυχώς μόνο μία μπορεί να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλαμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας, με αποτέλεσμα η καμπίνα να ξεσπάσει πανηγυρισμούς, καθώς πολλοί επιβάτες, φορώντας φανέλες της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέση, πίστεψαν ότι η ομάδα τους είχε κατακτήσει το τρόπαιο». Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποκάλυψε την ανατροπή λέγοντας: «Ισπανία κέρδισε». πανηγυρισμοί μετατράπηκαν αμέσως σε απόλυτη σιωπή και αμηχανία, με το βίντεο να γίνεται μέσα σε λίγες ώρες viral. Η φάρσα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αργεντινή, με μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για κακόγουστο τρολάρισμα από και άρρωστο αστείο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ανακοίνωση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένταση ανάμεσα στους επιβάτες. Και αυτό είναι η αλήθεια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για Αργεντινούς που το ζούνε, είναι πολύ παθιασμένοι με την ομάδα. Εδώ ο προπονητής τους που στο κάτω-κάτω είναι Ιταλός, έβαλε τα κλάματα στην συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, για να περάσουμε σε άλλο ένα τραγούδι για να δούμε αμέσως μετά τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Για να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Έλλειψη ιδρία, η ευκαιρία της Κέρκυρας μέσα από πακέτο του ΙΠΕΝ. Στα 65 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη χώρα, Κεντρική και Νότια Κέρκυρα ετοιμάζουν τις προτάσεις τους. Πουλημένος και Καβαδίας μιλούν στην εφημερίδα για τα έργα. Το ΙΠΕΝ ανοίγει νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έως 65 εκατομμύρια ευρώ για δίκτυα ίδρυυσης σε όλη τη χώρα με προθεσμία την 11η Σεπτεμβρίου, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χοντρογιάννη και της Κατερίνας Λάτσα. Οι δήμαρχοι Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος και Νότιας Κέρκυρας, Γιάννης Καβαδίας, μιλούν στην εφημερίδα για τα τεράστια δίκτυα που χρειάζονται παρέμβαση και τα έργα που ήδη σχεδιάζουν. Η ανακοίνωση αυτή που απευθύνεται σε Δήμους και ΔΕΙΑ σε ολόκληρη τη χώρα ανοίγει ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας και για την Κέρκυρα, όπου οι υποδομές ίδρυυσης σε πολλά σημεία, παλαιωμένες και φθαρμένες, αποτελούν διαχρονική πηγή προβλημάτων τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τις τοπικές κοινωνίες που καλούνται να εξυπηρετήσουν την αυξημένη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού. Η Κέρκυρα αρίστευσε στο ευρωπαϊκό στίβο K18, τίτλος από την φωτογραφία της εφημερίδας. Στις ράγες διάσωσης η πινακοθήκη Γυαλινά, έργο 6,4 εκατομμυρίων ευρώ για την πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας, τετραμερής προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση. Σημαντικό βήμα διαβάζουμε για την διάσωση και επανάχρηση της πινακοθήκης Άγγελου Γυαλινά στην Κέρκυρα, αποτελεί υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων και του Ιδρύματος Πινακοθήκη Γυαλινά. Η σύμβαση υπεγράφει στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Θα έχουμε την ευκαιρία να στη συνέχεια της εκπομπής μετά τις 10 να ακούσουμε ηχογραφημένα από την συγκεκριμένη αυτή σύμβαση. Να πω ότι το ύψος της είναι στα 6,4 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Στρεπεκλής. Αυτό που σημείωσα από το ελεγχόμενο του κ. Πουλημένου είναι στην ουσία ότι πρόκειται για ένα τριπλασιασμό των χρημάτων, δεδομένου ότι έχουμε 6,5 περίπου εκατομμύρια πριν βέβαια την έκπτωση που θα δώσει ο εργολάβος, αλλά η πρώτη εργολαβία εδώ και 10 χρόνια περίπου, ο πρώτος διαγωνισμός με πολύ μεγάλη έκπτωση, είχε ξεκινήσει το έργο στα 2,5 περίπου εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι δίνονται περισσότερα χρήματα. Επίσης, αυτό που προβλέφθηκε στην μελέτη είναι αυτοί που θα έρθουν να διαγωνιστούν για το έργο να έχουν ήδη εμπειρία σε αντίστοιχου χαρακτήρα έργα, που είναι ειδικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένες εταιρείες, για να μην έχουμε όλο αυτό τον κυκαιώνα που αντιμετωπίσαμε στο πρόσφατο και απότερο παρελθόν. Άλλα θέματα, καταγγελίες για σκουπίδια στο πάρκινγκ Γλυφάδας, τι απαντά ο Δήμος. Και συναυλία αφιέρωμα στον κερκυραίο πιανίστα Άθο Βασιλάκη. Στα αθλητικά, Σημένιο Γιαννάουξ στο Πανελλήνιο Κοπηλασία, στο Βάρθρο ο Τσαλαβούτας. Κολύμβηση η Κουρτέση του Νηρέα Χάλκινη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Για να δούμε και τον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Τουλάχιστον τρία ανοιχτά μέτωπα αναμένεται να μεταφέρουν απόψε πολίτες και συλλογικότητες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνένεση του Δήμου για την παραχώρηση έκτασης που θα επιτρέψει τη μεταγκατάσταση των καρνάγιων, κίνηση που θεωρείται το εναρκτήριο λάκτισμα για τη μεγάλη επένδυση της Μαρίνας Μεγκαγιότ στο Μαντούκι. Παράλληλα, κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις στο άλσος των φυλακών, καταγγέλλοντας ότι παραμένει ακαθάριστο και επικίνδυνο εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, ενώ έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και τα ζητήματα που αφορούν τη στέγαση και την φροντίδα των μικρών μαθητών. Ο Γιώργος Κατσαΐτης υπογράφει το ρεπορτάζ. Η Οδύσσια παίζεται σε δύο αίθουσες, στον κινηματογράφο και στο Γυαλινά. Ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που έχει την πρόσωψη του κτίριου Γυαλινά, το οποίο είναι γεμάτο υποστηλώματα.
Την ώρα διαβάζουμε στη Λεζάντα που οι αίθουσες προβάλλουν τη νέα κινηματογραφική Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν στην Κέρκυρα, εξελίσσεται μια άλλη πολύ λιγότερη θεαματική αλλά εξίσου πολύχρονη περιπέτεια. Πρωταγωνιστής δεν είναι ο Οδυσσέας, αλλά το ιστορικό κτίριο της Πινακοθήκης Άγγελου Γυαλινά, που χρειάστηκε 6 χρόνια, μια αποτυχημένη εργολαβία και αμέτρητες διοικητικές περιπέτειες για να ξαναβρει το δρόμο προς την Ιθάκη της αποκατάστασής του. Πηγαίνετε να δείτε στον Ορφέα την Οδύσσεια του Νόλαν. Είναι πολύ ωραίο έργο. Χωρίς εφέ, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Έχουν υποθεί πολλά βέβαια για την Ελένη που την έκανε με μαύρη. Είναι ποιητική αδεία, θεωρώ, γιατί κάποια στιγμή την δείχνει με σημαδεμένο πρόσωπο μετά τον γυρισμό της από την Τρία. Και παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται προφανώς μέσα στην δραματουργική εξέλιξη της ταινίας, δεν του κόλλαγε, δεν αναφέρεται στο νησί των Φεάκων. Παρόλα αυτά είναι μια πολύ όμορφη ταινία. Πηγαίνετε να την απολαύσετε. Είναι γεμάτη η αίθουσα του Ορφέα στις προβολές. Ράβε, ξύλωνε δουλειά να μη σου λείπει. Ακόμη δεν ολοκληρώθηκε καλά-καλά η διαίρεση της ΔΙΑΔΕΙΑΚ και το Υπουργείο προωθεί με νόμο την επανένωση των φορέων σε μεγάλα συνεργαζόμενα σχήματα. Ουδείς γνωρίζει πότε και πώς θα επηρεάσει την σειρώμενη και αγόμενη Κέρκυρα σε συνενώσεις και διασπάσεις κάθε 10 χρόνια. Να πούμε ότι έβγαλε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, ο κ. Μαχημάρης, μια ανακοίνωση καταπέλτη κατά τη συγκεκριμένη αυτής πολιτικής παρέμβασης. Τρίαμβος της Κέρκυρας στα παγκόσμια πρωταθλήματα Πολ και Αεριάλ. Χάλκινο μετάλλιο και τρεις τελικοί για την Κέρκυρα στο Ευρωπαϊκό K18. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των κερκυραίων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18 στο Ριέτι της Ιταλίας. Ο Δημήτρης Μουμούρης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν, ενώ ο Αλέξανδρος Γκόγκας και η Δανάη Βλασερού προκρίθηκαν στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Πολύτιμη εμπειρία απέκτησε και ο Χαρίλαος Βασιλείου στον αγωνισμό. Μας τα έλεγε χθες ο Νίκος ο Μόσκος. Στη μνήμη του Σπύρου Αλαμάνου, γράφει Μάγδα Δημούδη. Και το Bon Cristiano δεν αρκεί, είναι ο τίτλος από το editorial της εφημερίδας στο σημείωμα του εκδότη. Οι μεγάλες επενδύσεις, διαβάζουμε, δεν δοκιμάζουν μόνο τις αντοχές της οικονομίας. Δοκιμάζουν και την ποιότητα της αυτοδιοίκησης. Γιατί όταν το διακύβευμα είναι το μέλλον ενός τόπου, δεν αρκεί η καλή διαχείριση. Απαιτείται πολιτική. Υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες η αποτελεσματική διαχείριση είναι αρκετή. Όταν τα ζητήματα αφορούν την καθημερινότητα, τις υπηρεσίες ή τη συντήρηση των υποδομών, ίσως ένας καλός διαχειριστής να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολίτων. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν στην Κέρκυρα.

0: Λοιπόν, οι υψηλές θερμοκρασίες θα μας επισκεφθούν τις αμέσως επόμενες δύο ημέρες. Βέβαια και σήμερα, βέβαια δεν είναι στο ύψος που περιμέναμε οι θερμοκρασίες που μας έδιναν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή τουλάχιστον ένα 37 εδώ στην Κέρκυρα, θα είναι λίγο λιγότερο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τις έντονες θερμοκρασίες, τον ζωντανό, τον σκληρό ήλιο της Μεσογείου. Ο πρόεδρος των οικογενειακών γιατρών της Κέρκυρας, ο κ. Φίβος Κακαβίτσας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει τις συμβουλές που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κακαβίτσα.
1: Καλημέρα και να μην ξεχνάμε την υγρασία της Κέρκυρας που κάνει τη θερμοκρασία το 36 που θα πιάσει εδώ σήμερα να το αισθάνεται κάποιος σαν 40-41 στην πράξη.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα, έτσι.
1: Είναι πρόβλημα γιατί πραγματικά το θέμα δεν είναι μόνο η θερμοκρασία ως νούμερο, είναι το τι αισθάνεται ο καθένας, και αυτό το τι αισθάνεται δεν είναι τελικά ατομικό, έχει βγει από διεθνή στατιστικά και ακριβώς αυτό το ονομάζουμε στη μετεωρολογία real feel, δηλαδή πώς αισθάνεται ο κόσμος. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό πέρα από τη θερμοκρασία αυτή καθ' αυτή.
0: Ναι. Τώρα, για να τα πάρουμε λίγο

0: πράγματα από την αρχή, να μας πείτε πώς προστατευόμαστε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το καλοκαίρι, έχοντας δεν έχοντας καύσωνα, να έχουμε πολύ ήλιο. Εκεί τι κάνουμε, και στην εργασία και στη θάλασσα.
1: Αυτό πήγα να πω. Το βασικό λοιπόν είναι στην Ελλάδα ότι δεν είναι μόνο θέμα καύσωνα, είναι γενικότερα ότι η ζέστη και το 30 το 35 είναι πολύ μεγάλο γενικότερα για να μπορέσει να το αντέξει έτσι απλά ένας οργανισμός, ειδικά αυτοί που δουλεύουν έξω στον ήλιο, αυτοί που καθημερινά δεν γυρίζουν εύκολα μέσα στο σπίτι, γιατί ακόμα και να μην δουλεύεις τριγυρνάς όλη τη μέρα έξω. Άρα εδώ πέρα το πρώτο και βασικό μέτρο προστασίας είναι η ενυδάτωση. Δηλαδή έχουμε ένα μπουκαλάκι νερό δίπλα μας, το έχουμε πάρει καλύτερα να είναι παγωμένο. Όχι μόνο νερό και φυσική χημή προφανώς και άλλα μέσα ενυδάτωσης, αλλά προτιμούμε το νερό γιατί δεν έχουν ζάχαρες, δεν έχουν άλλα πράγματα. Αποφεύγουμε οπωσδήποτε το αλκοόλ, αποφεύγουμε υπερβολική ζάχαρη γιατί προκαλούν αφέμαξη υγρών και εφυδάτωση. Και αυτό είναι το βασικό, το πιο σημαντικό από όλα. Πάμε μετά στη διατροφή. Η διατροφή πρέπει να είναι με ελαφρά γεύματα και μικρά. Δηλαδή προτιμούμε σαλάτες, φρούτα, λαχανικά, ώστε να μην είναι λιπαρά και βαριά τα φαγητά και να μην βαραίνουν το στομάχι. Πολύ σημαντικό προφανώς είναι τις ώρες που ο ήλιος είναι πάρα πολύ δυνατός και η ζέστη πιο δυνατή. Δηλαδή μεταξύ 11-12 και μεταξύ 5 με 6 το απόγευμα να μην βγαίνουμε έξω. Να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας και προφανώς και να μην πάμε να κάνουμε εργασιούλες για το σπίτι έξω, γιατί τώρα βρέθηκε ο χρόνος. Άλλωστε και στο δημόσιο τουλάχιστον αυτές οι ώρες όταν έχουμε καύσωνα είναι ώρες που μας στέλνουν σπίτι, να το πω έτσι. Δηλαδή έχει βγει απόφαση για τις μέρες του καύσωνα ότι και οι δημόσιες υπηρεσίες κλείνουν νωρίτερα, ακριβώς όχι μόνο για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και για τον κόσμο που σκέφτεται πιθανά κάτσε να πάω κατά τις 2 που είναι χαλαρότερα. 2 βέβαια ο ήλιος είναι ντάλα και τα πράγματα είναι δύσκολα. Mm-hmm. Άρα προτιμούμε πρωινές ώρες να κάνουμε τις δουλειές μας και μετά να γυρίσουμε σπίτι. Τα ρούχα μας πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμα, δηλαδή είναι πολύ βασικό να μην βγούμε με μαύρα ρούχα για παράδειγμα μέσα στον ήλιο, γιατί τραβάει ζέστη, τραβάει ήλιο, να είναι ελαφριά, να είναι φαρδιά, να μην μας στενεύουν και να είναι καλύτερα βαμβακερά λινά. Προφανώς το καπέλο είναι απαραίτητο αξεσουάρ. Και τώρα πάμε στο τελευταίο, που αυτό που δεν είχαν οι βόρειες χώρες τις προηγούμενες μέρες, αυτό που έχουμε στην Ελλάδα και μπορούμε να κάνουμε χρήση, όσο και αν κοστίζει, είναι ο κλιματισμός. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό τις ώρες που έχει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία να έχουμε κλιματισμό στο σπίτι και να κρατάμε τα παράθυρα κλειστά, να τα ανοίγουμε μόνο τις βραδινές ώρες, και αυτό είναι προφανές ότι τα δοχεία του νερού και αναπαράγονται σε αυτά που είναι. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε και να συντηρούμε προφανώς τα αρκοντήσια μας για πολλούς λόγους, γιατί δεν είναι μόνο η λετζονέλα, είναι και πάρα πολλά ακόμα.
0: Εντάξει, να πίνουμε ένα φίλτρο ας πούμε στην βρύση και τα λοιπά, δεν είναι κάτι που είναι δύσκολο να πράξουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Και πάμε στο πιο βασικό, είναι οι ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή, mm-hmm. εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε απλά με τους ανθρώπους 20-30 χρονών. Υπάρχουν και άνθρωποι με προβλήματα υγείας, υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπάρχουν βρέφη.
0: Μικρά παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα να ξέρουμε για τους ηλικιωμένους, ειδικά αυτούς που είναι σε προχωρημένη ηλικία, ότι πολύ συχνά μπορεί να μην αισθανθούν ότι διψάνε. Και πρέπει να τους υπενθυμίζουμε να πίνουν νερό και ότι πρέπει να βρίσκονται σε δροσερό περιβάλλον. Να πω για τα βρέφη και τα παιδιά ότι μην διανοηθούμε να τα αφήσουμε σε ένα αυτοκίνητο και πάμε να κάνουμε μια δουλίτσα 4 λεπτά και γυρνάμε. Δεν αφήνουμε ποτέ σε σταθμευμένα αυτοκίνητα τα παιδιά μέσα με κλειστό το αυτοκίνητο ούτε για ένα λεπτό. Και προφανώς άνθρωποι που έχουν καρδιαγγειακά, αναπνευστικά ή νεφρικά προβλήματα πρέπει να μιλάνε με τον γιατρό τους, γιατί μπορεί να χρειαστεί, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε πριν, μπορεί να χρειαστεί και προσαρμογή των φαρμάκων που παίρνουν. Για παράδειγμα, φάρμακα πίεσης, διουρητικά, που μπορεί να χρειαστούν μια προσαρμογή. Να πω επίσης, μια και μιλάμε, τα συμπτώματα που πρέπει να ξέρει κάποιος για να μπορέσει να αναγνωρίσει ένα κίνδυνο. Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές παθήσεις, να το πω έτσι. Υπάρχει θερμική εξάντληση και υπάρχει η θερμοπληξία, αυτό που αναφέρουμε ως θερμοπληξία.
0: Ως ηλίαση δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, η ηλίαση είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο

0: Και αφορά περισσότερο αυτό που λέμε θερμική εξάντληση. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε, η θερμική εξάντληση είναι αυτό, ζάλι, πονοκέφα, αυτό που λέμε ηλίαση περισσότεροι, mm-hmm. που υδρώνουμε πάρα πολύ και αρχίζουμε να είμαστε αδύναμοι.
1: Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε, να το πούμε ξεχωριστά, την αντιμετώπιση
0: τους. Αυτό το προφανώς χρειάζεται μεταφορά ο άνθρωπος σε ένα μέρος που να έχει δροσιά, δηλαδή κάπου με ένα air conditioning, τουλάχιστον έχει σκιά. Να βγάλουμε τα πολλά ρούχα που έχει πάνω τους και να αρχίσουμε να δίνουμε υγρά. Δηλαδή, είτε να τα δίνουμε από το στόμα, είτε να τους βάλουμε κάποιες κομπρέσεις, κάποια επιθέματα δροσερά. Το πιο δύσκολο είναι αυτό που λέμε θερμοπληξία. Προσοχή στη θερμοπληξία, πέρα από ότι ανεβαίνει ο πυρετός πλέον, ο ασθενής σταματάει να υδρώνει. Είναι πολύ βασικό δηλαδή. Δηλαδή, εκεί πέρα που είχαμε έναν άνθρωπο που ίδρωνε μέχρι πριν από μία ώρα, ξαφνικά βλέπουν έναν άνθρωπο που δεν υδρώνει, έχει γίνει κατακόκκινος και έχει ανεβάσει και πυρετό. Και προφανώς αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να είναι συγχυτικός και καταλήγει στο τέλος να λιποθυμήσει. Εδώ δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε προφανώς στο σπίτι. Αυτό θέλει νοσοκομείο, θέλει τηλέφωνο στο κέντρο άμεσης βοήθειας, το 166, για να έρθει να μεταφέρει τον άνθρωπο για να υπάρχει χορήγηση υγρών από φλέβα και να αλλάξουν μια άλλη αντιμετώπιση που είναι καθαρά ιατρική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά θεωρώ. Να πω να μην ξεχνάμε τα ζωάκια μας. Δηλαδή, όσους έχουν μικρά ζώα, ούτε αυτά τα αφήνουμε στο αυτοκίνητο. Χρειάζονται μια ποτίστρα με νερό, να τα σκεφτόμαστε λιγάκι και αυτά, γιατί και αυτά υποφέρουν όπως υποφέρουμε κι εμείς. Και να θυμηθούμε.
1: Ναι. Είδα μια κυρία εχθές, είχε μπει σε ένα μαγαζί και είχε αφήσει το σκυλάκι της απ' έξω στο πεζοδρόμιο δεμένο, το οποίο ήταν μάλιστα σε σκυρό πεζοδρόμιο. Δεν ξέρετε τις παρατηρήσεις που έφαγε από τους ανθρώπους που το έβλεπαν μόνο του στο πεζοδρόμιο μέρα μεσημέρι.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό, απλά να θυμηθούμε ακόμα περισσότερο μετά ακριβώς το αντίστοιχο για τα παιδιά μας, δηλαδή αυτό που σας είπα πριν για τα αυτοκίνητα για παράδειγμα, που είναι τραγικό για όσους το σκεφτούν.
1: Έχουν χαθεί ζωές με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι ανάγκη να έχουμε καύσωνα, γιατί η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο και 30 να και έξω, άμα κλείσουμε παράθυρα ή δεν θα αφήσουμε μια χαραμάδα ανοιχτή για να μην κινδυνεύουν και όλα τα παιδιά, η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο φτάνει 50 σε χρόνο ρεκόρ.
1: Να.
0: Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σε ό,τι αφορά τα έργα. Ναι, ναι, πείτε μου.
0: Το βασικό αυτό που ήθελα να κλείσω είναι να έχουμε πάντα μαζί μας ένα μπουκαλάκι νερό. Είναι το πιο βασικό από όλα. Και αν μπορούμε να είναι και δροσερό, είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ωραία. Σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και στον εξωτερικό χώρο, θα πρέπει, γιατί πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να είναι μεγάλη η διαφορά της κτλ. Υπάρχει κάποιος κανόνας πάνω σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Γενικότερα, ναι, δεν πρέπει να είναι μεγάλη διαφορά, με τη λογική ότι όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, πραγματικά δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη η διαφορά ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται πιο εύκολα ο οργανισμός. Προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε 18 μέσα στο σπίτι και απ' έξω να έχει 37, έτσι, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέμε ότι η μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας που μπορεί να υπάρξει μέσα στο σπίτι, από μέσα προς τα έξω, είναι 7 βαθμοί. Αλλά τώρα προφανώς το να μπει σε κάποιον όταν έχει έξω 37 και τα βάλει το θερμοκρασίο στο 30, ήδη ζεσταίνεται και σου λέει για ποιο λόγο το πήρα.
1: Έτσι.
0: Okay. Εντάξει, να είναι μια θερμοκρασία που να είναι φυσιολογική μέσα στο σπίτι. Να είναι 24, να είναι 25, να είναι 26, να είναι 27. Αλλά καλό είναι να μην είναι παρακάτω από αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή να είναι αυτού οι τρεις αριθμοί που ανέφερα. Να μην φτάσουμε στα ακραία, δηλαδή το να παγώνεις μέσα στο σπίτι και να είναι η άλλη με κουβέρτα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Κακαβίτσα, για όσα μας είπατε.
0: Καλά να είστε. Καλά να είστε.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Φίβος Κακαβίτσας, πρόεδρος των οικογενειακών γιατρών της Κέρκυρας. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή.
3: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως στις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώ.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις βενετσιάνικες μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα βενετσιάνικα στα κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.

13 λεπτά μετά τις 10 έχουμε επανέλθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου αυτή τη στιγμή. Μας ακούτε από τους 99,3 MHz στα FM, στα RGNA, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Να έρθουμε στην προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει χθες στην περιφέρεια για το κτίριο της Πινακοθήκης του Άγγελου Γυαλινά. Είναι στην κορυφή της οδού Καποδιστρίου. Λοιπόν, η σύμβαση είναι τετραμερή στην ουσία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και του Ιδρύματος Γυαλινά. Η σύμβαση είναι τετραμερή στην ουσία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και του Ιδρύματος Γυαλινά. 6,4 εκατομμύρια ευρώ διέθεσε η περιφέρεια για το συγκεκριμένο

0: αυτό έργο ο Περιφερειάρχης Ιωνίων-Νήσων. Ο κ. Τρεπεκλής είπε ότι η Περιφέρεια σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και τις Τεχνικές Υπηρεσίες εργάστηκε συστηματικά για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Πρόκειται άλλωστε για ένα έργο που έχει ανάγκη η πόλη μας, η ιστορία, πολιτισμός και η αρχιτεκτονική ταυτότητα της Κέρκυρας, ένα κτίριο που βρίσκεται στην καρδιά μιας πόλης ενταγμένη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τρεπεκλής. Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, ο κύριος Πουλημένος, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Τρεπεκλή για την συγκεκριμένη χρηματοδότηση, είπε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας εργάστηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί μια μελέτη που στην ουσία θα κάλυπτε το σύνολο των αναγκών του έργου και θα απέφευγε σκοπέλους του παρελθόντος. Ένας από αυτούς τους σκοπέλους, μάλλον περιμένουν όλοι να αποφευχθεί, θέτοντας ως ρήτρα οι εταιρείες που θα διεκδικήσουν το συγκεκριμένο έργο να έχουν αντίστοιχα πείρα με αντίστοιχα έργα στο παρελθόν, δηλαδή να έχουν κάνει εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια όπως είναι το κτίριο Γελινά στην Κέρκυρα. Έχει συγκεκριμένες οροφογραφίες μέσα, έχει συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Δεν είναι ένα απλό έργο εξυγχρονισμού ενός σπιτιού έτσι, και διάσωσης ενός κτιρίου απλού. Βέβαια και ο κύριος Θανάσης Μακρύς, ο πρόεδρος της αναγνωστικής εταιρείας και εκπρόσωπος του Ιδρύματος της Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλινά, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2012 οδηγείται πλέον στον οριστικό δρόμο της ολοκλήρωσης, ενώ ευχαρίστησε όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες που συνέβαλαν στην επίτευξη του συγκεκριμένου αυτού στόχου. Να θυμίσω ότι το έργο έχει δημοπρατηθεί στο παρελθόν, έχει αποδοθεί σε εργολάβο, ο οποίος στη μέση έφυγε. Α, και μια σημαντική εξέλιξη, το είπε ο κ. Πουλημένος, ότι στην ουσία το προηγούμενο έργο με την έκπτωση, το μικρότερο προϋπολογισμό και την έκπτωση που έδωσε ο εργολάβος, είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται έναντι ποσού 2,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα έχουμε 6,5 εκατομμύρια. Όποια και αν είναι η έκπτωση που θα δοθεί, θα είναι αρκετά τα χρήματα για να ολοκληρωθεί το έργο ή τουλάχιστον αυτή είναι η πεποίθηση όσων έχουν εμπλακεί. Να τους ακούσουμε.
1: Με τη χαρά πραγματικά για ένα σημαντικό έργο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια και γραφειοκρατικά αλλά και κατασκευαστικά και σαν αποτέλεσμα είναι το σημαντικό κτίριο στην Πάνω Πλατεία, το κτίριο Γιαλινά. Με την παρουσία του κυρίου Δημάρχου και βεβαίως της αντιπροσωπείας του κυρίου Γιαλινά και του κυρίου Μακρύ και του κυρίου Βέργη, έχουμε τη χαρά να έχουμε την προγραμματική έτοιμη, η οποία αφορά είναι τετραμελής, συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού με την Υπουργό του, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Δήμαρχος και το Ίδρυμα Άγγελου Γιαλινά. Νομίζω ότι αυτή τη φορά εκτιμώ ότι τουλάχιστον ως Περιφέρεια κάναμε ό,τι μπορούσαμε μαζί με τη Διαχειριστική Αρχή, έτσι ώστε και λέω ότι μπορούσαμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, διότι από την πρώτη εργολαβία αναδείχθηκαν και προβλήματα τα οποία και το κόστος αλλάζει, διότι το έργο σύρθηκε, μπορούμε να πούμε, αρκετά χρόνια. Μία μελέτη από το 2012, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορεί να υλοποιηθεί με προϋπολογισμούς το 2026. Έτσι λοιπόν, σε μια συνεργασία με την διαχειριστική μας αρχή και με την συνεργασία βεβαίως του Ιδρύματος Γιαλινά, του κ. Μακρύ επανειλημμένα και του κ. Δημάρχου και των υπηρεσιών, των τεχνικών, καταλήξαμε ότι ο προϋπολογισμός έπρεπε να αυξηθεί και σήμερα έχουμε στη διάθεσή σας, σας παραδίδουμε κύριε Δήμαρχε, 6.428.000 ευρώ. Νομίζω είναι χρηματοδότηση η οποία προέκυψε μέσα από την εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών και εμείς ως Περιφέρεια χρηματοδοτήσαμε. Κλείνοντας, εμείς δίνουμε τη σκητάλη σε εσάς τώρα για την υλοποίηση. Εκείνο που φροντίσαμε πραγματικά είναι να υπάρχει η χρηματοδότηση η οποία θα δώσει ένα ποιοτικό στην κατασκευή έργο το οποίο έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη το Ίδρυμα, το έχει ανάγκη η πόλη μας, το έχει η ιστορία, ο πολιτισμός και η αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης μας. Ένα κτίριο στα σπλάχνα της μιας πόλης η οποία ανήκει στον Παγκόσμιο Οργανισμό της UNESCO. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και βεβαίως εμείς συνδεδομένοι είμαστε φορείς της αυτοδιοίκησης, αλλά και με το Ίδρυμα Γιαλινά και προσωπικά και με τον κύριο Μακρύ. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πυκνές συχνές επαφές, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί σήμερα και να παραδοθεί στις τεχνικές υπηρεσίες, στον κύριο Δήμαρχο στις τεχνικές υπηρεσίες, η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως και τις υπηρεσίες μας που είναι η Διαχειριστική Αρχή, η οποία και ο Διευθυντής και τα στελέχη του έκαναν μια σωστή δουλειά σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες και έτσι φτάσαμε στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
2: Παραλαμβάνοντας τη σκητάλη από τον αγαπητό κύριο Περιφερειάρχη, θέλω να εκφράσω και εγώ εκ μέρους του Δήμου και των υπηρεσιών μας τη χαρά μας για την αίσια έκβαση αυτής της τόσο σημαντικής υπόθεσης ενός κτηρίου πολιτισμού που έχει στοιχειώσει. Είναι μια παλιά ιστορία, το κτίριο αυτό πέρασε από 40 κύματα, κατέληξε σε λύση της προηγούμενης εργολαβίας για τους γνωστούς λόγους που δεν είναι της παρούσας, και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι διδαχτήκαμε από παραλήψεις του παρελθόντος έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μαζί με την Διαχειριστική Αρχή και τον Περιφερειάρχη και το Ίδρυμα βεβαίως, τους εκπροσώπους του Ιδρύματος, ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την εκτέλεση του έργου, την ολοκλήρωση του έργου, την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό διασφαλίστηκε μέσα από 2-3 συγκεκριμένες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι αναθεωρήθηκε η μελέτη και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός. Το δεύτερο είναι ότι τον αυξημένο αυτόν προϋπολογισμό τον χρηματοδότησε η Διαχειριστική Αρχή δια του Περιφερειάρχη και έτσι έχουμε σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την εκτέλεση του έργου χωρίς προβλήματα. Το τρίτο στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πήραμε μετά από εισήγηση της τεχνικής μας υπηρεσίας ειδικούς όρους για την εκτέλεση του έργου αυτού. Οι ειδικοί όροι συνίστανται σε 2-3 βασικά στοιχεία τα οποία ήταν απολύτως αναγκαία αντλώντας εμπειρία από το τι είχε συμβεί με την προηγούμενη εργολαβία. Ο ανάδοχος, αυτός που θα διεκδικήσει το έργο, ο κάθε ένας εργολάβος που θα διεκδικήσει το έργο, πρέπει να έχει στο ενεργητικό του ένα έργο αντίστοιχο το οποίο έχει κατασκευάσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις και το χρονοδιάγραμμα το οποίο του έχει τεθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιβάλλεται να έχουν τέτοιου είδους έργα ιστορικά όπως είναι αυτό το εμβληματικό κτίριο στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Έτσι λοιπόν με πόρους που είναι πλέον φτάνουν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. 6,4 εκατομμύρια ευρώ έναντι πραγματικού προϋπολογισμού μετά τη δημοπράτηση 2,5 περίπου εκατομμυρίων, μιλάμε για ανατροπή όλων των δεδομένων. Έτσι. Τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις το έργο αυτό να εκτελεστεί. Χρειάζεται βεβαίως και η παρακολούθηση όλων μας και από πλευράς των τεχνικών μας υπηρεσιών και από πλευράς του Ιδρύματος και της Περιφέρειας που το χρηματοδοτεί και κάθε λόγο να το παρακολουθεί, και του Υπουργείου Πολιτισμού την επίβλεψη, που είναι πολύ σημαντική για αυτό το ιστορικό κτίριο. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή τη φορά η προσπάθειά μας να αποκατασταθεί αυτό το εμβληματικό και ιστορικό κτίριο του Ιδρύματος Γιαλινά και να τεθεί στη διάθεση όχι μόνο του Ιδρύματος, αλλά της ζωής της πόλης, συνολικά της πολιτιστικής ζωής της πόλης μας. Αυτή τη φορά η προσπάθειά μας θα ευδοκιμήσει. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαστήκαμε, τη Διαχειριστική Αρχή, προσωπικά τον Περιφερειάρχη για την θετική του συνεισφορά, την Υπηρεσία Προγραμματισμού που παρίστανται εδώ δια του εκπροσώπου της, του κυρίου Στάθη Τρίφωνα, και την τεχνική μας υπηρεσία που δεν είναι εδώ, αλλά έχει τη σημαντική συμβολή της, την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το Ίδρυμα, την παρουσία της εκπροσώπησης του Υπουργείου Πολιτισμού στις διάφορες συναντήσεις που είχαμε για να λυθούν τα όποια προβλήματα είχαμε εκεί. Και με όλες αυτές τις θετικές προϋποθέσεις τις οποίες σας περιέγραψα, πιστεύω ότι το έργο θα εξελιχθεί όπως όλοι το περιμένουμε, όπως όλοι το προσδοκούμε. Είναι ένα βήμα στα πολλά τα οποία γίνονται στην πόλη με την βοήθεια της ουσιαστικής συμβολή της περιφέρειας που χρηματοδοτεί όλες τις πρωτοβουλίες, όλες τις προτάσεις που έχουν καταθέσει στην διαχειριστική αρχή. Η περιφέρεια παίζει τον καταλυτικό της, τον πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόοδο αυτών των μεγάλων και πολλών εκκρεμών υποθέσεων, ιδιαίτερα στον χώρο του πολιτισμού.
1: Πραγματικά.
0: Δημοκράτηση πότε να περιμένουμε?
2: Δημοσίευση της προκήρυξης. Δημοκράτηση θα είναι στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. Τώρα δεν είναι σε πρόχειρο σαν
1: τέτοιο. Είναι μεγάλο το έργο, θα πάει στις εφημερίδες.
2: Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σήμερα δημοσιεύεται.
3: Και εγώ από την πλευρά μου, εκπροσωπώντας τον πρόεδρό μας, κύριο Γιάννη Πιέρη, που αντικειμενικές συνθήκες δεν του επέτρεπαν να είναι εδώ σήμερα, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους πολιτικούς άρχοντες, τον Περιφερειάρχη μας και τον Δήμαρχο, για την από την αρχή θετική εκπεφρασμένη θέση τους για την αποκατάσταση του κτηρίου και της πινακοθήκης στο σύνολό της για Λινά. Για Λινά δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά πράγματα. Θα πω μόνο ότι μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε το 2012, φαίνεται σήμερα να παίρνει τον οριστικό δρόμο για το τελείωμα. Ελπίζουμε να είμαστε και τυχεροί, γιατί χρειάζεται και αυτό σε σχέση με τους εργολάβους. Όμως, μέχρι τώρα, η θέση όλων μας, και θέλω να ευχαριστήσω όλους, ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο και τις υπηρεσίες οι οποίες κατέβαλαν τις προσπάθειες που περισσότερο δεν μπορούσαν να ήταν, για την πρόθεση και για τη σκέψη αυτής της υλοποίησης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα είναι προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας και όχι μόνο, και η πινακοθήκη για Λινά με τις δυνατότητές της που είναι λίγες θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να συμπαρασταθεί στο Δήμο που είναι φορέας υλοποίησης του έργου. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση και την καλή σας πρόθεση για το συγκεκριμένο έργο.
1: Είναι υποχρέωσή μας αυτό το έργο. Όλοι το είχαμε αγκαλιάσει, αλλά είχε τις δυσκολίες του.
3: Εμείς οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όμως, όχι μόνο για την προσέγγιση στη δυσκολία, αλλά και για την πρόθεση υλοποίησης.

0: Θα παραμείνουμε για λίγο στην περιφέρεια, καθώς χθες ο κ. Τρεπεκλής υπέγραψε από κοινού με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων, τον κ. Πουλημένο, δύο προγραμματικές συμβάσεις για την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στην Ερίκουσα και τους Οθονούς. Τα έργα αφορούν την επισκευή και συντήρηση του γηπέδου μπάσκετ στην Ερίκουσα, καθώς και την αναβάθμιση του γηπέδου 5x5 στους Οθονούς με νέο συνδετικό χλωροτάπητα, ικανοποιώντας διαχρονικά αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Μάλιστα, χαριτολογώντας τους, είπαμε ότι επειδή είναι λίγο μεγαλύτερος ο μέσος όρος πληθυσμού στα Διαπόντια νησιά, κανονικά θα πρέπει να τους φτιάξουν και ένα γήπεδο για μπόρτσες. Πετάνε, σαν αυτό που παίζουν στην Γαρίτσα. Μας είπαν όμως ότι, και έχουν δίκιο, χρειάζονται αυτές οι αθλητικές υποδομές και για τα παιδιά και για να στηριχθούν οι νέες οικογένειες, αλλά και για τους επισκέπτες που επίσης τις χρησιμοποιούν ιδιαίτερα. Να ακούσουμε τι δήλωσαν.
1: Η Αρχή και το Περιφερειακό μας Συμβούλιο ακούγεται συχνά πυκνά για τις αθλητικές υποδομές. Υπάρχουν σοβαρές παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται το τελευταίο διάστημα σε όλα τα Ιόνια νησιά, με αποκορύφωμα τη μεγάλη παρέμβαση στην Κεφαλονιά με το δημοτικό στάδιο σε συνεργασία εκεί με το Δήμο, έγιναν και τα Βεργότια πρόσφατα, έγινε μια σημαντική παρέμβαση και βεβαίως κατασκευάζονται και άλλο το κλειστό,
2: το παρκέ
1: στο κλειστό του Λιξουρίου, ένα πολύ καλό αθλητικό κτίριο, μια αθλητική υποδομή. Σήμερα λοιπόν εμείς συνεχίζουμε με μικρότερες παρεμβάσεις και σήμερα η σύμβασή μας, η προγραμματική την οποία υπογράφουμε, είναι δύο προγραμματικές, η μία αφορά την Ερίκουσα και η άλλη τους Οθονούς. Γίνεται στους Οθονούς, έχουμε το 5x5 ποδοσφαίρου, καταλαβαίνετε, και για τα παιδιά που πηγαίνουν το καλοκαίρι των κατοίκων, αλλά και οι επισκέπτες, είναι ένας χώρος τον οποίο χρησιμοποιούν συχνά. Όταν πηγαίνουμε στους θερινούς μήνες βλέπουμε αρκετούς να είναι χρήστες. Και παράλληλα το μπάσκετ, το οποίο θα γίνει στην Ερίκουσα. Είναι δύο παρεμβάσεις, τις οποίες θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια και θα υλοποιήσει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποδίων Νήσων. Και βεβαίως όλο αυτό το διάστημα και εγώ και ο κύριος Δήμαρχος, ακούγοντας τα αιτήματα των κατοίκων αλλά και των δικό σας αντιδημάρχων, οι οποίοι είχαν εκφράσει την επιθυμία αυτή, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσει και οι δύο συγκεκριμένες προγραμματικές. Στη μία βέβαια στους Οθονούς, ένα άλλο συμβαλόμενο μέρος είναι και η Εκκλησία, και θέλω να τους ευχαριστήσουμε για την συνεργασία και για την παραχώρηση του χώρου. Κύριε Δήμαρχε, προχωράμε. Επειδή εμείς δίνουμε από μια πλευρά τη χρηματοδότηση και ελπίζω το έργο είναι προμήθεια.
2: Σε σύντομο
1: διάστημα να προχωρήσουμε.
2: Οι προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με την περιφέρεια, η περιφέρεια με το Δήμο, δίνουν λύσεις σε πολλά προβλήματα που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Ανάμεσά τους και δύο μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολύ σημαντικές όμως για τη ζωή των μικρών νησιών. Αυτή του γηπέδου 5x5 στους Οθονούς και το γήπεδο μπάσκετ στην Ερίκουσα, τα οποία χρηματοδοτεί η περιφέρεια και θα εκτελέσει ο Δήμος. Αυτά είναι μόνο ένα μικρό αντικείμενο στο πλαίσιο των συνεργασιών που έχουμε με την περιφέρεια. Έχουν προηγηθεί άλλα και θα ακολουθήσουν και άλλα έργα αθλητικών εγκαταστάσεων, τα οποία είναι στα σκαριά, ή άλλα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Η περιφέρεια είναι αρρωγός στις προσπάθειες κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων ή συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Δίνει χέρι βοηθείας και να χρηματοδοτεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις οποιοδήποτε μεγέθους, από τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε ευγνώμονες ως Δήμος στην περιφέρεια για την πολύτιμη βοήθεια που παρέχει διά του Δήμου προς την νεολαία, την αθλούμενη, η οποία θα έχει από εδώ και μπρος εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την άθληση των παιδιών, για τη διάθεση, τη δημιουργική και χωρίς άλλα προβλήματα διάθεση του χρόνου τους σε μια δραστηριότητα η οποία είναι από όλες τις απόψεις εποφελής. Θέλω να ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες που συνέπραξαν και να εκφράσω την βεβαιότητά μου ότι αυτή η συνεργασία και σε αυτό το πεδίο, δηλαδή εκτός από τον τομέα του πολιτισμού και στον τομέα του αθλητισμού, της δημιουργίας αθλητικών υποδομών στο νησί, θα συνεχιστεί με την περιφέρεια. Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχα για την πολύτιμη βοήθειά σας.

0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στην πρόσκληση που κάνει το συντονιστικό όργανο των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για την ιδρυτική συνέλευση του οργάνου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Μπράτο, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλαφατιώνων και έχει πρωταγωνιστεί στο όλο εγχείρημα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπράτο.
1: Καλημέρα, κύριε Σκοδόπουλε, σας και στους ακροατές.
0: Ποια ήταν η ανάγκη που σας όθησε να δημιουργήσετε ένα τέτοιο όργανο?
1: Η ανάγκη που μας οδήγησε να δημιουργηθεί αυτό το όργανο είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή πάνω από μία δεκαετία, οι κοινότητες στα χωριά μας έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ και τα προβλήματα είναι κοινά όλων των χωριών και πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Mm-hmm. Παράλληλα, έχουμε μία ευθύνη σε εισαγωγικά την Προέδρη, χωρίς ουσιαστικά να έχουμε ευθύνες και αρμοδιότητες. Είμαστε δηλαδή, οι αρμοδιότητες μας είναι γνωμοδοτικές, είναι μεταφορές αιτημάτων, μεταφορές παραπώνων, που όλη αυτή την πίεση, τα παράπονα και τα προβλήματα τα επιμεζόμαστε εμείς χωρίς να έχουμε εργαλεία και μέσα να τα αντιμετωπίσουμε. Mm. Έχοντας λοιπόν ως βάση συνοπτικά τώρα αυτά τα δεδομένα, μας ενώνουν αυτά τα προβλήματα και σκεφτήκαμε, βέβαια ορμόμενοι και από τότε αντίστοιχα συντονιστικά όργανα δήμων υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Mm. Είμαστε από τους λίγους δήμους που δεν έχουμε αυτό.
0: Άρα θεωρείτε ότι το ισχύον πλαίσιο, ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν σας καλύπτει επαρκώς?
1: Όχι, βέβαια. Δεν καλύπτει. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που οι Δήμοι

0: ούτως ώστε να βοηθηθούμε μεταξύ μας, έστω και στο πλαίσιο της συνεργασίας. Να έχουμε επαφές κατευθείαν με τη Δημοτική Αρχή, Περιφέρεια, οποιοδήποτε αρμόδιος, δηλαδή έχει αρμόδιους φορείς που έχουν σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να αντιμετωπίζονται πιο συλλογικά. Δηλαδή, συλλογικός τρόπος αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων πολύ πιθανό θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στα χωριά μας.
1: Ναι.
0: Συν το ότι, το τονίζω και αυτό, θα ενώσουμε και τη φωνή μας και με το συντονιστικό όργανο Προέδρων Ελλάδος, που ήδη έχει κάνει διάφορες παρεμβάσεις. Παράδειγμα, πριν από νομίζω ένα μήνα, που ήταν η ψήφιση του νομοσχεδίου για την αυτοδιοίκηση, είχε μια ισχυρή παρουσία και δυνατή φωνή στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής.
1: Ναι.
0: Με κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που ήταν και ρεαλιστικά. Προτάσεις τέτοιες που να βαθμίσουν το ρόλο των τοπικών συμβουλίων και των κοινοτήτων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ψάχνουμε προνόμια. Έχουμε οντότητα, ψάχνουμε να βρούμε τη χαμένη μας υπόσταση. Αυτό θέλουμε με μια πρόταση.
1: Ναι. Πείτε μου κάποια...
0: Και εννοείται, έτσι, το έχουμε τονίσει, αλλά το λέω ξανά να ακουστεί, ότι δεν είμαστε εργαλείο κάποιας δημοτικής παράταξης και δεν είμαστε και μηχανισμός αντιπαράθεσης με τη Δημοτική Αρχή. Ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που σας είπα τώρα είναι η κόκκινη γραμμή μας. Ολονών. Καταλάβετε τι λέω.
1: Τώρα,
0: εμείς εκπροσωπούμε δηλαδή, τα χωριά μας, που με την ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση.
1: Ναι. Πείτε μας ποιοι συμμετέχουν μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο αυτό όργανο.
0: Λοιπόν, έχουν προηγηθεί άλλες δύο συναντήσεις, πιο διερευνητικές, και απλά γίνονται διάφορες συζητήσεις για το πώς αυτό θα ολοκληρωθεί. Έχουν υπογράψει έτσι, ένα κείμενο που συμφωνήσαμε, διακήρυξη δηλαδή, τη δημιουργία του συντονιστικού οργάνου γύρω στις 28-29 είναι κοινότητες. Από αυτούς βγήκαν εκεί διαλόγου, βγήκαμε 4-5, το προσωρινό συντονιστικό, ούτως ώστε να προετοιμάσουμε την αυριανή μέρα. Δηλαδή να προετοιμάσουμε τη Γενική Ιδρυτική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην Νομαρχία, όπου εκεί θα ψηφιστεί το πλαίσιο αρχών λειτουργίας του συντονιστικού, θα εκλεγεί ένα συντονιστικό όργανο που θα είναι αναλογικό από κάθε δημοτική ενότητα. Εκεί υπάρχει μια πρόταση από το προσωρινό συντονιστικό να είναι 2 από κάθε δημοτική ενότητα, αλλά αυτό αναλόγως θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Και από εκεί και μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, υπόντας επαφές με τη Δημοτική Αρχή, με Περιφέρεια και με όποιους άλλους φορείς κρίνει το εκλεγμένο πλέον συντονιστικό ή και η Γενική Συνέλευση ό,τι αποφασίσει αύριο, με οποιοδήποτε θα χρειαστεί να συναντηθεί προκειμένου να συμβάλλει στην βελτίωση των προβλημάτων που έχουμε στα χωριά μας.
1: Ναι. Μου είπατε ότι ήταν 29 οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων στην αρχική συνάντηση.
0: Που συμφωνούν στη δημιουργία του συντονιστικού οργάνου Προέδρων Δήμου και Δικής Κέρκειας.
1: Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των Προέδρων τοπικών κοινοτήτων στη Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας?
0: Είμαστε 45-46. Οι υπόλοιποι δηλαδή δεν συμμετείχαν, δεν ήρθαν ποτέ σε κανένα από τις συναντήσεις, ούτε δήλωσαν, γιατί κάποιοι δεν ήρθαν, αλλά δήλωσαν τηλεφωνικά σε κάποιους από εμάς, όχι σε μένα, γιατί είναι όλοι 3-4 που τρέχουν. Εγώ είμαι ο τέλειτος τέταρτος, ότι δεν θα είμαι παρόν, παράδειγμα, στο κομπίτσι που κάνουμε μια συνάντηση. Όμως βάλτε την κοινότητά μου, διότι συμφωνούμε. Καταλάβετε. Αλλά οι υπόλοιποι που σας λέω, μέχρι τους 45 άλλοι 15, δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου και δεν συμφωνούν στο να συμμετέχουν. Δεν ξέρω τώρα. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι αύριο προφανώς θα αυξηθεί. Αλλά το λέω με μια μικρή επιφύλαξη. Δηλαδή δεν έχουν μιλήσει μαζί μου, έχουν μιλήσει με άλλους συναδέλφους του συντονιστικού, άλλες κοινότητες που τους έχουν εκφράσει προφορικά ότι θα συμμετέχουν.
1: Ναι, και προφανώς.
0: Ανεπίσημα τώρα. Και όχι σε μένα, δεν είναι προσωπική η επαφή που είχα εγώ μέσα του, αλλά οι συνάδελφοι του συντονιστικού που μου το έχουν μεταφέρει.
1: Ναι. Και προφανώς 29 πρόεδροι κοινοτήτων τώρα δεν είναι από ένα συνδυασμό όπως μας είπατε στην αρχή.
0: Όχι, βέβαια. Είναι πολύ συντακτικός. Αλλά σας τονίζω, αυτό για μας δεν ισχύει η εκλογή. Δηλαδή. Θα σας το πω τώρα. Ένα από τα ζητήματα που διεκδικεί και το συντονιστικό όργανο Ελλάδος, Προέδρων Ελλάδος, είναι ότι

0: Μας είναι λίγο ενοχλητικό το ότι ή να είναι εκλεγμένοι οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων από κάποιο υποψήφιο δήμαρχο. Ουσιαστικά γινόμαστε οι ψηφοσυλλέκτες μεγάλων δημοτικών παρατάξεων. Και ένα από αυτά που παλεύει το συντονιστικό όργανο Ελλάδος, Προέδρων Ελλάδος, προς την κυβέρνηση, είναι να αλλάξει και αυτό το δημοτικό πλαίσιο. Να υπάρχει ανεξάρτητη κάλπη.
1: Ανεξάρτητη κάλπη για τα τοπικά συμβούλια.
0: Για τα τοπικά συμβούλια, βέβαια. Ναι.
1: Γιατί, νομίζω στο παρελθόν υπήρχε, δεν υπήρχε κάποια στιγμή.
0: Υπήρχε σε εκλογές του 19 με 23. Αλλά έχοντας αυτό το νόμο, δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή, αυτά που μας ενώνουν, δηλαδή, τα προβλήματα που μας ενώνουν δεν είναι θέμα τώρα. Δεν έχει σημασία από πού ανεκλέχθηκε τώρα από τη δημοτική αρχή, την αντιπολίτευση, τη Μίζων, την Ελλάσσον, την Διόμη και τη Δήμη. Δηλαδή,
1: τώρα, κύριε Μπράτε,
0: οφείλουμε να τα ξεπεράσουμε. Ναι. Οφείλουμε να τα ξεπεράσουμε.
1: Θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχετε και χρήματα πόρους στα χέρια σας, ή αυτά θα είναι λίγα και δεν θα καλύπτουν τις ανάγκες των κοινοτήτων?
0: Εννοείται να έχουμε χρήματα οι κοινότητες να διαχειριστούν. Εντάξει, δηλαδή, το πρόβλημά μας δεν είναι να έχουμε εμείς χρήματα να διαχειριστούμε. Εμείς λέμε, μόνο και άλλοι συνάδελφοι.
1: Διαχειρίζεστε παράδειγμα αυτή τη στιγμή κάποια πάγια.
0: Αυτό, διαχειριζόμαστε κάποιες πάγια. Ναι. Το χρόνο. Αυτές είναι βάσει νομοθεσία. Δύο ή τρεις, περίπου τρεις το χρόνο. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Εμείς τι λέμε? Δεν θέλουμε καμία πάγια. Καμία, απολύτως. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά και με τη διαχείριση αυτών των μικρών ποσών υπάρχουν και κάποιες καχυποψίες και παρεξηγήσεις. Δεν θέλουμε καμία πάγια. Αρκεί ο Δήμος, το κράτος, η πολιτεία να είναι δίπλα και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωριών. Δεν είναι εκεί το θέμα να διαχειριστούμε εμείς χρήματα.
1: Τώρα, πείτε μας, οριοθετήστε μας κάποια από τα σημαντικά κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα χωριά μας.
0: Κοινά προβλήματα. Ίδρες. Κοινόχρηστη χώρη. Καθαριότητα. Οδοποιία. Αγροτική δημοτική οδοποιία. Συντήρηση υποδομών. Είναι προβλήματα καθημερινά τα οποία δύσκολα αντιμετωπίζονται. Τα οποία όμως αντιμετωπίζονται σε ένα μεγάλο ποσοστό από πάρα πολλά χωριά, και στο δικό μου αναφέρομαι, μέσα από την εθελοντική προσφορά κατοίκων ή πολιτιστικών συλλόγων ή άλλων φορέων των χωριών. Που αν δεν υπήρχαν αυτά, πάρα πολλά χωριά, θα ήταν, η εικόνα θα ήταν χειρότερη. Mm-hmm. Και δεν δείχνουμε ευθύνη τώρα. Εγώ τώρα, μην γίνομαι τώρα, δεν δείχνουμε ότι η δημοτική αρχή, η σημερινή ή η προηγούμενη, είναι προβλήματα, γιατί, προβλήματα που όπου ευθύνεται το κεντρικό κράτος, που δεν έχει δώσει και την ανάλογη δυνατότητα στους δήμους με εργαλεία, χρήματα, προσωπικό και γραφειοκρατικές διαδικασίες τέτοιες που να μπορούν να το πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Γιατί αν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία ότι η δημοτική αρχή σημερινή ή προηγούμενη, θα μπούμε σε μια εσωστρέφεια μας. Θα μετράμε τώρα ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, η σημερινή δημοτική αρχή, η προηγούμενη. Θα αναλωθούμε σε αυτό και θα χάσουμε την ουσία. Δηλαδή, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσο.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι τελευταίο, έτσι ως εντύπωση, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, επειδή οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων είναι σχεδόν καθημερινά στα χωριά τους, καθημερινά μάλλον, και γνωρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρατηρείτε κι εσείς στο δικό σας το χωριό να έρχεται κόσμος που δεν έχει σχέση με το χωριό για να μείνει, αναζητώντας φτηνότερη στέγη ίσως, κυρίως νεότερα ζευγάρια?
0: Βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει και στο χωριό μας και στη δική μου κοινότητα, ιδιαίτερα που είναι κοντά στην πόλη, που είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Και υπάρχει μεγάλη αύξηση ζήτηση είτε να αγοράσουν οικήματα είτε να νοικιάσουν. Δηλαδή, τώρα στα χωριά μας, όποιος έχει ένα σπίτι το οποίο είναι διατεθειμένος ή να το πουλήσει ή να το νοικιάσει, νομίζω ότι βρίσκεται εύκολα αγοραστεί ή ενοικιαστεί. Με τη λογική αυτή να, ότι είναι υπεύθυνος ισχύα και παράλληλα πολύ κοντά στην πόλη. Υπάρχει μεγάλη. Αλλά υπάρχουν, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα καθημερινότητας, όπως τα προαναφέραμε. Ναι. Σε όλα τα χωριά μας.
1: Λοιπόν, είναι μια κουβέντα την οποία θα συνεχίσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η αυριανή συνάντηση στο ισόγειο της Νομαρχίας για την δημιουργία του συντονιστικού οργάνου και να τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Πρόεδρε.
0: Βέβαια, σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σκιαδόπουλε. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Σπύρος Μπράτος, πρόεδρος της κοινότητας Καλαφατιώνων και μέλος του συντονιστικού οργάνου για την δημιουργία, την ιδρυτική συνέλευση του συντονιστικού οργάνου προέδρων κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίου Νήσου.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάδης ήταν στην ρύθμιση του ήχου την τελευταία ώρα. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Με 29 θέματα στην ατζέντα, συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας. Την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ εκφράζει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης του νερού. Παρά την αναγκαιότητα των έργων στο δικό δίκτυο, η εκτέλεσή του στην κορύφωση της τουριστικής περιόδους προκαλεί σημαντικά προβλήματα, τονίζει ο Δημήτρης Μπιάνγκης, με αφορμή τα έργα ασφαλτόστρωσης στους Λάκωνες. Στην ανέργεση 150 νέων φοιτητικών κατοικιών στην Κεφαλονιά προχωρά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Θα ακολουθήσουν Κέρκυρα, Λευκάδα και Ζάκυθος. Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου πολιτισμού με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση και επανάκριση της πινακοθήκης Άγγελου Γιαλινά. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της τροχέας, επιβλήθηκαν 123 πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους την τελευταία εβδομάδα. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καμίνει και σήμερα η χώρα, οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο, αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 και 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αγγλία, η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παραέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο RT News Radio 105,8, υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μία μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχασε αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν και να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον ήχο βρίσκεται ο Γιώργος Χατζάβαλος και στο μικρόφωνο η Έλσα Δολιανίτη. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά όλους μας, τη διαφορετικότητα και την αποδοχή της. Τι σημαίνει να σεβόμαστε και να εκτιμούμε τη μοναδικότητα του άλλου, είτε πρόκειται για το παιδί μας, έναν μαθητή, έναν φίλο ή συνάδελφο? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν σεβασμό και συνέστηση απέναντι στη διαφορετικότητα? Για να μας φωτίσουν αυτές τις πλευρές έχουμε κοντά μας δύο ψυχολόγους, την κυρία Ξένια Αρμενιάκου και την κυρία Φωτεινή Καραχάλια, επιστημονικά στελέχη του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Κυρίες μου, σας καλωσορίζουμε θερμά και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Θα ήταν παράληψή μου να μην σας αναφέρω ότι λαμβάνουμε συχνά τηλεφωνήματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ακροατές και ακροάτριες, οι οποίοι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τις εκπομπές μας αυτές, καθώς, όπως μας επισημαίνουν, σε πολλές περιπτώσεις βρήκαν απαντήσεις και βοήθεια σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οφείλεται στη μεταξύ μας συνεργασία και κυρίως σε εσάς βέβαια, γιατί εμείς σας παραχωρούμε τον αέρα αυτό το ραδιοφωνικό και εσείς τις πολύτιμες επιστημονικές σας γνώσεις και συμβουλές. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
6: Καλώς
5: κυρία
6: Καραχάλια.
5: Κυρία Καραχάλια.
7: Και εμείς να πούμε ότι χαιρόμαστε διπλά για τα μηνύματα που λαμβάνετε και έτσι και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας να το κάνουμε.
6: Χαρά.
5: Βέβαια. Κυρία Αρμενιάκου, να ξεκινήσουμε και να μας δώσετε τον ορισμό της διαφορετικότητας.
7: Θα το πούμε όσο πιο απλά έτσι γίνεται. Ως διαφορετικότητα ορίζουμε συνήθως τα προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου που το διαφοροποιούν ή το ξεχωρίζουν, θα λέγαμε, από μια ομάδα. Συχνά αυτά τα στοιχεία καθιστούν δύσκολη την δραστηριοποίησή του μέσα σε μια ομάδα, το συναντάμε συχνά και εμείς αυτό που θα θέλαμε μετά από αυτή το χρόνο που μας δίνεται είναι να αντικαταστήσουμε κάπως, θα έλεγα, τη λέξη διαφορετικότητα με τη λέξη μοναδικότητα. Θα θέλαμε και τα παιδιά μας να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα συμπερίληψης και μια αίσθηση του ανήκειν σε όλα τα άτομα.
5: Αναφέρατε τη λέξη συμπερίληψη. Τι είναι η συμπερίληψη?
7: Θα λέγαμε η συμπερίληψη είναι να χωράνε όλα τα άτομα, όλα τα παιδιά και να συμμετέχουν όλοι μέσα σε μια κοινωνία, μέσα σε μια ομάδα, χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στις διαφορές τους. Οι λέξεις κλειδιά, έτσι θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιες, είναι η λέξη ενσυναίσθηση, η λέξη σεβασμός, ισότητα και αποδοχή. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια φιλοσοφία συμπερίληψης στην κοινωνία.
5: Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική η συμπερίληψη?
7: Η συμπερίληψη είναι σημαντική τόσο μέσα στην ίδια την οικογένεια όσο και μέσα στο σχολείο. Είναι σημαντική στην οικογένεια γιατί έτσι έχουμε παιδιά με μια καλή αυτοεκτίμηση. Έχουμε μια καλύτερη πρόγνωση για την διαχείριση των δυσκολιών που προκύπτουν μέσα στην οικογένεια και έχουμε και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών. Μέσα στο σχολείο θα λέγαμε ότι έχουμε ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών πια, αύξηση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης, προαγωγή της θετικής συμπεριφοράς και μέσω προτύπου, έτσι το ένα παιδί με το άλλο, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και έτσι έχουμε πρόληψη και μείωση των περιστατικών βίας και πολλές φορές βλέπουμε και μείωση απουσιών κάποιων μαθητών γιατί έτσι πάνε πιο έτσι μεγάλη ευχαρίστηση στο σχολείο.
5: Υπάρχει κάποιος τρόπος που καλλιεργείται η συμπερίληψη?
7: Βέβαια, υπάρχει και αυτό έτσι θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Αρχικά, να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλή λειτουργικότητα μέσα στην οικογένεια, να υπάρχει λοιπόν συμπερίληψη μέσα στην οικογένεια μεταξύ των ατόμων, ώστε να μπορέσει αυτή η συμπερίληψη να μεταφερθεί και στην κοινωνία. Σε γενικές γραμμές να πω ότι καλό είναι να υπάρχει μια καλή δομή, μια συνοχή στη δομή της οικογένειας, με τα μέλη της να αποδέχεται το ένα το άλλο σύμφωνα με σταθερούς και καθορισμένους ρόλους. Επίσης, τα μέλη της οικογένειας να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να αποδέχονται τις δυσκολίες τους, τις ανάγκες τους και να ενισχύουν τα δυνατά σημεία, έτσι, το κάθε άτομο με τη σειρά του, να αποδέχονται τη μοναδικότητά τους και να καλλιεργούν την συνέστηση, δηλαδή να κατανοούν τα συναισθήματα του άλλου και να μπορούν να μπουν στη θέση τους.
5: Θα περάσουμε σε εσάς, κυρία Καραχάλια, και να μας πείτε η συμπερίληψη πώς καλλιεργείται μέσα στην οικογένεια.
6: Ωραία. Αρχικά να πούμε ότι η οικογένεια είναι το πρώτο σύστημα που ένα άτομο θα λάβει αυτή τη γνώση, θα λάβει το πρότυπο από τους γονείς, ώστε να μπορέσει μετέπειτα να το φέρει και στο σχολείο, στην κοινωνία, με την παρέα των παιδιών.
5: Ναι.
6: Εκεί είναι το πρώτο σύστημα δηλαδή που θα καλλιεργηθεί αυτό που ονομάζουμε ενσυναίσθηση. Πρώτα απ' όλα ως γονείς θα πρέπει πρώτα εμείς να διερευνήσουμε, να δούμε τα δικά μας στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που έχουμε για διάφορους τομείς, ας πούμε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας, μια γυναίκα, ένας νέος, ένας γέρος.
5: Είναι χρήσιμα τα παραδείγματα γι' αυτό.
6: Ναι, γιατί το στερεότυπο περιλαμβάνει πολλές έννοιες. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος έχει κάποια αναπηρία. Είναι από πολλές πλευρές, όπως σας είπα, τι μπορεί να κάνει ο άνδρας, η γυναίκα, ο νέος, ο γέρος. Και θα πρέπει λίγο να δουλέψουμε τις δικές μας προκαταλήψεις και να τις αλλάξουμε, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πρότυπο για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την κοινωνική μάθηση, από αυτό που βλέπουν παρά από αυτό που τους λέμε και τους διδάσκουμε έτσι, για το τι πρέπει να κάνουν.
5: Ακριβώς, έτσι καλλιεργείται λοιπόν η συμπερίληψη.
6: Ναι, οπότε πρέπει να δώσουμε εμείς ένα θετικό πρότυπο σε αυτό το κομμάτι αποδοχής του ενός με του άλλου και πρώτα απ' όλα θα γίνει από το σεβασμό που δείχνουμε εμείς στις ατομικές διαφορές που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Ακόμη και αν είναι εξωτερικές διαφορές σε πρώτο επίπεδο. Ένας είναι πιο ψηλός, άλλος πιο κοντός, άλλος πιο αδύνατος, άλλος με περπανήσια κιλά. Όλα αυτά είναι ωραία από την υπιακή ηλικία να εισάγονται και να συζητιούνται με τα παιδιά. Για να μπορέσουν έτσι μετά και σε ένα επίπεδο νηπιαγωγείου και τα μικρά παιδιά έτσι που σχολιάζουν διάφορα πράγματα να μπορούν από την αρχή να έχουν αποδοχή στο διαφορετικό. Επίσης σαν γονείς, έτσι επειδή πολλές φορές όταν έρχεται ένα παιδί στον κόσμο έχουμε ιδεατά μια εικόνα ονειρική για το παιδί και πολλές φορές τις περισσότερες δεν θα είναι ακριβώς έτσι όπως το φανταστήκαμε, να είμαστε λίγο δεκτικοί στο ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος έξω από εμάς που του δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα εκπληρώσει τις δικές μας ανάγκες, αυτά που δεν καταφέραμε εμείς να κάνουμε,
5: τις μεγάλες προσδοκίες.
6: Μπορεί να μην έχει τα ίδια ταλέντα με εμάς ή αυτά που θα θέλαμε εμείς να έχουμε, οπότε να υπάρχει χώρος μέσα στην οικογένεια και να δείξει το παιδί τις ικανότητές του, αλλά και να δείξει και τις αδυναμίες του. Ακούγεται λίγο εύκολο και ότι ναι, έτσι πρέπει και έτσι κάνουμε, αλλά πολλές φορές μας βγαίνει θυμός, μας βγαίνει δυσφορία, μας βγαίνουν λόγια που δείχνουν το αντίθετο και το παιδί καταλαβαίνει τα πάντα, τα εισπράττει και φαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτό. Καλό θα είναι και μεταξύ με το σύζυγο να αποφεύγουν τις συγκρίσεις, τα λόγια, οι ασέβειες, αυτό κάνει ο άντρας, αυτό κάνει η γυναίκα, όλα αυτά που μπορεί να μην τα αντιλαμβανόμαστε σε ένα καθημερινό επίπεδο δίνουν μια εικόνα στο παιδί, οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί και να δίνουμε λίγο έτσι μια εικόνα ότι ο καθένας είναι διαφορετικός με μοναδικές ικανότητες και άλλο θα κάνει ο ένας, άλλο θα κάνει ο άλλος, οπότε όλοι μαζί συμβάλλουμε για το καλύτερο.
5: Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα έτσι που να βοηθήσουν?
6: Παράδειγμα, ότι ναι, ο μπαμπάς μπορεί να είναι καλός στο να κάνει μαστορέματα, να φτιάχνει άλλα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνει και η μαμά ή ότι η μαμά επειδή δεν μπορεί να το κάνει δεν είναι σε καλή θέση, ας πούμε, είναι υποδέστερη. Η μαμά θα κάνει κάτι άλλο. Όπως αντίστοιχα και μεταξύ των αδελφών, κάποιος θα είναι καλός στη ζωγραφική και κάποιος θα είναι καλός σε κάτι άλλο. Αλλά αυτό μέσα από τα λόγια που λέμε στα παιδιά Να αφήνουμε να, γίνεται, να γίνονται συγκρίσεις ή να γίνονται, ας πούμε, έτσι, να προσδίδουμε κάτι θετικό σε κάποια συγκεκριμένη ικανότητα και σε κάποια άλλη όχι. Ο καθένας αναλόγως με το δυναμικό του, με τη λειτουργία του εγκεφάλου του, κάτι μπορεί και κάτι δεν μπορεί. Αυτό είναι χρήσιμο να το ακούνε τα παιδιά από πολύ νωρίς και να τα ακούνε με τα λόγια των γονέων, ότι δεν πειράζει, ο αδερφός σου είναι καλός αυτό, θα βοηθήσει εκεί. Εσύ είσαι καλή σε αυτό, είναι πολύ όμορφο, αλλά δεν είσαι σε αυτό και δεν πειράζει. Δηλαδή είναι σημαντικό να ακούνε και τη θετική ενίσχυση, αλλά και το δεν πειράζει. Ότι δεν πειράζει που δεν μπορείς, δεν πειράζει που δεν είσαι ακριβώς ίδια με τον αδερφό σου ή με τη φίλη σου. Μέσα από τέτοια λόγια. Είναι σημαντικό το κάθε παιδί να ξέρει την προέλευσή του, την ιστορία της οικογένειάς του, του ονόματός του ενδεχομένως. Βοηθάει στο να αντιληφθούμε και ότι ο καθένας έχει μια διαφορετική καταγωγή, με διαφορετικά, έτσι, με διαφορετικούς παράγοντες. Και ότι αυτό είναι αποδεκτό. Έτσι είναι η κοινωνία μας, έτσι είναι οι λαοί. Εγώ έχω αυτή την ιστορία, κάποιος άλλος έχει κάτι άλλο. Βοηθάει στα παιδιά να ξέρουν ότι δεν γεννηθήκαμε όλοι στο ίδιο μέρος.
5: Ακριβώς. Οι ρίζες,
6: ναι,
5: τους
6: και τις ρίζες τους. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Το πρότυπο είναι το πιο σημαντικό και ότι όταν ένα παιδί εκφράζει μέσα στην οικογένεια προκαταλήψεις, στερεότυπα, σημαντικό είναι να το διορθώνει ο γονέας, ότι ξέρεις αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό, ότι δεν πειράζει αυτό που σας είπα πριν, να είμαστε διαφορετικοί, ότι δεν ισούται η αγάπη και η αποδοχή με την ομοιότητα απαραίτητα. Ότι όντως το διαφορετικό είναι αποδεκτό και σεβαστό, γιατί είναι και πιο ωραίο και μα βοηθάει και ο ένας τον άλλον. Θα ήταν λίγο βαρετό να είμαστε όλοι οι ίδιοι.
5: Στα πλαίσια όμως της κοινωνίας είναι το ίδιο εύκολο να καλλιεργηθεί η συμπερίληψη όπως μέσα στην οικογένεια. Η οικογένεια είναι ένα κλειστό, κλειστό,
6: είναι ένα κλειστό σύστημα, αλλά είναι, ναι, το πρώτο και το κυρίαρχο, το και το, όπου το ακριβώς παιδί θα αρχίσει να καλλιεργεί μέσα του και να αποδέχεται αυτές τις πρακτικές και να τις έχει κατανοήσει και να βλέπει, ναι, ότι είναι σημαντικό για τους γονείς του. Όταν ο γονέας δίνει σημασία σε αυτό και με φράση μου είμαι υπερήφανος που βοήθησε αυτό το παιδάκι, όταν δεν περιορίζονται οι κοινωνικές συναναστροφές ανάλογα με το χρώμα του δέρματος ή με κάποια δυσκολία και ακούς το παιδάκι ότι πολύ όμορφο που στήριξες αυτό το παιδάκι, πολύ καλά έχει αυτό το παιδάκι μια αναπτυγμένη δεξιότητα. Όταν ακούν τέτοιες εκφράσεις είναι πολύ πιο εύκολο να το μεταφέρουν αργότερα και στο σχολικό πλαίσιο, αλλά και σε ένα κοινωνικό, σε μια κοινωνική κοινωνία περίσταση.
5: Ναι,
6: βεβαίως.
5: Ναι, ναι. Όχι, σας έκανα αυτό το ερώτημα, γιατί θεωρώ ότι η κοινωνία είναι πιο σκληρή ίσως απέναντι στους ανθρώπους με μια διαφορετικότητα, οποιαδήποτε. Πώς καλλιεργείται λοιπόν μέσα στην κοινωνία?
7: Να μην ξεχνάμε, ναι, ότι και τα παιδιά έχουν έτσι αυτή την ικανότητα να αντιγράφουν συμπεριφορές και στάσεις των γονιών.
5: Άρα, οπότε, ναι, το μεταφέρουν πιο σημαντικό αυτό το οποίο, ναι, καλλιεργηθεί, ναι, μέσα, ναι, στην οικογένεια. Ναι, πρώτη. Άρα είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίζουν και τις δυσκολίες της κοινωνίας. Έτσι.
7: Έτσι θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και να φανεί η συμπερίληψη βασικά στην κοινωνία. Ξεκινώντας από τα δικά μας τα παιδιά. Λιθαράκι-λιθαράκι για να μπορέσει αυτό να μεταφερθεί και να γενικευθεί και αργότερα και στο σχολείο, σε μια άλλη ομάδα, στο εργασιακό χώρο, έτσι αργότερα.
6: Ωστόσο, το να επιτρέπουμε στο παιδί σε μια κοινωνική περίσταση να έρθει σε επαφή, όπως και εδώ στο νησί μας παρέχονται πολλές ευκαιρίες, δηλαδή να γνωρίσουν παιδιά άτομα από άλλους πολιτισμούς, είναι πολύ βοηθητικό να το προωθούμε αυτό, να μην το περιορίζουμε, να το βλέπουμε σαν θετικό και αντίστοιχα, όπως ένα παιδί έχει ενημερωθεί για τη δικιά του καταγωγή και ρίζα, να μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το λαό συμβαίνει αυτό, ότι ντύνονται έτσι, ότι το δέρμα τους είναι έτσι γιατί ζουν σε ανάλογες χώρες με πολύ ήλιο, με έναν ωραίο τρόπο που το παιδί μπορεί να καταλάβει ήδη από την υπηακή ηλικία. Οπότε, ερχόμενοι σε επαφή με τέτοια σχόλια, τα παιδιά τα ενσωματώνουν. Ή, ας πούμε, και αν συναντήσουν ένα παιδάκι με σύνδρομο Down ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία, μπορούμε να τους πούμε ότι, ξέρεις, υπάρχουν κάποια παιδάκια που δυσκολεύονται πολλές φορές να μιλήσουν καθαρά, που μπορεί να σκέφτονται με ένα διαφορετικό τρόπο και να παίζουν με ένα διαφορετικό τρόπο, ή ότι μπορεί κάπως να μας έσβρωξαν, αλλά είναι μια ευκαιρία για να μας ζητήσουν να παίξουμε και δεν μπορούν να το κάνουν με έναν άλλο τρόπο. Όλα αυτά δείχνουν σε ένα παιδάκι από πολύ μικρή ηλικία ότι κάποιος είναι διαφορετικός, ότι δεν είναι κάτι κακό, το δικαιολογούμε κι εμείς. Δεν είναι, λέμε, α, σε χτύπησε, χτύπα το κι εσύ, α, σε χτύπησε, φύγε από την παρέα. Λίγο να μπορέσουν να ενσωματωθούν το ένα με το άλλο. Έτσι, και να μην, το πιο σημαντικό είναι να μην δώσουμε και στο παιδί μας ότι πέραν των διαφορετικών και σαν μια γενικότερη έτσι κατεύθυνση ότι, ότι αυτό το παιδί, το δικό μας το παιδί, ανήκει, είναι ανώτερο, ότι επειδή έχει κάποια καταγωγή, οικονομική κατάσταση, οτιδήποτε, ότι είναι ανώτερο από τα άλλα, δηλαδή ότι είναι κάπως ξεχωριστό και ότι δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή ή να γνωρίσει καινούριους ανθρώπους που διαφέρουν κάπως από τα στάνταρ της κάθε οικογένειας. Αυτό ενισχύεται πάλι από πολύ μικρή ηλικία, έτσι, με πολλά σχόλια θετικά, ας πούμε, χωρίς να μπαίνουν και όρια ή χωρίς να θίγονται και καταστάσεις αδυναμίες του παιδιού. Με αυτό που λέμε, μάλλον απλό, ας πούμε, ότι να έχει ακούσει ένα παιδί ότι υπάρχει ένα όριο, ότι έκανες και εσύ λάθος. Οπότε έτσι αυξάνουμε λίγο και τη δεκτικότητά του απέναντι σε κάτι διαφορετικό. Τώρα, όσον αφορά έτσι σε επαφή που έρχονται τα παιδιά με κάτι διαφορετικό, με κάποια αναπηρία, είναι σημαντικό να λέμε στο παιδί ότι δεν βοηθάει να κοιτάμε κάποιον πολλή ώρα με ένα περίεργο βλέμμα ή να κάνουμε σχόλια που μπορεί να ακούσει κάποιο άλλο άτομο, ότι δίνουμε βοήθεια όταν μας ζητηθεί, όχι έτσι με ένα νύκτο, δεν βοηθάει το να λυπόμαστε ή να... Αν μας ζητηθεί, ρωτάμε αν χρειάζονται τα άτομα, τα παιδιά, τη βοήθεια και μετά την προσφέρουμε. Και σίγουρα και μέσα από εμάς πάλι θα δει το παιδί, παράδειγμα αν μπορούμε να μην κλείνουμε εμείς τις ράμπες, να μην παρκάρουμε σε λάθος σημεία, ότι σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, του δίνουμε και τα σήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον μας, ότι εδώ αυτή η στάθμευση, το πάρκινγκ είναι για άτομα που δυσκολεύονται να κινηθούν ή ότι δεν κλείνουμε μια ράμπα γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποιος άνθρωπος να περάσει από εδώ. Όλα αυτά αυξητικά μένουν λίγο στο μυαλό του παιδιού και έτσι τα ενσωματώνει και στις δικές του πρακτικές, θα τις μεταφέρει και σε ένα άλλο παιδάκι. Και δεν θα κάνει και σίγουρα το ίδιο κάτι παρόμοιο όταν έρθει σε περίσταση που να χρειάζεται να βοηθήσει, να υποστηρίξει και να διευκολύνει ένα άλλο παιδάκι στην τάξη του, στην πλατεία ή οπουδήποτε.
5: Οπουδήποτε. Το συναντήσει.

0: Η διαφορετικότητα και η αποδοχή της είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και μαζί μας είναι η κυρία Ξένια Αρμενιάκου και η κυρία Φωτεινή Καραχάλια και οι δύο ψυχολόγοι και μέλη του Κεδασί Κέρκυρας. Κυρία Αρμενιάκου, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα καθημερινής ζωής ούτως ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν συμπερίληψη για τα άτομα με διαφορετικότητα?
1: Βεβαίως, να πούμε αρχικά πριν τα παραδείγματα ότι οι γονείς θα πρέπει να περνούν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους ώστε να τους δοθεί και ο χρόνος και ο χώρος για να δοθούν αυτά τα παραδείγματα και αυτός ο διάλογος. Ακριβώς. Για να περάσουμε έτσι αυτή τη φιλοσοφία και τη στάση της συμπερίληψης στα παιδιά μας.
0: Πάντα εστιάζεται σε αυτό, στον ποιοτικό χρόνο. Χρειάζεται ακόμα, να είναι αρκετός ο χρόνος που αφιερώνουν οι γονείς στα παιδιά τους, αλλά να είναι και ποιοτικός κυρίως.
2: Καλύτερα να είναι λιγότερος και ποιοτικός παρά περισσότερος και χωρίς ουσία. Αυτό είναι.
1: Παράδειγμα, πάμε σε μια δραστηριότητα και βλέπουμε στον δρόμο ένα άτομο, μια κυρία, ένα κύριο που κρατάει μπαστούνι. Εκεί θα το λάβουμε αυτό έτσι σαν έτσι στοιχείο και μπορούμε να πούμε στο παιδί: βλέπεις πώς χρησιμοποιείται το μπαστούνι. Όλοι έχουν το δικό τους τρόπο να κινούνται. Μπορεί να χρησιμοποιεί το μπαστούνι, δεν τον κάνει ξεχωριστό και μοναδικό, όμως είναι άνθρωπος και έχει βρει το δικό του τρόπο να κινείται, όπως και εμείς κινούμαστε. Ή βλέπουμε ανθρώπους που φοράνε μαντήλα και προσεύχονται. Μπορούμε να πούμε στο παιδί αν θέλει κάτι να μάθει περισσότερο γι' αυτό. Να ανταλλάξουμε δηλαδή κάποιες απόψεις, να του λύσουμε κάποιες απορίες, να είμαστε ανοιχτοί ώστε να συζητάμε για το διαφορετικό. Και μπορούμε να δείξουμε και εμείς οι ίδιοι ενδιαφέρον και να ενθαρρύνουμε τη συζήτηση, να ψάξουμε κάτι στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Εάν κάτι δεν γνωρίζουμε από τις απορίες. Έτσι αφήνουμε την αίσθηση στο παιδί ότι μπορεί να ρωτήσει για το διαφορετικό. Δεν είναι κάτι που το απορρίπτουμε, γιατί και εμείς οι ίδιοι ψάχνουμε γι' αυτό. Ή κάτι άλλο που μπορεί να φαίνεται λίγο άσχετο στην αρχή, αλλά δεν είναι και θα σας το εξηγήσω. Είμαστε στην ουρά σε ένα πολυσύγνωστο μέρος. Αρχικά δείχνουμε υπομονή και με ευγένεια περιμένουμε τη σειρά μας. Μέσα σε αυτό λοιπόν έχουμε το σεβασμό αλλά και την συνέστηση. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτή την ουρά διαφορετικοί από εμάς. Μπορεί από μια διαφορετική χώρα, από ένα διαφορετικό οικονομικό έτσι, επίπεδο. Όμως όλοι περιμένουμε στην ουρά για να έρθει η σειρά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δίνουμε το πρότυπο στο παιδί ότι όπως οι άλλοι περιμένουν, έτσι θα περιμένουμε και εμείς. Και σε όλο αυτό περιμένουμε ήσυχα, χαμογελάμε, του λέμε ότι αυτό κάνει καλό και στους άλλους, τους μεταφέρουμε την ενέργειά μας. Είναι σημαντικό σαν στάση ζωής και σαν στάση προς τους άλλους
0: και
1: ανθρώπους.
0: Και τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς τα περισσότερα. Κυρία Καραχάλια.
2: Να σας πω κι εγώ εδώ ότι θα πρέπει να τα εισάγουμε αυτά και να τα συζητάμε έτσι όπως είπε και η κυρία Αρμινιάκου σε ένα πλαίσιο συζήτησης, γιατί είναι σημαντικό να βρουν το χώρο τα παιδιά να το συζητάνε και να δουν και ότι ο γονέας αφιερώνει χρόνο σε αυτό από την υπιακή ηλικία, από πολύ μικρά παιδιά, γιατί δεν έχει νόημα να φτάσει ένα παιδί στο γυμνάσιο και ξαφνικά να ανοίξουμε μια κουβέντα ή να... Αυτά προσπαθούμε με διάφορες αφορμές από πολύ μικρή ηλικία, με τα λόγια και το επίπεδο του παιδιού να τα εισάγουμε και το παιδί είναι σε θέση να το καταλάβει. Και θα σας πω λίγο δύο παραδείγματα έτσι, επειδή έχω παιδί στην προσχολική ηλικία, στην καθημερινότητα που μας προέκυψε και χωρίς να χαθεί χρόνος, εκείνη τη στιγμή, ή αν είδα ότι το παιδί κοιτούσε περίεργα, ή και χωρίς να το δώσω σημασία και ντρεπόταν το ίδιο να το συζητήσει, ανοίγω εγώ το διάλογο. Δηλαδή, συναντήσαμε μία εκπαιδευτικό που συνεργαζόμουν σε ένα σχολείο έτσι και χαιρετηθήκαμε, φυσικά είδε το δικό μου πρότυπο και τη δική μου στάση ότι μιλάω με αυτό το άτομο, είμαι χαρούμενη, χωρίς να διαφοροποιήσω τίποτα. Ήταν ένα άτομο με νανισμό. Και είδα ότι το παιδί κοιτούσε κάπως περίεργα και με ρώτησε πολύ απλά με τη δική του γλώσσα ότι μαμά, γιατί αυτή η κυρία ήταν μικρή. Της φάνηκε περίεργο ότι δεν είχε το αντίστοιχο ύψος και ότι κατάλαβε ότι ήταν ενήλικας. Και της είπα ότι υπάρχουν μερικά άτομα που γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο ύψος και φτάνει μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο και ότι μετά δεν μπορούν να ψηλώσουν άλλο, αλλά ότι είναι μια έξυπνη κοπέλα, ότι εργάζεται σε σχολείο, ότι συνεργαζόμαστε και βοηθιόμαστε στο σχολείο. Δηλαδή, της έδωσα να καταλάβω ότι πέρα από αυτό το εμφανές χαρακτηριστικό που διαφέρει και έκανε εντύπωση στο παιδί, ότι αυτό το άτομο λειτουργεί όπως εμείς. Ένα παράδειγμα αυτό, και έτσι φρόντισα, επειδή ερχόμασταν έτσι και στην παιδική χαρά με συναναστροφή με παιδάκια που είχαν γεννηθεί στην Αφρική, ας πούμε, και είχαν ένα άλλο χρώμα δέρματος, να τις πάρω από πολύ νωρίς ένα βιβλίο, πιο πολύ και για να την προετοιμάσω και για να της προσφέρω την κατανόηση, αλλά και για να μην εκτεθεί και προσβάλλει κάποιο άτομο σχολιάζοντας. Βεβαίως, και με τα παιχνίδια και μέσω παιχνιδιών εννοείται. Από τις φιγούρες πέρα από το άλλο δέρμα, ότι δεν πάμε στα κορίτσια μόνο κούκλες γυναικείες, πάμε και ανδρικές, όπως και στα αγόρια. Δεν είναι απαγορευτικό ένα αγόρι να ασχοληθεί με τα κουζινικά ή να παίξει με κούκλα. Είναι αποδεκτό και σίγουρα βγάζει και άλλα κομμάτια φροντιστικά και συνέστηση και στα αγόρια που το χρειαζόμαστε. Mm. Γιατί υπάρχει μια προκατάληψη και εδώ να μεγαλώσουμε λίγο τα αγόρια πιο άγρια, πιο επιθετικά, πιο έτσι, με στερεότυπα από ότι τα κορίτσια. Οπότε φρόντισα να τις πάρω βιβλία και είναι θετικό ένας γονέας να διαβάσει παραμύθια που εισάγουν τέτοιες έννοιες διαφορετικότητας, αλλά και ενσυναίσθηση, να δουν μια ταινία, να κάνουν μια κατασκευή, αλλά και μέσα από τα παιχνίδια τους. Πολύ σημαντικό. Οπότε με ένα απλό πάλι παράδειγμα, είπαμε ότι κάποια άτομα γεννιούνται σε κάποιες χώρες που έχει πολύ ήλιο, οπότε για να προστατευτούν έχουν πιο πολύ μελανίνη, μια ουσία στο σώμα τους που τους κάνει πιο σκούρο το δέρμα. Δεν λέμε απαραίτητα μαύρο. Έτσι, ναι, πιο σκούρο το δέρμα τους και διαφέρει, αλλά πάλι είναι παιδιά όπως εμείς, έχουν ανάγκη να παίξουν, να γνωριστούν, ότι δεν επηρεάζει αυτό την παρέα που θα κάνουμε με ένα παιδάκι. Έτσι, δύο παραδείγματα από την καθημερινότητά μας, αλλά αυτό είναι σημαντικό να ξεκινήσει αυτό από πολύ νωρίς. Και με κάθε ευκαιρία στα παιδιά, γιατί μετά φτάνοντας πιο μεγάλα είναι πιο δύσκολο να το έτσι αποδεχτούν, να το ενσωματώσουν έτσι στην καθημερινότητά τους. Από πιο μικρά είναι λίγο πιο εύκολο να αυξήσουν αυτές τις ικανότητες πάνω σε αυτό το κομμάτι.
3: Σωστά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, ναι. Ίσως να, οι γονείς να μην έχουν σε διαδικασία να το σκεφτούν, να σκεφτούν κάτι τέτοιο με τα παιχνίδια, το πώς θα μεταφέρουν τη συμπερίληψη στα παιδιά τους. Οπότε είναι σημαντικό να δίνουμε έτσι κάποιες τέτοιες κατευθύνσεις στους γονείς, ώστε να κάνουν παιδιά έχοντας στο νου τους τη συμπερίληψη, για να μπορούν να είναι πρότυπα τα παιδιά μας, τα δικά τους τα παιδιά, ναι. Και έτσι σωστό. Να φτάσουμε, ας πούμε, σε μια γενιά την επόμενη.
3: Το καλό είναι που έχει και η εκπαιδευτική κοινότητα βοηθάει σε αυτό, έτσι. Mm-hmm. Έχουν γίνει τρομερά,
1: ναι,
3: βήματα.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
1: αυτό βλέπω.
3: Στο σχολείο, στον νηπιαγωγείο, mm-hmm. διάβαζα και μου έκανε εντύπωση την προηγούμενη εβδομάδα, έπεσε στα χέρια μου τυχαία ένα παραμύθι που αναφερόταν στην κοκκινοσκουφίτσα και όχι πλέον στον κακό λύκο, mm-hmm. αλλά το λύκο ο οποίος ήταν ο φίλος της κοκκινοσκουφίτσας,
2: ναι.
3: Και πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και έλεγε ότι δεν χρειάζεται να με φοβάστε, εγώ να φτιάξω ένα γλυκό θέλω και θέλω, ναι, να μου δώσετε, ναι, υλικά,
2: ναι.
3: Δηλαδή, και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί mm-hmm. όλοι γνωρίζαμε τον κακό λύκο που θα έτρωγε την κοκκινοσκουφίτσα, ενώ αυτός είναι πλέον ο φίλος της.
2: Έχουν αλλάξει πολύ και τα παραμύθια και υπάρχει αυτή η τάση να αποφεύγονται προκαταλήψεις, στερεότυπα, λέξεις που προσβάλλουν σε, ναι, σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που βρίσκαμε πολύ πιο συχνά τέτοια χαρακτηριστικά. Τώρα έχει βελτιωθεί και αυτό το κομμάτι. Και να πω και κάτι, ότι υπάρχουν μέρες πια και που κάνουμε αφιερώματα και δράσεις για τα άτομα αυτά που γίνονται πολύ σε σχολεία, και εμείς από την υπηρεσία πήγαμε σε σχολεία και κάναμε διάφορες δράσεις. Αλλά το προσπαθούν ήδη και τα ίδια τα σχολεία να αφιερώνουν κάποιες τέτοιες μέρες για να γνωρίζουν τα παιδιά τις αναπηρίες, τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο mm-hmm. κάθε άνθρωπος. Και να πω εδώ ότι πολλές φορές μπορεί για ένα χρονικό διάστημα να μην υπάρχει κάποια δυσκολία στο δικό μας το παιδί, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε, περνώντας τα χρόνια, τι μπορεί να προκύψει ή ποιος μπορεί να το περιθωριοποιήσει και για ποιους λόγους. Οπότε και βοηθάμε, αλλά και ενδυναμώνουμε τα παιδιά μας να ανταπεξέρχονται σε αυτές τις συνθήκες, αλλά και να μας το επικοινωνούν. Αλλά να μην έχουμε πάντα ότι η διαφορετικότητα ή η απόρριψη αφορά κάποια αναπηρία. Μπορεί και σε ένα συνηθισμένο παιδί που μπορεί να είναι, ας πούμε, λίγο μικρομέγαλο, ή να είναι πολύ, να θεωρεί τον εαυτό του πιο σημαντικό από τους άλλους, γιατί αυτό έχει ενισχυθεί από την οικογένεια, και εκείνο το παιδί μπορεί να αποκλειστεί. Οπότε να μην έχουμε μόνο στο μυαλό μας ότι δεν έχω ένα παιδί με κάποια αναπηρία και κάποια δυσκολία στο τώρα και ότι αυτό δεν θα μου προκύψει ποτέ. Πρέπει να έχουμε όλα τα ενδεχόμενα λίγο στο μυαλό μας και να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα.
3: Και,
2: και τα παιδιά μας επίσης.
3: Ακριβώς, ότι φτιάχνουμε τους αυριανούς ενήλικες.
2: Ακριβώς.
3: Οπότε θα πρέπει να διαχειριστούν και τη δική τους ζωή, να είναι προετοιμασμένα για πιθανές δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν, έτσι.
2: Αλλά και ο γονέας, επειδή ασκούμε πολύ εύκολα κριτική όντας απ' έξω, καλό θα είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να προκύψει κάτι και στο δικό μας το παιδί και σε εμάς. Δεν είναι πάντα ο άλλος. Είναι πολύ πιο εύκολο να κριτικάρουμε ή να λέμε για τον άλλον, αλλά
1: Πάντως είναι και πολύ σημαντικό, το ανέφερε πριν και η κυρία Καραχάλια, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Το πρώτο και σημαντικό βήμα είναι να ανακαλύψουμε εμείς οι ίδιοι ποια στερεότυπα έχουμε και ποιες προκαταλήψεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μία προκατάληψη, ένα στερεότυπο.
2: Και ιδίως οι δικές μας γενιές και οι προηγούμενες που μεγαλώσανε λίγο με.
3: Μέσα στα στερεότυπα.
2: Μέσα σε αυτό. Ακόμη και αν είναι πολύ απλό, δηλαδή ότι οι Γερμανοί είναι καλοί σε αυτό. Οι Ιταλοί σε αυτό. Δηλαδή να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Δεν είναι όλοι που κάνουν το ίδιο πράγμα επειδή υπάρχει μια γενική τάση οι Έλληνες αυτό, οτιδήποτε, δηλαδή, ακόμη και από το πιο απλό. Γιατί όντως οι προηγούμενες γενιές μεγαλώσαν πολύ με αυτό το κομμάτι.
3: Ναι, ήταν οι συνθήκες.
2: Και μιας πατριαρχικής κοινωνίας, ακριβώς, ας πούμε, τι επιτρέπεται, ακριβώς, τι δεν επιτρέπεται.
3: Και πολύ συντηρητικής κοινωνίας.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Πολύ συντηρητικής και αυταρχικής.
2: Ναι. Αυτά πλέον τείνουν να εξαλειφθούν, αλλά χρειάζεται ακόμη δουλειά. Γιατί όλοι μας, όπως είπε και η κυρία Αρμενιάκου, έχουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις.
3: Θα θέλατε, κυρία Αρμενιάκου και κυρία Καραχάλια, να μας δώσετε κάποια συμπεράσματα από όλη μας αυτή τη συζήτηση που κάναμε?
1: Εγώ θα έλεγα έτσι με μια απλή φράση ότι συμπερίληψη σημαίνει να προσκαλείς και όχι απλώς να επιτρέπεις, με την έννοια ότι θέλουμε και εμείς ως ενήλικες, γιατί είπαμε το πρότυπο είναι πολύ ισχυρό, αλλά και τα παιδιά μας να προσκαλούν στην παρέα ένα παιδί με διαφορετικό χρώμα, ένα παιδί που μπορεί να είναι ίσως λίγο πιο κινητικό, και όχι απλά να το επιτρέπουν να είναι σαν
2: μέλος. Να πάμε
1: μέλος.
2: Ένα βήμα παρακάτω σαν ενήλικες, ναι. Δηλαδή όχι απλά εντάξει να το δεχτούμε, αλλά να το προσκαλέσουμε κι εμείς. Να πάμε κι εμείς και να.
3: Να κάνουμε και πράγματα, ναι, να κάνουν, ναι, τα παιδιά μεταξύ τους να παίξουν, να συνεργαστούν.
2: Να πάρουν πρωτοβουλίες παραπάνω σαν ενέργεια και σαν δράση. Όχι απλά εντάξει, έτυχε, ωραία, το επιτρέπω, δεν το απορρίπτω, αλλά να πάμε και να βγούμε παρακάτω σαν δράση.
1: Οπότε και η αλλαγή θα ξεκινήσει από εμάς. Από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο καθένας με τη σειρά του να μπορέσει να δείξει με τον ίδιο του τον εαυτό πώς αποδέχεται τη διαφορετικότητα και αργότερα και το παιδί του. Και πώς. Και το άλλο που είναι έτσι σημαντικό, αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, αποδεχόμαστε το παιδί μας, ώστε το παιδί να αποδέχεται και τα άλλα άτομα. Είναι έτσι ένας κύκλος που θα πρέπει από κάπου να το πιάσουμε
3: μια
1: για
3: λυσίδα,
1: να.
3: Ναι,
2: ότι θα κάνουμε και λάθη κρίκος. Και εμείς σαν ενήλικες, ότι κάποιες φορές δεν θα είμαστε όπως πρέπει και ότι εντάξει, το προσπαθούμε, αλλά είναι και αποδεκτό να έχουμε και κάποια εικόνα που δεν είναι πάντα καθώς πρέπει, χωρίς να ξεφεύγουμε έτσι από τα όρια. Αλλά επειδή συχνά μπορεί να επιπλήξουμε με ευκολία το παιδί, γιατί ξεφεύγει έστω και λίγο από το συνηθισμένο, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανεκτικοί και με τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, αλλά και με τα παιδιά μας δευτερευόντως. Συνήθως εγώ θα πω σαν συμπέρασμα ότι έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι όταν υπάρχει μια ομοιότητα, ότι όλα κυλάνε καλά και είναι ωραία, αλλά το διαφορετικό, ακόμη και από τη φύση γύρω μας και τις εικόνες, είναι ωραίο, μας προσφέρει πράγματα, μας εμπλουτίζει τη ζωή και δεν την κάνει τόσο βαρετή. Θα ήταν πολύ βαρετό να ήμασταν όλοι οι ίδιοι.
3: Δεν υπάρχει κανείς που να είναι ίδιος.
2: Και ότι η επαφή και με το διαφορετικό, πάντα κάτι κερδίζουμε, κάτι μαθαίνουμε. Και αντίστοιχα και ο άλλος από εμάς. Κάτι κερδίζουμε συνήθως, ενώ δεν το έχουμε στο μυαλό μας έτσι. Η διαφορετικότητα και η μοναδικότητα, γιατί είναι ωραίο να το λέμε και σαν μοναδικό, μας ομορφαίνει τη ζωή παρά μας τη δυσκολεύει.
3: Κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Ξένια Αρμενιάκου και την κυρία Φωτεινή Καραχάλια για τη συμμετοχή τους και τις πολύτιμες γνώσεις που μοιράστηκαν μαζί μας. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν είναι απλώς μια κοινωνική αξία, είναι ένα δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, τους γύρω μας, βοηθώντας τους να μεγαλώσουν με σεβασμό, στην αίσθηση, όπως αναφέρατε, αγάπη και τη μοναδικότητα του καθενός. Σας ευχαριστώ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ.
3: Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει, βεβαίως, να καλύψουμε με εσάς και με άλλες συναδέλφους σας και συναδέλφους σας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Σας προσκαλούμε να συνεχίσετε να ενημερώνεστε, να συζητάτε και να στηρίζετε τα παιδιά σας σε κάθε βήμα για την ανάπτυξή τους. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να έχετε μια όμορφη και γεμάτη και θετική ενέργεια μέρα. Γεια σας από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, την Έλσα Δολιανίτη που ήταν στο μικρόφωνο και την κυρία Ξένια Αρμενιάκου και την κυρία Φωτεινή Καραχάλια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεΐκου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσει την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αντλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάζεται αυτήν την ώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Διακόπτουμε το δελτίο μας και συνδεόμαστε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός για τον οποίο μάλιστα έχουμε και τα θεσμικά εργαλεία για να μπορούμε να τον πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό.
3: Λοιπόν, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς, άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως...
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: isolation home by the telephone.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Με 6,4 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτείται η διάσωση του κτίριου Γιαλινά. Επιπλέον χρηματοδότηση ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας από τα αρμόδια Υπουργεία. Αύριο ιδρυτική συνέλευση του κοινού οργάνου των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων Κεντρικής Κέρκυρας. Για ενδεχόμενη προβοκάτσια κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας, Βασίλης Αλβάνος, σχετικά με τις καταγγελίες για τροκτικά στο δίκτυο ίδρυψης της Ξανθάτες. Οδηγίες των γιατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καύσωνα, κλιματιζόμενες αίθουσες, διαθέτει στο κοινό ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 21 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Σκεδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Υπεγράφει η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την αποκατάσταση και επανάχρηση της πινακοθήκης Άγγελου Γιαλινά στην Κέρκυρα με προϋπολογισμό 6,4 εκατομμύρια ευρώ. Η Προγραμματική Σύμβαση είναι τετραμερής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και του Ιδρύματος Γιαλινά. Ο κ. Τρεπεκλής τόνισε ότι το έργο σηματοδοτεί την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ολοκλήρωση ενός έργου που ξεκίνησε να σχεδιάζεται πριν από αρκετά χρόνια και πλέον εισέρχεται σε φάση υλοποίησης. Ο κ. Πουλημένος επισήμανε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες έθεσαν επιπλέον όρους που προβλέπει εμπλοκή στη δημοπράτηση μόνο εξειδικευμένων εταιριών, ενώ ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Γιαλινά, Θανάσης Μακρύς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2012 οδηγείται πλέον στον οριστικό δρόμο της ολοκλήρωσης.
1: Σήμερα έχουμε τη χαρά πραγματικά για ένα σημαντικό έργο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια και γραφειοκρατικά αλλά και κατασκευαστικά και σαν αποτέλεσμα είναι το σημαντικό κτίριο στην Πάνω Πλατεία, το κτίριο Γιαλινά. Με την παρουσία του κυρίου Δημάρχου και βεβαίως της αντιπροσωπείας του κυρίου Γιαλινά και του κυρίου Μακρύ και του κυρίου Βέργη έχουμε τη χαρά να έχουμε την προγραμματική έτοιμη, η οποία αφορά είναι τετραμελής, συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού με την Υπουργό του, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Δήμαρχος και το Ίδρυμα Άγγελου Γιαλινά. Καταλήξαμε ότι ο προϋπολογισμός έπρεπε να αυξηθεί και σήμερα έχουμε στη διάθεσή σας, σας παραδίδουμε κύριε Δήμαρχε, 6.428.000 ευρώ. Νομίζω είναι χρηματοδότηση, η οποία προέκυψε μέσα από την εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών και εμείς ως Περιφέρεια χρηματοδοτήσαμε.
2: Θέλω να εκφράσω και εγώ εκ μέρους του Δήμου και των υπηρεσιών μας τη χαρά μας για την αίσια έκβαση αυτής της τόσο σημαντικής υπόθεσης ενός κτηρίου πολιτισμού που έχει στοιχειώσει. Διδαχτήκαμε από παραλήψεις του παρελθόντος έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μαζί με την Διαχειριστική Αρχή και τον Περιφερειάρχη και το Ίδρυμα βεβαίως, τους εκπροσώπους του Ιδρύματος, ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την εκτέλεση του έργου, την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό διασφαλίστηκε μέσα από 2-3 συγκεκριμένες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι αναθεωρήθηκε η μελέτη και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός. Το δεύτερο είναι ότι τον αυξημένο αυτόν προϋπολογισμό τον χρηματοδότησε η Διαχειριστική Αρχή δια του Περιφερειάρχη και έτσι έχουμε σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την εκτέλεση του έργου χωρίς προβλήματα. Το τρίτο στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πήραμε μετά από εισήγηση της τεχνικής μας υπηρεσίας ειδικούς όρους για την εκτέλεση του έργου αυτού. Ο ανάδοχος, αυτός που θα διεκδικήσει το έργο, ο κάθε ένας εργολάβος που θα διεκδικήσει το έργο, πρέπει να έχει στο ενεργητικό του ένα έργο αντίστοιχο το οποίο έχει κατασκευάσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις. Και το χρονοδιάγραμμα το οποίο του έχει τεθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιβάλλεται να έχουν τέτοιου είδους έργα.
3: Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους πολιτικούς άρχοντες, τον Περιφερειάρχη μας και τον Δήμαρχο, για την από την αρχή θετική εκπεφρασμένη θέση τους για την αποκατάσταση του κτηρίου και της πινακοθήκης στο σύνολό της Γιαλινά. Θα πω μόνο ότι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία ξεκίνησε το 2012 φαίνεται σήμερα να παίρνει τον οριστικό δρόμο για το τελείωμα.
0: Στην περιφέρεια χθες υπεγράφηκε και προγραμματική για την στήριξη αθλητικών υποδομών στα διαπόδια και συγκεκριμένα ενός γηπέδου 5x5 στους Οθωνούς και ενός γηπέδου μπάσκετ στην Ερίγουσα.
1: Σήμερα η σύμβασή μας, η προγραμματική την οποία υπογράφουμε, είναι δύο προγραμματικές. Η μία αφορά την Ερίκουσα και η άλλη τους Οθονούς. Γίνεται στους Οθονούς, έχουμε το 5x5 ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνετε και για τα παιδιά που πηγαίνουν το καλοκαίρι των κατοίκων, αλλά και οι επισκέπτες, είναι ένας χώρος τον οποίο χρησιμοποιούν συχνά. Όταν πηγαίνουμε στους θερινούς μήνες βλέπουμε αρκετούς να είναι χρήστες. Και παράλληλα το μπάσκετ το οποίο θα γίνει στην Ερίκουσα. Είναι δύο παρεμβάσεις, τις οποίες θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια και θα υλοποιήσει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποδίων Νήσων.
2: Οι προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με την περιφέρεια, η περιφέρεια με το Δήμο, δίνουν λύσεις σε πολλά προβλήματα που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Ανάμεσά τους και δύο μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολύ σημαντικές όμως για τη ζωή των μικρών νησιών, αυτή του γηπέδου 5x5 στους Οθονούς και το γήπεδο μπάσκετ στην Ερίκουσα, τα οποία χρηματοδοτεί η περιφέρεια και θα εκτελέσει ο Δήμος. Αυτά είναι μόνο ένα μικρό αντικείμενο στο πλαίσιο των συνεργασιών που έχουμε με την περιφέρεια. Έχουν προηγηθεί άλλα και θα ακολουθήσουν και άλλα έργα αθλητικών εγκαταστάσεων, τα οποία είναι στα σκαριά, ή άλλα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Η περιφέρεια είναι αρρωγός στις προσπάθειες κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων ή συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, καθώς ο Δήμος δεν περνάει για τις καλύτερες οικονομικά ημέρες στη ζωή του. Έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα τα οποία σε γενικές γραμμές είναι γνωστά και δεν είναι της παρούσας στιγμής και σε αυτή την περίοδο ειδικά της οικονομικής δυσκολίας του Δήμου το να έρχεται η περιφέρεια και να τίνει χέρι βοηθείας και να χρηματοδοτεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις οποιοδήποτε μεγέθους, από τα πιο μικρά στα πιο μεγάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση ύψους 8 εκατομμύριων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς προσθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς την Κοζάνη και τα Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους.
4: Έχουμε φτάσει στα όρια της αντοχής μας. Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο να αντλήσουμε πόρους από όλους τους κωδικούς του προϋπολογισμού για να καλύψουμε τη μεγάλη διαφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα τμήμα αυτής του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων αναφέρεται στη μεταφορά. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο υποβάλλουμε προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είναι η απέτησή μας να χρηματοδοτηθεί το κόστος της μεταφοράς. Εμείς δεν ζητάμε να μας πληρώσει το κράτος το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων στο εργοστάσιο. Αυτό είναι δική μας υπόθεση. Αλλά το γεγονός ότι αυτό το οποίο προβλεπόταν το 2019 να είναι έτοιμο, το εργοστάσιο δηλαδή, 2 ή 3 χρόνια μετά, έχουν περάσει τόσα χρόνια, πάμε για 8 χρόνια τώρα, 7 χρόνια, 8, και το δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Και κάθε ικμάδα δυνάμεων που είχαμε στους Δήμους έχει εξαντληθεί. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό έργο, διότι όλα μας τα χρήματα πάνε εκεί. Για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, να σας πω, που έχουμε και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, όπως με ενημέρωσε προχθές η υπηρεσία, 4.800.000 κοστίζει η μεταφορά των απορριμμάτων μας από την Κέρκυρα στην Κοζάνη και στα Γιάννη. 4.800.000. Όχι η διάθεση στα εργοστάσια, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Μιλάμε μόνο για τη μεταφορά. Αντίστοιχα, έχουν μεγάλο κόστος και οι Δήμοι, οι περιφερειακοί. Τώρα προστίθενται και οι υπαξοί. Δεν πρόλαβα να μπουν στην κοινή ανακοίνωση οι υπαξοί, αλλά έχω λάβει το μήνυμα ότι συμμετέχουν και οι υπαξοί στην προσπάθεια που καταβάλουν. Γιατί πληρώνουν και αυτοί το αντίστοιχο το κόστος που συνεπάγεται η μεταφορά και των δικών τους απεριμμάτων απέναντι. Αν καταρρεύσουν αυτοί οι φορείς αυτοδιοίκησης, οι 3-4 δήμοι μας, Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το τουριστικό προϊόν και της χώρας συνολικά και της περιοχής μας ειδικότερα. Η δυσφήμιση απίστευτη. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό το οποίο ζητάμε είναι απόλυτα λογικό, είναι θεμητό να το ζητάμε, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια κίνηση η οποία είναι δηλωτική των προθέσεών μας και της ρεαλιστικής προσέγγισης που κάνουμε στο ζήτημα μας απασχολεί. Έχουμε προηγουμένως αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Εκεί δεν θέλει. Πάμε στο κράτος να τους πούμε να πληρώσουν οι άλλοι πολίτες της χώρας μας τη διαχείριση των δικών μας απορριμμάτων. Δεν το κάναμε αυτό.
0: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δημοφορείο Κέρκυρα στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποχρεωτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ιδίων των θύμων και σε εθελοντική βάση. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα με ορατό το κίνδυνο ιδιωτικοποίησης του. Με 29 θέματα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται το αίτημα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας για παραχώρηση χρήσης δημόσιας έκτασης της Αλικές στην περιοχή του Βιολογικού, που θα επιτρέψει τη μετεγκατάσταση των καρνάγιων καθώς και παρατάσεις σημαντικών έργων όπως το καταφύγιο αδέσποτων ζών και οι μελέτες για το θέατρο Σαν Τζάκομο. Επίσης θα υπάρξει ενημέρωση για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου μετά από αίτημα της Ένωσης Γονέων και για την πυροπροστασία του άλσους των φυλακών. Η πρωτοβουλία κατοίκων για το άλσος φυλακών απευθύνει κάλεσμα σε όσους στήριξαν το αίτημα με την υπογραφή τους, καθώς και σε συλλογικούς φορείς και πολίτες της Κέρκυρας να παραστούν μαζικά στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εκπρόσωπός τους, Βασιλική Φαγωγέννη, τονίζει ότι

0: Γιατί κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος και από εκεί ξένοι συνεχώς, μέρα νύχτα. Ναι. Ψάχνουν τον δρόμο για το μόρε, που δεν ξέρω, μπερδεύονται τέλος πάντων με τις βαλίζες έρνοντας. Οπότε και ένα τσιγάρο από απροσεξία δεν σημαίνει ότι για εμπρισμό πάντα. Και ζούμε με αυτή την αγωνία τα τελευταία χρόνια. Ναι. Λοιπόν, φέτος κινήσαμε το Μάιο και είπαμε ένα stop. Δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε αυτή την κατάσταση. Δεν την αντέχουμε, δεν μας αξίζει. Είμαστε φορολογούμενοι πολίτες. Πληρώνουμε, δεν χρωστάμε τίποτα. Οπότε να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, μαζέψαμε λίγες πρόχειρες υπογραφές για να προλάβουμε υποτίθεται τη θερινή σεζόν, γιατί δεν πήγαν την φιλική. Το στείλαμε στις παρατάξεις όλες, το στείλαμε στις υπηρεσίες του Δήμου, το στείλαμε στα κανάλια, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το στείλαμε στη διοίκηση της πυροσβεστικής. Μετά από λίγο καιρό, αφού δεν βλέπαμε καμία ενέργεια, επισκεφτήκαμε το διοικητή της πυροσβεστικής. Λοιπόν, και μάλιστα δεσμεύτηκε ο άνθρωπος να καλέσει το Δήμαρχο προσωπικά. Και όντως, προς τιμή του το έκανε. Μετά από όλες αυτές τις ενέργειες, φτάσαμε στον Ιούνιο, προχωρούσε ο Ιούνιος αρκετά, και αυτό που κάνανε ήταν σαν να μας δίνανε σφαίρες στα μάτια. Ένα κομματάκι χόρτα ξερά, ελαφρώς, όχι και κανονικό καθάρισμα, δίπλα μπροστά από τα σπίτια μας. Ένα κομματάκι στις φυλακές, όπως ανεβαίνει πάνω, δρόμο-δρόμο, για να μην φαίνεται και δίνει στόχο. Και κάποιο κομματάκι από πάνω, εδώ από πάνω που είναι το πάρκι, να ξέρετε. Μέχρι το τρίτο γυμνάσιο, μιλάμε, είναι ζούγκλα.
1: Έχουν προηγηθεί άλλες δύο συναντήσεις, πιο διερευνητικές και απλά γίνονται διάφορες συζητήσεις.
2: Αύριο θα υπάρξει ιδρυτική συνέλευση του κοινού οργάνου των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων Κεντρικής Κέρκυρας. Ο κύριος Σπύρος Μπράτος, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλαφατιώνων, μας ενημερώνει σχετικά.
1: Έχουν προηγηθεί άλλες δύο συναντήσεις, πιο διερευνητικές και απλά γίνονται διάφορες συζητήσεις για το πώς αυτό θα ολοκληρωθεί. Έχουν υπογράψει ένα κείμενο που συμφωνήσαμε, διακήρυξη δηλαδή, τη δημιουργία του συντονιστικού οργάνου γύρω στις 28-29 είναι κοινότητες. Από αυτούς βγήκαν εκεί διαλόγου, βγήκαμε 4-5, το προσωρινό συντονιστικό, ούτως ώστε να προετοιμάσουμε την αυριανή μέρα. Δηλαδή να προετοιμάσουμε τη γενική ιδρυτική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην Ομαρχία, όπου εκεί θα ψηφιστεί το πλαίσιο αρχών λειτουργίας του συντονιστικού. Θα εκλεγεί ένα συντονιστικό όργανο που θα είναι αναλογικό από κάθε δημοτική ενότητα. Εκεί υπάρχει μια πρόταση από το προσωρινό συντονιστικό να είναι 2 από κάθε δημοτική ενότητα, αλλά αυτό αναλόγως θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Και από εκεί και μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, οι πρώτες επαφές με τη Δημοτική Αρχή, με Περιφέρεια και με όποιους άλλους φορείς κρίνει το εκλεγμένο πλέον συντονιστικό ή και η Γενική Συνέλευση, ό,τι αποφασίσει αύριο, με οποιοδήποτε θα χρειαστεί να συναντηθεί, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση των προβλημάτων που έχουμε στα χωριά μας.
2: Ναι. Και προφανώς 29 πρόεδροι κοινοτήτων τώρα δεν είναι από ένα συνδυασμό, όπως μας είπατε στην αρχή.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι, όχι. Είναι πολύ συντακτικός. Αλλά σας τονίζω, αυτό για μας δεν ισχύει η εκλογή. Δηλαδή, ένα από τα ζητήματα που διεκδικεί και το συντονιστικό όργανο Ελλάδος είναι ότι μας είναι λίγο ενοχλητικό το ότι να είναι εκλεγμένοι οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων από κάποιο υποψήφιο δήμαρχο. Ουσιαστικά γινόμαστε οι ψηφοσυλλέχτες μεγάλων δημοτικών παρατάξεων. Και ένα από αυτά που παλεύει το συντονιστικό όργανο Ελλάδος, Προέδρων Ελλάδος, προς την κυβέρνηση, είναι να αλλάξει και αυτό το δημοτικό πλαίσιο. Να υπάρχει, αν χρειάζεται, κάτι.
2: Οριοθετήστε μας κάποια από τα σημαντικά κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα χωριά μας.
1: Κοινά προβλήματα. Ίδρες, κοινόχρηστοι χώροι, καθαριότητα, οδοποιία, αγροτική δημοτική οδοποιία, συντήρηση υποδομών. Είναι προβλήματα καθημερινά, τα οποία δύσκολα αντιμετωπίζονται. Τα οποία όμως αντιμετωπίζονται σε ένα μεγάλο ποσοστό από πάρα πολλά χωριά, και στο δικό μου αναφέρομαι, μέσα από την εθελοντική προσφορά κατοίκων ή πολιτιστικών συλλόγων ή άλλων φορέων των χωριών, που αν δεν υπήρχαν αυτά πάρα πολλά χωριά, η εικόνα θα ήταν χειρότερη.
2: Κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευάλωτων ομάδων και των αστέγων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών διαθέτει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Οι χώροι που λειτουργούν ήδη και θα είναι διαθέσιμοι έως και τις 22 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ είναι οι εξής. Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

0: Το ΚΑΠΗ στην Ακαδημίας 3 με τηλέφωνο επικοινωνίας 46930 και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων στη Σολομού 11 στη Σπηλιά με τηλέφωνο επικοινωνίας το 81855. Οδηγίες για την αντιμετώπιση του καύσωνα δίνουν οι γιατροί. Ο πρόεδρος των Οικογενειακών Γιατρών Κέρκυρας, Φίβος Κακαβίτσας, τόνισε την ανάγκη συχνής ενυδάτωσης, παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους, ελαφρών γευμάτων και εξέτασης της φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών ομάδων.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο η θερμοκρασία ως νούμερο, είναι το τι αισθάνεται ο καθένας, και αυτό το τι αισθάνεται δεν είναι τελικά ατομικό, έχει βγει από διεθνή στατιστικά και ακριβώς αυτό το ονομάζουμε στη μετεωρολογία real feel, δηλαδή πώς αισθάνεται ο κόσμος. Και είναι πολύ σημαντικό πέρα από τη θερμοκρασία αυτή καθ' αυτή. Έχουμε ένα μπουκαλάκι νερό δίπλα μας, το έχουμε πάρει καλύτερα να είναι παγωμένο. Όχι μόνο νερό και φυσική χημή προφανώς και άλλα μέσα ενυδάτωσης. Αποφεύγουμε οπωσδήποτε το αλκοόλ, αποφεύγουμε υπερβολική ζάχαρη γιατί προκαλούν αφέμαξη υγρών και εφυδάτωση. Και αυτό είναι το βασικό, το πιο σημαντικό από όλα. Πάμε μετά στη διατροφή. Η διατροφή πρέπει να είναι με ελαφρά γεύματα και μικρά. Δηλαδή προτιμούμε σαλάτες, φρούτα, λαχανικά ώστε να μην είναι λιπαρά και βαριά τα φαγητά και να μην βαραίνουν το στομάχι. Μεταξύ 11, 12 και μεταξύ 5 με 6 το απόγευμα να μην βγαίνουμε έξω. Άρα προτιμούμε πρωινές ώρες να κάνουμε τις δουλειές μας και μετά να γυρίσουμε σπίτι. Τα ρούχα μας πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμα, δηλαδή είναι πολύ βασικό να μην βγούμε με μαύρα ρούχα για παράδειγμα μέσα στον ήλιο γιατί τραβάει ζέστη. Προφανώς το καπέλο είναι απαραίτητο αξεσουάρ. Και τώρα πάμε στο τελευταίο, που αυτό που δεν είχαν οι βόρειες χώρες τις προηγούμενες μέρες, αυτό που έχουμε στην Ελλάδα και μπορούμε να κάνουμε χρήση, όσο και αν κοστίζει, είναι ο κλιματισμός. Είναι πολύ βασικό τις ώρες που έχει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία να έχουμε κλιματισμό στο σπίτι και να κρατάμε τα παράθυρα κλειστά, να τα ανοίγουμε μόνο τις βραδινές ώρες, και αυτό είναι προφανές ότι αναφερόμαστε σε καύσωνες που δεν ανεβαίνει και η ελάχιστη πάνω από 30 το βράδυ. Αυτό το κομμάτι με τη λεγιονέλωση, δηλαδή τον ιό της λεγιονέλα, το μικρόβιο για την ακρίβεια που υπάρχει στα air condition και μπορεί, δεν αναφερόμαστε, για να μην τρομάζει και ο κόσμος, δεν αναφερόμαστε σε οικιακές μονάδες. Αυτά τα κτίρια βρίσκονται συνήθως στα δοχεία του νερού και αναπαράγονται σε αυτά που είναι μεγάλα air condition, δηλαδή αυτά που είναι για οικοδομές ολόκληρες, για επιχειρήσεις μεγάλες. Υπάρχουν και άνθρωποι με προβλήματα υγείας. Υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπάρχουν βρέφη
0: και παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα να ξέρουμε για τους ηλικιωμένους, ειδικά αυτούς που είναι σε προχωρημένη ηλικία, ότι πολύ συχνά μπορεί να μην αισθανθούν ότι διψάνε. Και πρέπει να τους υπενθυμίζουμε να πίνουν νερό. Να πω για τα βρέφη και τα παιδιά ότι μην διανοηθούμε να τα αφήσουμε σε ένα αυτοκίνητο και πάμε να κάνουμε μια δουλίτσα 4 λεπτά και γυρνάμε. Και προφανώς άνθρωποι που έχουν καρδιαγγειακά, αναπνευστικά ή νεφρικά προβλήματα πρέπει να μιλάνε με τον γιατρό τους, γιατί μπορεί να χρειαστεί, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε πριν, μπορεί να χρειαστεί και προσαρμογή των φαρμάκων που παίρνουν, για παράδειγμα φάρμακα πίεσης, διουρητικά, που μπορεί να χρειαστούν μια προσαρμογή.
0: Τα αρχεία της νεολαίας της Ένωσης Κέντρου στην Κέρκυρα παρέδωσε στην αγνωστική εταιρεία ο πρώτος πρόεδρος της οργάνωσης και ιδρυτικό της μέλος, Έντι Παπαντονάτος. Στόχος είναι να διασωθεί η πολιτική μνήμη του τόπου και να αξιοποιηθεί από τους ερευνητές της εποχής. Ο κ. Παπαντονάτος, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ παλαιότερα, μπήκε πρόσφατα στην ένατη δεκαετία της ζωής του και μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας ανέφερε ότι ο σκοπός του είναι να δωρήσει στην αγνωστική εταιρεία και αρχαιακό υλικό που έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ, καθώς υπήρξε ιδρυτικό του μέλος και στέλεχος της τοπικής οργάνωσης με στενές σχέσεις με την οικογένεια Παπανδρέου.
2: Πριν υπογράψω την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, που όντως έτσι είναι, και τις στενές μου σχέσεις και με τον Ανδρέα κλπ. Υπήρξα ιδρυτικό μέλος της Νεολαίας Ένωσης Κέντρου στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
2: Και πρώτος πρόεδρος της νομαρχιακής, πρόεδρος λέγονται τότε, επιτροπής της ΟΝΕΚ, Οργάνωση Νέων Ένωσης Κέντρου. Mm-hmm. Ήταν τότε που μετά το 1991 και το λεγόμενο πραξικόπημα του 1991 στις εκλογές, είχε ακηρύξει τον ανέδωτο αγώνα ο Γιώργος Παπανδρέου. Και συστρατευθήκαμε τότε όλοι μαζί με τον Τάσο τον Ζημάρη. Είμαστε από τους πρώτους, ας πούμε, εκεί πέρα. Και ύστερα συγκροτήθηκε σιγά σιγά η νομαρχιακή επιτροπή και αναπτύχθηκε η Ναι, Ιονέκ, η ιστορία ξεκίνησε από μια, όχι δωρεά, δεν θα το λέγα δωρεά, γιατί η δωρεά είναι κάτι που δίνεις όταν είναι ιδιοκτησία σου. Τα αρχεία της Ιονέκ και της ΕΔΗΝ, τα οποία διατηρήσα επιμελέστατα και διέσωσα όλο αυτό το, την περίοδο της Χούντας και μετά κλπ. Δεν έχουν σχέση μονάχα με τον Ερή Παπαντονάτου. Το έκαμε τη δωρεά, ξέρω εγώ, στο είναι αναγνωστική εταιρεία.
0: Ναι.
2: Αλλά με όλους αυτούς που συγκροτήσανε τα παιδιά, τα μέλη, τα 1200 μέλη παραμονές πρακτικοποιήματος, τόσα είχαμε της Χούντας. Οι 1200 μέλη στην Κέρκυρα, 8 λέσχες, 5 λέσχες και 8 γραφεία.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αυτοί όλοι είναι.
0: Έχετε όμως και ένα μεγάλο αρχείο το οποίο αφορά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, όταν κλείσω τα μάτια μου, επειδή αυτό το αρχείο έχει πολλά και διάφορα, τότε και αυτά θα πάνε στην αναγνωστική εταιρεία και ο καθένας θα πάει να τα δει εκεί. Όσο ζω όμως, έφτασα σε μια ηλικία, Λυκούγε μου, που το μεγαλύτερο αγαθό για μένα, ναι, και στο λέω αλήθεια, είναι η ηρεμία και η γαλήνη.
0: Να δούμε και τον καιρό, ο οποίος θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδος. Η άνεμη δυτική έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα, στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Σχιαδόπουλος. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Πουλιάσης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μόν Ρεπό.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομπίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός και θα ακολουθήσει.
0: Θα καλωθείς τμηματικά η απολογία τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, εχθές απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια εκπομπή ρυθμού της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, οι πρώτοι 15, εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14 σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον, πώς το λέτε, και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας για μια κακούργημα. Απολογούνται για μια κακούργημα πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητή σαφενική δίωξη. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκληθήσα, στην φερόμενη ως προκληθήσα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύει, όταν λέει, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτό γίνονται στη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκριθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκριθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν ημέν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρηφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χρωμοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
2: των ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επί σκοπό, με τον ειδικό δόλο του σκοπού, προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν πρόκειται. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
0: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
2: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία προπλάση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσιμπούκη, για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
3: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γεωταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε... όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα, και επειδή μεταφέρει υγραέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μια καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο με τη φόρα που είχε, το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλεωρα. Ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πανέβει και βάσει τη ζημιά του. δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Το μικρότερο κακό βγήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο στην περιοχή του Δήμου Βόλβης, όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκή και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολώνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout τα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ, ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποιες καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς όραση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βίκυ, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους, που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξ του δημοτικού κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώσεις δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύστυλο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερο πληροφορίες. Μαριέτα.
6: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να θυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλλει η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟΥ είτε στο νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟΥ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα όπως νέες δεξαμενές τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή ωστόσο δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πράγματι καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία. Μετά από πολλά πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτή τη φορά στην προκήρυξη που έκανε η ΕΧΤΗ ΥΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10. Ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις τρεις συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο κατά της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και του. Και μια θέση επιμελητή χειρουργικής, ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κλεστίνων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση, δηλαδή όπως είπαμε το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνύο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση, για το περιστατικό. Εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
8: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και στις Καστανιές και στους Κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των Κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση, γιατί Βίκυ έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι δικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στα στη θέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. τώρα σε μια ασυνήθιστη τακτική, επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
10: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 61 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, mini market κλπ. Όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο. Έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι. Και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μυλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχθηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ και μάλιστα. Να πούμε βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
11: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένα 43χρονος αλλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού το λεγόμενο φρέων. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, σφαιρώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες, τοπικά, το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα, για παράδειγμα. Και σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. Σαραντάρια λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, την κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους δήμους. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί και τους άστεγους. Κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο, τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Παύση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης. Τους διανομής, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 25 στα 2,24 δισευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, χάλιβα, στα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου. Ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συναλλικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Ωστόσο όμως, στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις, εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης ισρών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην έλαιο καλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαστρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού. Εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου. Παράλληλα, αναδεικνύει ποιοτικές και διαστρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια, η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά και χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου, που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτοικοι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλνουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και δύο εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ήδρευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Φορίας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκροτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης απέφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της ΚΑΛΚΟ. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόκου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων,
0: μάλιστα,
5: έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΒΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Ερτισερών. Βασίλη.
6: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχτηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα,

0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι. Ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράνε το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνη τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο, θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικείς οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
1: Μάλιστα, Φέδων, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παμβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο υπτάμενος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπάτοβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδια αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών βρύων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπτοδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η κατάσταση, καθώς και οι ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό ως σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας. με συνεχή παρακολούθηση.

0: διοίκηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Και κυρίως από το πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε
1: μάλιστα
0: το επόμενο
1: περιμένουμε
0: διάστημα,
1: λοιπόν τα επίσημα
0: να
1: στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
2: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα, ωστόσο οι αφίξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια. Γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα.
1: Ναι.
2: Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
1: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι, μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Mm-hmm. Ωστόσο είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24,
1: μάλιστα,
2: το 23, το 22 και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής.
1: Είναι,
2: πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός και φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους με, και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μία θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Βίκυ, νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές έδρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν, υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση λοιπόν και έτσι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μικελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Πελοποννήσου Routes και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσηγεία.
1: Mm-hmm.
3: Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητή νοημοσύνης. Ο κ. Μικελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Δοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η Τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών, εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Δοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα Βίκη, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα, που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο ή υψηλής ορατότητας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθ' όλη τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν σημεία σταθμοί, έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
5: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειοανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια ανισιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρυθμού Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αρκολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνιχτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης των Δύο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλων των κόσμων να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι ο σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο, στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι, μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι, το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά, τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά, που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας, και 4 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτή η πόρη διατίθεται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
2: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
0: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα γραφεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
0: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν ώψη και των προεκλογικών μας, του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική. Είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
3: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα την τελευταία ώρα ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Για εγχείρηση, εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
0: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους πριν από το, εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι...
0: Όχι ότι επιτέθηκε μάλιστα.
3: Πραγματοποίησε μια επίθεση. Ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράτα και το μαχαίρι και να απειλούσε και να απειλούσε κόσμο. Κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
3: Ναι, καθώς έχει τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο, πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχείρας.
0: Ηλία Κόκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές συμπυρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικου έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ βέβαια σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς, την Νικολέτα Ζακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιθάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπε στα έτσι την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
0: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
5: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη μέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
0: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
6: Πήγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα, όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα, απολαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ. Επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας. Κάποιοι άλλοι παίρνουν το δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
0: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η απώλεια αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αφόρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο Ισραήλιος αναμένεται να φτάσει μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν? Στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομιακών Γιατρών.
8: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτι που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με air condition, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
9: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτηρίζεται το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτεια του Air News Λένα Αργύρη για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κ. Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι οι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενο στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10 τη νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς, την κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου εδώ και 2 εβδομάδες έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times, ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες της Άμαζον, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Στο Κουβέιτ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μια δήλωση του Προέδρου του Ιράν Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
0: Για τους
11: Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία, τάνκερ σήμερα στα στενά του Ορμούς από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν θα διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτικοπλοεία ανακοίνωσε ότι υπάρχει, προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
0: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
11: Αν θα μαζευτεί δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως, σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομολογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα, να σου θυμίσω, στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάβαση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι οι έμεσες, τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά την όποια τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πινελόπη, η εμόλυβη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
12: Ωρή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα διυλιστήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στον ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος τη τιμή από την 1η έως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χοντρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Είναι το ντόμινο, είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αμόλυβδη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απαισιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
13: Σήμερα έχουμε μια πλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κοιμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
0: πάλι,
13: τη χώρα.
0: Πάλι ανέβηκε, 1,99.
13: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη. Είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομοί. Κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01.
0: Ναι.
13: Μέχρι και 2,24.
0: Τι εξέλιξη βλέπετε?
13: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς.
0: Μάλιστα.
13: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
14: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το τελικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητας 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
0: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
14: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητας του πατινιού με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35 το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερεύαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ. Τώρα, με τις νέες διατάξεις, από 26 χιλιόμετρα και πάνω είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
0: Είναι τσουφτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για το μεταξύ, και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχέας, λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάς, καθώς και πρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
0: Στέλλα Χριστοδουλή, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
16: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρο, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%, για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση, το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
19: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
0: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του. Επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκο από τη μία Νότια. Αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές την άνοιξη του 27, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε. Κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η ιδιόμορφη συνθήκη, δηλαδή

0: Κατάρ ήταν και μια αναφορά. Συνδυμικά πηγαίνει κανείς στο μυαλό του στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη μέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ήδη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για άλλο, αυτό. Μας το εξήγησε ο κ. Μαρινάκη στην Ενέργεια των Πολιτικών Συνδεκτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και στο Πασόκ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο Πασόκ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο Πασόκ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την
1: αρχή. Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, ότι προς το παρόν. Το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέλλον που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, για να τον ακούσουμε.
2: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
1: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Χαριλάου Τουρκού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τουρκού είναι σταμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του Πασόκ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά, πολύ σημαντικά, απεντάχθηκαν. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
1: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, από το ΠΑΣΟΚ και σε πολύ φουλ επίθεση και στον Άλεξη Τσίπερα, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
3: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κριτική εντωμεταξύ, πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατος, τιμή κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα πολύ εύστοχο ο τίτλος του. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρχισε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί.

0: και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές, έναρξη πολέμου, το βλέπουμε.
1: Το ίδιο
0: πνεύμα όμως,
1: ναι,
0: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία,
1: μάλιστα,
0: να ανατρέψει τις πολιτικές κτλ. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στην Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
3: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
2: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση, το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
3: ναι,
2: είναι το ελάχιστο.
3: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
2: Έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
3: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
2: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαστε ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό.
1: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
4: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγρά αέριο και εκρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλυρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλου στο Έλυρος. Δεν έκοψε κανείς, έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει, και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
1: Υπάρχει αναρτημένο και στο ernews.gr, να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
4: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλυρος πριν από λίγο απέκλεψε, δόθηκε ο απόπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα, και είχε και 84 φορτηγά έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
1: Ευτυχώς. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
5: Το αίμα, η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς για νευρικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες, ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποίηση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτονα Κωστή Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστά και ο Γιώργος Σιμονάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν με τα πτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποίηση και άλλη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπαρ Φλομπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές, το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, Οι Αναγνώσεις, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές ομάδες οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γεώργιο Καρεσκάκης και η Ρεβάν μετά, μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο ζωγαριού Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League.
1: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγούμε ενώ στο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χορτό λιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα ήχησε του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμη, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και ένα δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα σήμερα και αύριο, οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συνεκερμό κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ανέφερε ότι η εθνική πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αυξάνονται από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 με στόχο να ανέλθουν σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030. Θα υλοποιηθεί μέσω 20 τομεακών, 13 περιφερειακών και 4 ειδικών προγραμμάτων με έμφαση στις υποδομές στην περιφερειακή ανάπτυξη, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την πράσινη ανάπτυξη. Αυξημένο για ακόμη ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Στον αντίποδα η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με πτώση 9,4 μονάδων αν και παραμένει πλέον η υπερχρεωμένη χώρα της Ένωσης. Σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του σχετικού νόμου του 2016. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και αφορούσε τη δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να ορίζει προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για δέκατη συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες, προκειμένου να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι επίκενται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.
6: Ο καιρός.
8: Αύριο στα βόρεια επιρροτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις σποράδες, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Τρίτη 21 Ιουλίου και βρισκόμαστε επίσημα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, ελπίζω να είστε κάπου χαλαρά. Εδώ η καθημερινότητα δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε ούτε λεπτό. Εμείς μέσα από την εκπομπή θα κάνουμε μια βουτιά διαφορετική, μια βουτιά στα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Earth News Radio 105,8, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα απολύτως πρακτικά, δηλαδή τον καιρό που σήμερα διεκδικεί τον τίτλο του απόλυτου πρωταγωνιστή. Η χώρα θυμίζει καμίνι. Ο υδράργυρος έχει κάνει άλμα, προς τα επάνω εννοείται, μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου έχει φτάσει τοπικά και βέβαια το σκηνικό γίνεται πιο δύσκολο και αναμένεται να γίνει πιο δύσκολο γιατί περιμένουμε και αφρικανική σκόνη. Αν ανήκετε σε παθείς ομάδες, δεν χρειάζεται να το ακούσετε από μένα. Προσοχή στις μετακινήσεις, άφθονο νερό. Αν δεν υπάρχει λόγος ανάγκης έτσι σοβαρός, ας μην βγείτε έξω σήμερα και αύριο. Στο πολιτικό πεδίο του ενδιαφέρον μονοπολεί το νέο μεγάλο στοίχημα για την επόμενη πενταετία. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος, δηλαδή για την περίοδο 2026-2030. Τώρα, το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές. Ποιο είναι αυτό? Το ότι η οικονομική ενίσχυση και η ανάπτυξη δεν πρέπει να μείνουν, να περιοριστούν δηλαδή, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά να φτάσουν αποτελεσματικά, γιατί και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας.

και επειδή χρειαζόμαστε μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα των πρώτων θεμάτων, δεύτερα θέματα, αυτά δηλαδή που επικρατούν και παραμένουν ψηλά στην ατζέντα, χρειαζόμαστε λοιπόν και μια είδηση που θα μας ταξιδέψει, που θα μας γεμίσει με αισιοδοξία. Στρέφουμε το βλέμμα στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην πανέμορφη Ιθάκη. Και γιατί στην Ιθάκη, θα μου πείτε, γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος χάρη στη νέα κινηματογραφική οδύσσια του Νόλαν, η οποία σπάει ταμεία διεθνώς. Οι επαγγελματίες του τουρισμού ήδη ξεκινούν τα σχέδια, βλέπουν ήδη αυξημένο ενδιαφέρον, δηλαδή από τώρα σχεδιάζονται πράγματα, θαλάσσιες περιηγήσεις, τα χνάρια του ομηρικού ήρωα και άλλα πολλά. Έτσι για την επόμενη χρονιά η Ιθάκη ετοιμάζεται να βιώσει μια τουριστική έκρηξη. Κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, από ξένους επισκέπτες, γιατί εμείς την ξέραμε την Ιθάκη, πόσο πανέμορφη ήταν, αλλά κυρίως από ξένους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τον δικό τους μύθο. Από το καμίνι λοιπόν των πόλεων μέχρι τα αναπτυξιακά πλάνα και τα κινηματογραφικά τοπία του Ιωνίου, η ζωή τρέχει με χίλια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, η μουσική δυναμώνει και αμέσως μετά μπαίνουμε στην αναλυτική ροή της εκπομπής μας.

0: τηλέφωνο καψούνας δεν επηρεάζει μόνο τον ανθρώπινο οργανισμό, επηρεάζει για παράδειγμα και τα φάρμακα. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι, που μπορεί να έχουμε καθημερινά στην τσάντα μας ή στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, ένα κούτι χαπιών σε ένα ντουλαπάκι ενός αυτοκινήτου, ένα άλλο φάρμακο, μια συσκευή ενδεχομένως εισπνοών στην παραλία. Κι όμως οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αλλοιώσουν τη σύσταση πολλών φαρμάκων. Τι είναι αυτό λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή φύλαξη των φαρμάκων, αλλά και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και πώς να καταλαβαίνουμε εάν ένα φάρμακο πια έχει αλλοιωθεί και δεν είναι κατάλληλο να το πάρουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο. Είναι φαρμακοποιός, είναι εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Χαίρετε κύριε Κακονίκο.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα, καλησπέρα και σε όλους τους συντονισμένους εμάς ακροατές για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για να διευκρινίσουμε ό,τι πρέπει να διευκρινιστεί για τη σωστή διαχείριση των φαρμάκων στο ζεστό ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ξέρετε κάτι, συχνά πιστεύουμε ότι η σωστή χρήση ενός φαρμάκου περιορίζεται ή αφορά μόνο τη δόση, άντε και την ώρα που θα το πάρουμε με βάση το ότι μας έχει πει ο γιατρός μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος φύλαξής του. Και ειδικά τώρα με υψηλές θερμοκρασίες που φαντάζομαι ότι τα φάρμακα επηρεάζονται σοβαρά. Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που εσείς βλέπετε ότι κάνουμε αρκετοί από εμάς, κυρίως το καλοκαίρι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στις επισημάνσεις σας. Θα ήθελα να πω ότι παρότι αυτά που θα πούμε είναι ορισμένες γενικές αρχές, οι οποίες είναι σχεδόν πάντα εφαρμόσιμες από όλους και θα δούμε και τα λάθη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί ένα φάρμακο, το οποίο του είναι πολύ σημαντικό και κανένα φάρμακο δεν είναι λίγο σημαντικό, ανεξάρτητα ότι θα το πω εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος, μπορεί να ανατρέχει στη συσκευασία του φαρμάκου για να διαπιστώσει ποιες με βάση τον κατασκευαστή είναι οι σωστές συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης. Τελειώνοντας λοιπόν με αυτό, να πούμε ότι αυτό που εμείς βλέπουμε το καλοκαίρι είναι μία σειρά από υπερβολές προς την μία και στην άλλη κατεύθυνση. Τα σημαντικά σημεία είναι φάρμακα τα οποία έχουν αυτό που λέμε χαρακτηριστικά ψυχρής αλυσίδας, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία πρέπει να ζήσουν ένα μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής τους στο ψυγείο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ακόμα για παράδειγμα και από τη μεταφορά από το φαρμακείο στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, αποστάσεις χρονικές τάξεις των 10 λεπτών έχουν πάρα πολύ χαμηλό ρίσκο, αλλά για τις μεγαλύτερες μεταφορές μπορεί να ζητάμε να έχουμε τα μέσα τα οποία θα βοηθήσουν να φτάσει στο σπίτι μας σε ασφαλή κατάσταση. Η μεγάλη παγίδα είναι τα αυτοκίνητα, το είπατε στην εισαγωγή σας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν τα αυτοκίνητα ακόμα και μετά από μόλις 20 λεπτά στον ήλιο μπορεί να ανεβάσουν μέχρι και 70 και παραπάνω βαθμούς στον εσωτερικό αέρα. Και αυτό, παρότι μπορεί ένα φάρμακο να μείνει για λίγο χρόνο εκεί, μπορεί να αλλοιώσει όλα τα χαρακτηριστικά. Ειδικά για τα ευαίσθητα φάρμακα, αυτά που λέμε ψυχρής αλυσίδας. Μέσα σε αυτά είναι οι ινσουλίνες, είναι τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του βάρους τώρα τελευταία με περισσότερη δημοφιλία. Είναι τα παιδιατρικά εμβόλια. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι προγραμματίζουν εμβολιασμούς και το καλοκαίρι. Οπότε θέλει λίγο παραπάνω επιμέλεια για όλα αυτά.
0: Και να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει και μια παγίδα. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι ο πληθυσμός αυτός που χρησιμοποιεί τέτοια φάρμακα, αυτά τα φάρμακα που γνωρίζει ότι πρέπει να μπαίνουν ψυγείο, εκεί φαντάζομαι ότι τώρα το έχει λίγο στο νου του παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά που στο υποσυνείδητό μας ξέρουμε ότι δεν μπαίνει ψυγείο αυτό το φάρμακο, κι όμως όταν επικρατούν θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, μήπως και σε αυτά πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή?
1: Είναι πολύ ωραία η επισήμανσή σας. Θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές για τα περισσότερα φάρμακα οι συνθήκες φύλαξης είναι 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα περισσότερα ελληνικά σπίτια αυτό είναι μέσα σε αποδεκτά πλαίσια και ρίσκο. Τώρα υπάρχουν ειδικές μορφές φαρμάκων, όπως είναι για παράδειγμα οι υγρές μορφές, οι οποίες μπορεί να πει κάποιος ότι είναι καλό κομμάτι επιμέλειας στο ζεστό ελληνικό καλοκαιρινό σπίτι, το καλοκαίρι να μπαίνουν στο ψυγείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο και οι περισσότεροι φαρμακοποιοί συνηγορούν υπέρ και είναι κάτι που νομίζω ότι εφαρμόζουν και πάρα πολύ από πρωτοβουλίες και από μόνοι τους.
0: Όταν θα ταξιδέψουμε με πλοίο, με αυτοκίνητο, ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς των φαρμάκων ποιος είναι? Με παγωκίστη?
1: Αν είναι φάρμακα ψυχρής αλυσίδας, χρειάζεται να συσκευαστούν σε ειδικές υπάρχουν ένα σωρό πολύ οικονομικές ισοθερμικές συσκευασίες, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή σακούλας ή σαν κουτιά από φελιζόλ, και με την βοήθεια μιας παγωκίστης μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και 4 ώρες ή 5 ώρες μετακινήσεις με ασφάλεια. Στα μεγάλα μεταφορικά μέσα, όπως είναι τα πλοία, και συνήθως υπάρχει ψυγείο, οπότε μπορούμε να τα δίνουμε στους υπαλλήλους και στο προσωπικό του καραβιού. Τούτοι μπορούμε να κάνουμε και στο αεροπλάνο. Όταν μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο, το ασφαλέστερο σημείο είναι να είναι στην καμπίνα επιβατών, εκεί που είμαστε κι εμείς, στον κλιματιζόμενο χώρο, έτσι ώστε να μην εκτεθούν σε ακραίες θερμοκρασίες που είναι έξω από την καμπίνα των επιβατών, όπως είναι οι χώροι αποσκευών. Χάπια και τέτοια είναι περισσότερο ανθεκτικά, οπότε εκεί πέρα απλώς να τα έχουμε μαζί μας και σε καμία περίπτωση να μην τα έχουμε εκτεθειμένα σε τσάντες στην παραλία ή σε άλλα τέτοια μέρη.
0: Τώρα που είπατε για παραλία, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που χρειάζονται να έχουν μαζί πάντα ένα εισπνεόμενο φάρμακο. Εκείνοι, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες τη στιγμή που μπορούν να βρεθούν αρκετές ώρες έξω από το σπίτι, είτε σε μια παραλία, ας πούμε, είτε να το κουβαλάνε μαζί στην τσάντα, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να είναι πολλή ώρα έξω?
1: Θα πρέπει να είναι δημιουργικοί για να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Να φροντίσουν να είναι το φαρμακό τους όσο το δυνατόν λιγότερο εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, κάτι το οποίο είναι εύκολα κατανοητό και μοιραζόμαστε είναι ότι ακόμα και αν όλα πάνε καλά, ο κύκλος ζωής του συγκεκριμένου φαρμάκου μπορεί να είναι συμβιβασμένος μετά από ένα καλοκαίρι. Οπότε μπορεί να θέλουν να αντικαταστήσουν νωρίτερα με την πρώτη ευκαιρία την αναπνευστική συσκευή τους, την πένα αδρεναλίνης ή όποιο άλλο κρίσιμο φαρμακό έχουν μαζί τους.
0: Θέλω να σας κάνω τώρα και μια άλλη ερώτηση. Πώς καταλαβαίνουμε ή αν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα φάρμακο πιθανόν έχει αλλοιωθεί? Υπάρχει αυτός ο τρόπος?
1: Υπάρχει αυτό που λέμε η μακροσκοπική εξέταση. Για παράδειγμα, αν έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου που βλέπω και αντιλαμβάνομαι με τις αισθήσεις μου, το βλέπω διαφορετικά, το βλέπω αλλοιωμένο, το μυρίζω διαφορετικά, είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι έχει αλλοιωθεί. Υπάρχει η προφυλακτική χρήση, δηλαδή αν ένα φάρμακο, για παράδειγμα, μου το έστειλε κάποιος με μία μεταφορική στο χωριό. Δεν λέω ότι γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά λέω αν υποθέσουμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Και πάω και το παραλάβω από μία θηρίδα η οποία έχει 70 βαθμούς. Δεν χρειάζεται να κοιτάξω να έχει αλλοιωθεί. Είναι το πιο ασφαλές να το απορρίψω. Τέλος, ένας έμεσος τρόπος είναι φάρμακα τα οποία είναι ψυχρής αλυσίδας, να βλέπω ότι δεν έχουν δράσει. Για παράδειγμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε φαρμακεία στην Ελλάδα, βλέπω ότι κάνω τις ίδιες μονάδες ινσουλίνης και βλέπω ότι δεν ρυθμίζεται το ζάχαρό μου. Κάνω κορυφές κτλ. Αυτό μπορεί να είναι μια έμεση ένδειξη φαρμάκου το οποίο μπορεί να είναι αλλοιωμένο.
0: Τώρα βέβαια φαντάζομαι σε ό,τι είχε να κάνει με χάπι και τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα να το αντιληφθούμε εμείς, θέλω να πω. Εκτός και αν ξέρουμε ότι έχουν εκτεθεί πολύ και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
1: Το ρίσκο στα χάπια είναι μικρότερο, είναι πολύ ανθεκτικές φαρμακοτεχνικές μορφές. Είναι πολύ χαμηλότερο το ρίσκο. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι υγρές μορφές και όλα τα άλλα. Αυτά έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο αλλοίωσης το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο δεν ενθαρρύνουμε κανέναν να έχει απλά παψίπονα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές στα ελληνικά αυτοκίνητα το καλοκαίρι.
0: Και τώρα για το σπίτι, πάμε λίγο πάλι στο σπίτι. Ποια είναι αυτή η θέση μέσα στο σπίτι όπου εσείς θεωρείτε ιδανική ενδεχομένως για να φυλάσσονται τα φάρμακα?
1: Για κάθε σπίτι αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι ο χώρος ο οποίος κλιματίζεται το περισσότερο χρονικό διάστημα, κάπου σε αυτό το χώρο θα ήταν το ιδανικό να είναι τα φάρμακα. Η κινηματογραφική άποψη ότι τα φάρμακα μπαίνουν στο ντουλαπάκι της τουαλέτας είναι τελείως λάθος.
0: Καλά, αυτό το περάσαμε, δηλαδή χρειάστηκαν δεκαετίες για να βγάλουμε τα φάρμακα από το ντουλαπάκι της τουαλέτας.
1: Με βάση τη λογική. Είναι εντελώς κλισέ και είναι πολύ λάθος και από άποψη θερμοκρασίας και υγρασίας και για λόγους που έχουμε να κάνουμε την ασφάλεια.
0: Και τώρα στο κομμάτι του φαρμακείου αυτοκινήτου, εκεί τα πράγματα θέλουν μια διαφορετική διαχείριση το καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε περισσότερο επιδεσμικό υλικό, έχουμε περισσότερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία βεβαίως σφύρονται, αλλά έχουν προδιαγραφές και αντοχές, ειδικά τώρα τελευταία έχει αναβαθμιστεί η προδιαγραφή τους, να αντέχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, ακόμα και σε ψηλές θερμοκρασίες. Αν κάποιος έχει επιλέξει, γιατί κάνει εκδρομές στο βουνό, έχει σκάφος, να έχει και φάρμακα, αυτά απαιτούν την ίδια επιμέλεια με αυτή που αναφέρουμε προηγουμένως. Δεν θα άφηνα τέτοια φάρμακα μόνιμα στο αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο κάποιος να συνθέσει ένα τσοντάκι, το οποίο όταν ξεκινάει την εκδρομή του, να το παίρνει μαζί του.
0: Μάλιστα. Τώρα, η ενημέρωση γύρω από το θέμα φάρμακο δεν είναι πολυτέλεια, έτσι. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και γι' αυτό αποφασίσαμε να σταθούμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, έτσι να τα ακούμε και αυτό. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα άλλα, να χτυπάει και ένα καμπανάκι λίγο να προσέχουμε και τα φάρμακά μας. Σας ευχαριστώ.
1: Εκτιμώ την πρόσκλησή σας και είναι καλό κάποιος να ενημερώνεται σωστά, με ακρίβεια και υπεύθυνα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κακονίκος, φαρμακοποιός και εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Είχησε 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η αγροτοδασική φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Παραμείνεται σε ετοιμότητα το μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, είπε από το βήμα της Ονομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη, της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια υπηρετικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ήδη περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τα νέα από τις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρατούν σε εγρήγορση τους επενδυτές στις αγορές. Παράλληλα όμως, από χθες, έρχεται στο προσκήνιο ξανά ένα αγαπημένο θέμα του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, και αναφέρομαι στην επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Το υφιστάμενο καθεστώς που υιοθέτησε η Ουάσιγκτον από τον περασμένο Φεβρουάριο με γενικό δασμό 10% προς όλους τους εμπορικούς εταίρους λήγει την ερχόμενη Παρασκευή μετά την απόφαση, αν θυμάσαι, του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε αντισυνταγματικούς τους δασμούς που είχε επιβάλει με την ημέρα της απελευθέρωσης το 2025, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, το 2025. Χθες όμως ανακοίνωσε δασμούς 50% περίπου στα προϊόντα από τον Καναδά και 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα προχωρήσει σε δασμούς πάνω από 10%. Ωστόσο όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα με το νέο πακέτο δασμών προς τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Να δούμε αν θα είναι ένας γενικός δασμός ξανά γύρω στο 10% όπως είναι σήμερα ή θα προχωρήσει σε επιμέρους δασμούς ανάλογα με το τι πίεση θέλει να ασκήσει στον κάθε εμπορικό εταίρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αυτά λοιπόν. Και εδώ οι δασμοί αυτοί που θα δούμε πώς εν τέλει θα καταλήξουν δεν αφορούν μόνο την Βραζιλία και τον Καναδά. Δεκάδες χώρες είναι στο κάδρο.
1: Ναι, απλώς ξεκίνησε από εκεί. Ξεκίνησε από χθες να ανακοινώνει την
0: Να μοιράζει ποσοστά.
1: Ναι, και θα δούμε λοιπόν τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Συμπίπτει όμως αυτό το θέμα με τις συνεχιζόμενες, όπως είπαμε, συγκρούσεις εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, και αυτά τα δύο μαζί, αν θέλεις, τα θέματα είναι που δημιουργούν ανοταράξεις γενικότερα στις αγορές. Το βλέπουμε αυτό στις κινήσεις κυρίως των διεθνών τιμών του πετρελαίου που σήμερα πάνε υψηλότερα, σχεδόν 1,5% υψηλότερα είναι και δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Το Brent ξεπέρασε τα $90 πριν από λίγο, είναι στα $90.20 το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, με άνοδο 1,65% και αντίστοιχα κέρδη περίπου 1,7% έχει το αμερικανικό αργό που ανέβηκε στα $85 το βαρέλι. Αυξάνονται δηλαδή οι τιμές του πετρελαίου και επιβαρύνει όμως ταυτόχρονα και η καθημερινότητα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, των Αμερικανών πολιτών. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, η βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα $4 το γαλόνι και αυτό είναι ένα θέμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί αντιμετωπίζει μέσα στο επόμενο διάστημα και τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα λοιπόν ίσως να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτός να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε μέσα στην εβδομάδα. Θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με το σοδασμό, γιατί όπως είπαμε λύγει το εφιστάμενο καθεστώς την Παρασκευή. Επίσης μέσα στην εβδομάδα έχουμε και τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ δεν αναμένεται κάτι αξιόλογο. Οι περισσότεροι αναλυτές, σχεδόν όλοι, το σύνολο των αναλυτών, περιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα αλλάξει την νομισματική της πολιτική, ούτε θα αυξήσει ούτε θα μειώσει τα επιτόκια, θα τα αφήσει στα ίδια επίπεδα και θα περιμένει από Σεπτέμβριο να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών, λίγο υψηλότερα η Φραγκφούρτη, όπως επίσης το Παρίσι και το Λονδίνο, ενώ έχουμε μια μεγαλύτερη άνοδο στις περιφερειακές αγορές. 0,7% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,8% στο Μιλάνο και πάνω από 1,5% η άνοδος εδώ στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δίκτυο να προσεγγίζει ξανά τις 2.500 μονάδες και ταυτόχρονα Έχουμε αύξηση του κόστου δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών όμως. Εδώ πήγε στο 3,16% η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφορά, το επαναλαμβάνουμε αυτό, και πλησιάζουν οριακά. Είναι λίγο κάτω από το 4% οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων και των ιταλικών. 3,98% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας, 3,96% των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,87% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Σε ευχαριστούμε, Παντελή, για την πλήρη ενημέρωση. Γεια σου, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Και επειδή είναι Τρίτη σήμερα και όσοι είστε πιστοί ακροατές, ξέρετε ότι κάθε Τρίτη περίπου τέτοια ώρα έχουμε μια εβδομαδιαία συνάντηση με τους τέσσερις τροχούς, με την άσφαλτο, τέλος πάντων με όλα όσα μας απασχολούν όταν πιάνουμε το τιμόνι. Μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος, ο ειδικός του χώρου, ο Πάρης Ποντίκας. Με τον Πάρη αποφασίσαμε σήμερα να πιάσουμε ένα θέμα που τσούζει λίγο, πονάει την τσέπη μας και μας αφορά όλους, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και που οι εξορμήσεις μας έχουν πάρει φωτιά. Θα μιλήσουμε για τα διόδια. Πάρη, γεια σου.
1: Καλησπέρα Ρετή, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σχεδόν όλους όσους ταξιδεύουν οδικώς. Και βεβαίως το θέμα ποιο είναι, τα διόδια στην Ελλάδα. Είναι τελικά η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη? Τι πληρώνει ένας οδηγός για να διασχίσει τη χώρα? Τι λες, πάμε αρετή να τα δούμε με απλά έτσι και
0: ναι,
1: καλά τώρα μετά.
0: Γιατί να σου πω κάτι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Όσο και αν χαιρόμαστε να ταξιδεύουμε, εννοείται, και κυρίως να ταξιδεύουμε σε σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους και γρήγορους, αυτή η στιγμή που πλησιάζεις στην μπάρα, κρύβει έναν μικρό πόνο κάθε φορά.
1: Σε πονάει λίγο.
0: Γιατί δεν θα είναι το ένα, λες, θα έχω κι άλλο. Είναι αυτό, είναι και η πορεία.
1: Το κόστος ενέργειας είναι σαφώς πολύ μεγάλο και είδαμε τώρα, τα είπε και τα έλεγε και πριν, ο οικονομικός συντάκτης και η βενζίνη, έτσι γενικότερα, όλα έχουν ακριβήνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την καθημερινή εμπειρία του οδηγού, εγώ θα έλεγα. Συνήθως αυτό που λέει ο κόσμος είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το λέμε αυτό, φτάνει μέχρι Θεσσαλονίκη. Όποιος λοιπόν έχει κάνει το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ξέρει καλά ότι το κόστος των διοδίων είναι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού ταξιδιού. Για ένα γιοταχή λοιπόν αυτοκίνητο, τα διόδια σε αυτή τη διαδρομή φτάνουν περίπου από 30 έως 40 ευρώ. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής και το αν χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό ποδοδέκτη, πληρώνεις με μετρητά και φυσικά ποιες ακριβώς εξόδους χρησιμοποιείς.
0: Γιατί υπάρχουν εκπτώσεις όταν χρησιμοποιείς τους άλλους τρόπους, εκτός από μετρητά?
1: Υπάρχουν, ναι. Αυτό θα πρέπει να το δεις από πού θα βγεις και τι θα κάνεις. Μπορεί να μην πας όλη τη διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο, μπορείς να πας και από άλλες.
0: Ναι, μισό-μισό, να το μοιράσεις.
1: Ναι. Αν έχεις χρόνο, έτσι. Αν έχεις χρόνο να το κάνεις αυτό. Αντίστοιχα,

0: την Πάτρα θέλεις, η διαδρομή σου είναι να στρίψεις δεξιά, δηλαδή να ανέβεις προς το Τελοκαρνανία, άρα τι σημαίνει αυτό, να περάσεις τη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο, γιατί την πέρασα πρόσφατα, έχει αυξηθεί η τιμή. Δηλαδή ήταν 15-40, έχει πάει κοντά 16 ευρώ και αυτή δεν είναι η μόνη αύξηση που μέσα στο τελευταίο διάστημα. Δεν θέλω να πω και μόνο η γέφυρα για να περάσεις απέναντι, είναι ένα κόστος. Βέβαια υπάρχουν και τα καραβάκια από κάτω, τα φεριμπότ.
1: Μπορείς, υπάρχει εναλλακτική βέβαια, πιο ρομαντική, έτσι, βέβαια με το ανάλογο χρονικό κόστος, εγώ θα έλεγα. Το ένα έχεις οικονομικό, το άλλο έχεις χρονικό. Διαλέγεις και παίρνεις. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια παραδείγματα μέσα στην Ελλάδα. Καθημερινά νομίζω η Αττική Οδός, ο βασικός περιφερειακός άξονας της Αθήνας, έχει ένα ενιαίο αντίτιμο για τα κοιοτακή, εγώ διαφωνώ γι' αυτό, περίπου 2,55 αναδιέλευση. Για κάποιον λοιπόν που τη χρησιμοποιεί καθημερινά, ειδικά δύο φορές την ημέρα, μιλάμε για πάνω από 5 ευρώ τη μέρα, δηλαδή αρκετές δεκάδες ευρώ το μήνα, μόνο σε διόδια. Εδώ είναι που έχουμε πει ότι έπρεπε, μας είχαν πει τουλάχιστον...
0: Για τη χιλιομετρική απόσταση.
1: Μπράβο, ότι θα ήταν ανάλογα, θα πλήρωνες ανάλογα με το πόσο τη χρησιμοποιείς. Είτε λοιπόν τη χρησιμοποιείς για ένα μέτρο, είτε για 70 χιλιόμετρα, πληρώνεις το ίδιο. Αυτό είναι λίγο κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Στη συνέχεια έχουμε τους μεγάλους άξονες. Στη γραμμή Αθήνα-Πάτρα η σταθμή διοδίων είναι διαδοχική. Με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου 13,80 για ένα τυπικό γεωταχή. Αντίστοιχα στη διάσκεψη της Εγνατίας Οδού, από την Ιγουμενίτσα μέχρι τον Εύρο, το συνολικό κόστος διοδίων μπορεί να φτάσει και κοντά στα 30,45 ευρώ. Πάντα για του Βατικά μιλάμε, έτσι, γεωταχή. Και επιστρέφοντας από Αθήνα-Θεσσαλονίκη, οι συνήθεις χρεώσεις διαμορφώνονται γύρω από 28-31 ευρώ. Όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής, όπως η PAS, αν όμως πληρώνει μετρητά, σε ορισμένες καταγραφές το ποσό μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 39,60. Αυτό νομίζω ότι δείχνει και αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι πλέον το ζήτημα του τρόπου πληρωμής, αλλά και της συνολικής πολιτικής τιμολόγησης των οδικών αξώνων. Και τώρα βέβαια, αν θες να απαντήσουμε και στο ερώτημα, που απασχολεί πολλούς, είναι η Ελλάδα η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στα διόδια?
0: Ναι, δηλαδή αυτό πλανάται. Πληρώνουμε τελικά ακριβά την ελληνική άσφαλτο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όταν κάνουμε τη σύγκριση? Τι λοιπόν, δείχνει ο λογαριασμός?
1: Η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη, όμως συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο κόστος, το υψηλότερο τίμημα σε αρκετές βασικές διαδρομές. Υπάρχουν άλλες χώρες που χρεώνουν περισσότερα ένα χιλιόμετρο και έχουν πολύ ψηλά τέλη σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους, αλλά για το μέσο Έλληνα οδηγό το επίπεδο των διοδίων στη χώρα μας είναι αισθητά βαρύ, ειδικά όταν συνδυάζεται με το κόστος των καυσίμων και την γενικότερη, έτσι, ακρίβεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα η χρέωση συχνά γίνεται με πολλαπλούς σταθμούς, κατά μήκος δηλαδή μιας διαδρομής. Έτσι ο οδηγός δεν βλέπει ένα ανιαίο ποσό στην αρχή ή στο τέλος, αλλά πληρώνει μικρά ή μεγαλύτερα ποσά σε κάθε στάση. Αυτή η δομή μπορεί να κάνει το κόστος να φαίνεται λιγότερο βάρη τη στιγμή της πληρωμής, αλλά αν το αθροίσουμε, ειδικά σε ένα μεγάλο ταξίδι, το τελικό νούμερο είναι αρκετά υψηλό.
0: Γενικώς πάρει στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, σε χώρες αρκετές ή λιγότερες, αυτό με την εφαρμογή των αναλογικών διοδίων που λέγαμε και νωρίτερα, ισχύει, δηλαδή ως μοντέλο υπάρχει? Ισχύει. Και λειτουργεί.
1: Ισχύει, λειτουργεί και πληρώνεις κατά την έξοδο. Πάντα. Δηλαδή όσο έχεις χρησιμοποιήσει το δρόμο. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε και τα θετικά, να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πια ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών διοδίων. Οι υποποδέκτες, τα ΕΠΑΣ και τα αντίστοιχα συστήματα προσφέρουν διευκολύνσεις στον οδηγό, μικρές συνήθως, εντάξει, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διέλευση χωρίς καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Όμως από πλευράς κόστους ο οδηγός εξακολουθεί να επιβαρύνεται σημαντικά και αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όσους μετακινούνται συχνά σε μεγάλες αποστάσεις. Τώρα, πώς βιώνει ένας πολίτης αυτήν την κατάσταση? Για ένα εργαζόμενο που πρέπει να μετακινείται τακτικά από πόλη σε πόλη, για ένα φοιτητή που πηγαίνει έρχεται, για μια οικογένεια που σχεδιάζει τις διακοπές της, τα διόδια είναι ένας παράγοντας που μπαίνει σίγουρα στον υπολογισμό του ταξιδιού.
0: Βέβαια,
1: δεν μιλάμε μόνο.
0: Γιατί συνυπολογίζεται και με την τιμή του καυσίμου κάθε φορά.
1: Ναι, οι τιμές των ξενοδοχείων, των εισιτηρίων, αλλά και το πόσο κοστίζει απλώς η χρήση του δρόμου. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγοί επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, χωρίς διόδια, αλλά το κόστος και εκεί μεταφέρεται σε περισσότερο.

0: περισσότερο χρόνο ταξιδιού.
1: Ναι, δηλαδή τώρα αν έχεις 5 μέρες να πας κάπου, άμα να χάσω όλη τη μέρα στο δρόμο και σε περιφερειακούς δρόμους, όπου εντάξει, τέλος πάντων δεν είναι από τους δρόμους που κινείσαι με ασφάλεια, ακριβώς.
0: Σωστά. Έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και δυστυχώς σε δρόμους που δεν έχουν πάντα την ίδια ποιότητα η ασφάλεια με τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Είναι σαφές ότι το ζήτημα των διοδίων έχει να κάνει και με εμάς, το πώς αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα στη μετακίνηση. Από τη μια πλευρά είναι έσοδα, γιατί τα έσοδα από τα διόδια είναι σημαντικά για τη συντήρηση και τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων. Απ' την άλλη όμως, για τον απλό πολίτη, το κάθε ευρώ που προστίθεται στο κόστος του ταξιδιού είναι ένα βάρος.
1: Ναι, και δημιουργεί ένα επιπλέον αγκάθι και πόνο. Γιατί ναι, χαιρόμαστε που ταξιδεύουμε έτσι σε καινούριους, σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους. Αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί θα καταλήξουμε στο να μην πηγαίνουμε πουθενά όταν είναι επιλογή. Έτσι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι επιλογή, όπως είπες και εσύ. Είναι η δουλειά, είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνει, είναι η μετακίνηση που είναι καθημερινή.
0: Εγώ αυτό που θυμάμαι από τον εαυτό μου, τα περισσότερα ταξίδια τα έκανα με τους γονείς μου σε άθλιους δρόμους τη δεκαετία του 70, του 80, έτσι, και του 90, ενδεχομένως και εσύ να θυμάσαι από τη δεκαετία του 90. Ήταν το κόστος μετακίνησης ήταν σαφώς μικρότερο. Πολλές φορές εγώ πιάνω τον εαυτό μου να το ξανασκεφτώ αν θέλω να ταξιδέψω, γιατί το κόστος είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο.
1: Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι, προτιμώ όπως είμαστε τώρα, δηλαδή να πληρώνω κάτι παραπάνω, αλλά να κινούμε με ασφάλεια. Γιατί ωραία, αυτό που λέει για τη δεκαετία του 80, εκεί και τις αρχές του 90, που ταξιδεύαμε έτσι, μπαίναμε σε ένα αυτοκίνητο που ούτε που ξέραμε αν είχε κάνει σέρβις ή όχι, που το φορτώναμε, το κάναμε σαν από πάνω γήκο, που έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό. Δηλαδή βάζαμε το ένα πράγμα πάνω από το άλλο με ένα σκήνι. Θέλω να πω που δεν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι που να διασφαλίσουν το ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, το προτιμώ.
0: Σίγουρα για να είμαστε
1: δίκαιοι. Απλά θέλω μια πολιτική τέτοια που να το ελέγχει όλο αυτό.
0: Σίγουρα για να είμαστε δίκαιοι, το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η βελτίωση έχει έρθει μαζί με ένα υψηλό επίπεδο διοδίων. Δεν είναι ίσως η ακριβότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα για το μέσο Έλληνα οδηγό, τα διόδια αποτελούν ένα από τα βασικά κομμάτια της ακρίβειας στις μετακινήσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο οδηγός καλείται να προγραμματίσει με κάθε οικονομική συνέπεια το κάθε του ταξίδι, να το προγραμματίσει. Αυτό που
1: και το κάθε χιλιόμετρο, ξέρεις, γιατί στην Ιόνια Οδό υπάρχουν και κάτι θεματάκια, δηλαδή κάτι διόδια στο άσχετο, για να βγεις ας πούμε στο χωριό σου, ενώ μπορείς να βγεις λίγο νωρίτερα και να μην πληρώσεις ένα κόστος 4 ευρώ και επιπλέον, ειδικά σε ένα κομμάτι του δρόμου. Δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν εκεί τα γνωρίζουν αυτά και προσπαθούν λίγο να... Γιατί εκεί μιλάμε για καθημερινή μετακίνηση. Από το χωριό στην πόλη, στο νοσοκομείο, στο χωράφι, δεν ξέρω εγώ τι. Και εκεί θέλει δηλαδή ένα σχεδιασμό καλύτερο σε ό,τι αφορά κάποιες τάσεις διοδίων.
0: Το δικό δίκτυο, όπως είπαμε, έχει βελτιωθεί. Σίγουρα παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο αστικό μέρος, εγώ θα έλεγα στις πόλεις περισσότερο, γιατί εκεί είναι που πραγματικά τα πράγματα δεν υποφέρονται, έτσι. Ειδικά όταν πέφτεις και στο... Όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, στο Δήμο και στην περιφέρεια. Όπου οι δρόμοι με τις λακκούβες είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Νομίζω και ιδιαίτερα σε ακριβά προάστια, που δεν δικαιολογείται, από την αλήθεια.
1: Καλά, αυτό είναι φοβερό. Μου θυμήθηκα εποχές παλιά που σε εκπομπές που κάναμε εδώ, μέσα από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, βάζαμε συχνά πυκνά ένα τραγούδι που είχε αναφορά στη λακκούβα, γιατί ασχολούμασταν συνεχώς με τέτοια θέματα. Και αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι πραγματικά νιώθω ότι όποιος θέλει πάει και σκάβει λακκούβες, τρύπες, και τις αφήνει και στη μοίρα τους μετά. Και σε δήμους όπως ανέφερες και εσύ, που θεωρούνται από τους ακριβούς, τέλος πάντων.
0: Πάρα πολύ
1: παραπάνω, τέλει ακριβώς.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι το ότι πληρώνεις, παίρνεις. Είναι το κράτος πρέπει να δείξει το σωστό του πρόσωπο. Είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε κεντρική. Και θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν ακριβοπληρώσει το αυτοκίνητο και τη μετακίνησή τους. Και οφείλουμε να το δούμε τεστά. Θέμα αυτό.
1: Ναι, γιατί είναι καθημερινότητα, έτσι, για όλους. Δεν είναι κάτι έτσι, μια στο τόσο, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι υπάρχει πολιτική βούληση. και σίγουρα τα πράγματα κάθε χρόνο βελτιώνονται. Να κάνω μια ευχή, όλος ο κόσμος να πάει στις διακοπές του και να γυρίσουμε όλοι αρτιμελείς και όλοι πίσω.
1: Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα δρόμων γενικώς. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, και δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχο σε οποιαδήποτε θέση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του Μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Ο Γιάννης Πετρίδης θα σας ταξιδέψει πίσω στο 1964 για μία ακόμα εκπομπή, καθώς έχουμε σχεδόν πλησιάζουμε 30 εκπομπές για αυτή τη χρονιά, για να θυμίσει σε κάποιους κάποια που γνωρίζουν και σε κάποιους άλλους να μάθουν μερικά από τα καλύτερα τραγούδια τα τελευταία 60-70 χρόνια. Και ένα από αυτά είναι αυτό που ακούσαμε. Είχα παρουσιάσει το προηγούμενο άλμπουμ σε προηγούμενη εκπομπή του 64, το The Times They Are Changing. Τον Αύγουστο του 1964, το καλοκαίρι, σαν τώρα ας πούμε, κυκλοφόρησε το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, το Another Side of Bob Dylan. Ένα άλμπουμ που φεύγει λίγο από τα προηγούμενα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει, που ήταν ας πούμε πιο κοινωνικά, θα έλεγα κάπως έτσι, και είχε προκαλέσει κριτική από κάποιες επιδραστικές ας πούμε προσωπικότητες στην κοινότητα folk, και τι δεν έχει κάνει ο Dylan και στο Newport και όλα αυτά. Ας πούμε ο Irving Sinbler, αρχισυντάκτης του Sing Out, διάβαζε σήμερα το πρωί ότι παραπονέθηκε ότι ο Dylan είχε με κάποιο τρόπο χάσει την επαφή με τον κόσμο και είχε παγιδευτεί στην επιτυχία και στη φήμη που ερχόταν. Βέβαια, πολύ καλός αυτός ο αρχισυντάκτης, αλλά ο χρόνος έχει δείξει ότι τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ είναι το ίδιο σπουδαίο όπως όλα, και αν είχε διαφοροποιηθεί σε αυτό το άλμπουμ, μετά έκανε και πάλι αυτά που έπρεπε, κανείς δεν φτάνει τον Dylan. Το τραγούδι το έχουμε ακούσει στο αφιέρωμα και θα ακουστεί το 65 σε μια πάρα πολύ πετυχημένη ερμηνεία από το συγκρότημα των Turtles. Earth News Radio στο Viber για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες, στείλετε ό,τι θέλετε να στείλετε αφού γράψετε Earth News Radio. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5 1964. Στο ίδιο άλμπουμ να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι. Είναι αυτό που είναι από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του. Έγινε επιτυχία και από την Cher και από τους Birds. All I Really Want to Do.

0: Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό του 64 με τα δεκάδες βρετανικά ονόματα, με τον Dylan, τους Beatles και όλους τους άλλους, υπάρχει ένας που ερχόταν από τη δεκαετία του 30, έχουμε ακούσει το Hello Dolly και μιλάω για τον Louis Armstrong, που ένα άλμπουμ που ηχογράφησε τον τελευταίο μήνα του 63 έγινε νούμερο ένα μέσα στον 64 δίπλα στους Beatles, δηλαδή ήταν ένας από αυτούς που βρέθηκε στην πρώτη θέση. Είναι, ας πούμε, όπως σήμερα ήταν νούμερο ένα, είναι αυτή την εβδομάδα νούμερο ένα οι Rolling Stones στην Αγγλία. Κάτι τέτοιο, αλλά πιο κοντά στο χρόνο. Οι Rolling Stones ξεκίνησαν το 60 και είμαστε 7 δεκαετίες μετά. Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό που έχουν κάνει. Ο Louis Armstrong ξεκίνησε το 20 και είμαστε στο 60 τώρα. Έχουμε παίξει το Hello Dolly. Θα παίξουμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ Hello Dolly, που είχε ηχογραφηθεί με σπουδαίους μουσικούς και κυκλοφόρησε στις 18 Απριλίου του 1964. Το τραγούδι που διαλέγω είχε κυκλοφορήσει και σε μικρό δίσκο τότε και μάλιστα θα έλεγα ότι, για σκεφτείτε, δίσκος 45 στροφών, όχι streaming, αγοράστηκε και μπήκε μέσα στα 100 πρώτα. Είναι τραγούδι του 47, από ένα musical του 47, Ψηλά παπούτσια με κουμπιά, έτσι λεγόταν το musical. Εκεί υπήρχε το τραγούδι που διασκεύασε το 64 ο Louis Armstrong.
1: Hey, Dolly, I still get jealous when they look at

ο Louis Armstrong, όχι της δεκαετίας του 30, αλλά της δεκαετίας του 60. Και έβγαλε και το τραγούδι το άλλο που έγινε επιτυχία. We have all the time in the world. Από τα καλύτερα και δημοφιλέστερα συγκροτήματα, οι Hollies. Θα αρχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια των Hollies που είναι παντού σε αυτά τα χρόνια. 1964 τον Μάιο, οι Hollies κυκλοφορούν το Here I Go Again.

Here I go again. Οι Χόλις, που όπως γράφει ο Γιώργος, σαν να λέμε τρύπες. Το αγγλικό συγκρότημα από το Manchester, που φτιάχτηκε το 1962 από τα πρώτα βρετανικά γκρουπ, με κυρίως τραγουδιστή τον Alan Clark και τον Graham Nash κιθαρίστα. Crosby, Still, Nash and Young μετά, και απίθανα προσωπικά πράγματα που έκανε. Την ίδια χρονιά το ίδιο συγκρότημα στο We Are Through.

Manchester, δεκαετία του 80, Smiths και όλοι οι υπόλοιποι. Manchester, δεκαετία του 60, και άλλο γκρουπ από την περιοχή, εκεί κοντά στο Liverpool. Συλλεύει μία πόλη την άλλη, όπως και στο ποδόσφαιρο. Mindbenders. Από τα καλά συγκροτήματα του Manchester, με μεγάλη επιτυχία, Wayne Fontana και Mindbenders στην αρχή. Στο συγκρότημα αυτό υπήρχαν δύο καταπληκτικοί μουσικοί, αργότερα 10cc, ο Eric Stewart και ο Graham Goldman. Οι δύο φίλες και οι δύο από αυτά που έκαναν μετά. Το 65 θα πήγαινα νούμερο 1 στην Αμερική με το The Game of Love. Το 64 διασκεύασαν ένα τραγούδι του Major Lance.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπού.
0: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Το τραγούδι που ακούσαμε από τους Wayne Fontana και Mike Benders ήταν και αυτό διασκευή, όπως έκαναν τα συγκροτήματα που σεβόντουσαν τον εαυτό τους από τη Βρετανία όταν ήθελαν να εισβάλλουν στην Αμερική με τραγούδια των Αμερικανών. Παρόλο που το έχουμε παίξει, θα παίξουμε την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από τον σπουδαίο τραγουδιστή της R&B Major Lance, γιατί έχουμε κι άλλο ένα τραγούδι που έβγαλε το 64. Και όχι μόνο αυτό, είναι σύνθεση, όπως είχα πει πριν από μερικές εβδομάδες, του Curtis Mayfield.

Οι Wayne Fontana και Mind Benders δεν μπορούσαν να καταλάβουν τότε, όταν διασκεύαζαν αυτή την επιτυχία του Major Lance, που είχε κυκλοφορήσει αρκετούς μήνες πριν και είχε μπει μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής, ότι ήταν από τους πρώτους ενός κινήματος που θα ερχόταν στην πατρίδα τους 6, 7, 8 χρόνια αργότερα. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, κάνω μια παρένθεση, και αυτό το επόμενο που θα ακούσουμε, ανήκει σε ένα κύμα που ήρθε στη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του 70, στη Βόρεια Αγγλία και στα Midlands, Northern Soul το είπαν. Αναπτύχθηκε από την βρετανική mod σκηνή, Who και τα υπόλοιπα, Small Faces και άλλα. Τα έχουμε πει αυτά, και Quadrophenia. Και είναι βασισμένο σε ένα στυλ μαύρης αμερικάνικης soul μουσικής, όπως αυτό που ακούσαμε. Ο Major Lance ήταν από τα αγαπημένα ονόματα των Modes. Το κίνημα αυτό στην Βρετανία είχε αποφύγει τη Motown, όχι ότι δεν ήταν καλά τα τραγούδια, οι καλλιτέχνες που είχαν επηρεαστεί από τη Motown, γιατί ήδη είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως συνθίζεται, οι ηχογραφήσεις που αντιπροσωπεύουν τους Modes είναι σπάνια groove και κυρίως από την Chess, τη VJ, γι' αυτό αναφέρομαι συνέχεια σε διάφορες εταιρείες και διάφορες άλλες ετικέτες της Αμερικής που κυκλοφορούσαν τέτοια τραγούδια, όπως το Matador. Το Matador ήταν η επόμενη επιτυχία του Major Lance μετά από αυτό που ακούσαμε. Ήταν τραγούδι του 64, το καλοκαίρι του 64. Major Lance και πάλι.

The Matador από τον Major Lance, επιτυχία του 64. Άγνωστα τραγούδια στην Ελλάδα, ποτέ δεν κυκλοφόρησε εδώ αυτό. Και είναι ωραίο να βλέπω στα μηνύματα ότι αρέσουν τα τραγούδια αυτά, έστω και αν τα ακούτε για πρώτη φορά, όπως γράφει ο Μιχάλης, απίθανα τραγούδια. Όσοι δεν άκουσαν χθες το ένθετο που είχα για τον Φρέντι Κάνον, καλό είναι να ακούσουν τη θεσσινή εκπομπή για να καταλάβουν πόσο σπουδαίος είναι αυτός που εμπνεύστηκε από τον Τζακ Μπέρι, τον Μπο Ντίντλεϊ και τον Λιτ Ρίτσαρντ και έφυγε από κοντά μας πριν από 4 ημέρες. Σας είπα ότι σήμερα έχω ένα τραγούδι. Χθες έπαιξα το κλασικό του μαζί με άλλα, έχει πάρα πολλά αυτός. Σήμερα όμως έχω ένα άλλο τραγούδι του από το 1964. Ο Φρέντι Κάνον.

Abigail Beecher από τον απίθανο Freddy Cannon. Και πράγματι ένας άλλος Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι η χθεσινή εκπομπή είναι, με την επικαιρότητα ήταν συλλεκτική. Προσπαθώ να είναι πάντα οι εκπομπές να έχουν κάτι ξεχωριστό, τουλάχιστον ένα από αυτά όλα που ακούτε, και σήμερα θα είναι αυτό που θα ακούσετε και θα καταλάβετε πώς ταξιδεύουν τα τραγούδια μέσα στο χρόνο. Για να καταλήξουμε πώς ηχογραφήθηκε από τον μεγαλύτερο, έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα του 64. Αλλά πριν θα πάμε στην ιστορία. Ξέρετε βέβαια ότι η Μαρία Αντουανέτα ήταν η βασίλισσα της Γαλλίας, η σύζυγος του Λουδοβίκου του 16ου, από τις 10 Μαΐου του 1774 μέχρι την κατάργηση της γαλλικής μοναρχίας το 1792. Γαλλική Επανάσταση. Για αυτήν λοιπόν, για αυτήν, τον 18ο αιώνα γράφτηκε ένα τραγούδι που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Για προσέξτε το. Το τραγούδι της Marie Antoinette.

γαλλική μελωδία του 18ου αιώνα, γραμμένο για τη Μαρία Αντουανέτ. Το 1950 γνώρισε διάφορες ηχογραφήσεις που πέρασαν μάλλον απαρατήρητες. Αλλά το 1950, ένα από τα διασημότερα ονόματα, ο Γκάι Μίτσελ, το ανέβασε στο νούμερο 1 της Αμερικής. Ο Γκάι Μίτσελ είναι αυτός που είχε πει το τραγούδι «Pittsburgh, Pennsylvania», που με έβαλε στο Rock and Roll Hall of Fame. Τι έχω πει την ιστορία.

Γκάι Μίτσελ. Θα τον ακούει από εκεί πάνω που είναι, ο Σίμορ Στάιν, γιατί ήταν αγαπημένος του τραγουδιστής. Από το 50 μέχρι το 64, 14 χρόνια, γνώρισε και άλλες διασκευές. Από την Κόνι Φράνσις και από πολλούς άλλους. Το 64 ήταν πιο country αυτό που ακούσαμε. Ο Ρέι Τσάρλς, εδώ θα καταλήξουμε, που είχε κάνει ήδη και άλλα τραγούδια country σε εκείνα τα περίφημα άλμπουμ του, το ηχογράφησε και το ανέβασε σε 40 πρώτα. Ρέι Τσάρλς.

Ray Charles, My Heart Cries For You. Είχε κάνει και ένα άλμπουμ θεματικό, γιατί με ρωτούσε τι είναι concept ένας φίλος. Αν ακούει, είναι θεματικό άλμπουμ με τραγούδια που είχαν σχέση με το Cry. 1964, από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Βρετανία, η Helen Shapiro.

Το Fever, η διασκευή της Hannah Shapiro, πολύ καλή τραγουδίστρια. Nashville Teens, συγκρότημα λίγο έξω από το Λονδίνο, δημιουργήθηκε και αυτό το 62. Διασκευάζουν ένα τραγούδι παλαιότερο. Επιτυχία τους όμως το 64. Tobacco Road.

0: Οι Nashville Teens και αυτό καλό γκρουπ. Ο ένας από αυτούς και οι άλλοι έχουν πάει σε άλλα γκρουπ. Ο Colin Pattenden αργότερα μπήκε στο συγκρότημα Earth Band του Marvin Mann. Αύριο συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η πυροσβεστική υπηρεσία σε γενική επιφυλακή. Σε εξέλιξη είναι το κύμα καύσωνα σήμερα και αύριο, οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, σε εξωτερικούς χώρους ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Εισηγούμαστε μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μία μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Καλώς ήρθατε και ας αργήσατε, υποδέχθηκε την τροπολογία για την κατάργηση των περικοπών συντάξεων κυρίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Εσείς τσακίσατε τους μισθούς, εσείς κόψατε συντάξεις, εσείς τον 13ο, 14ο. Για να μην ξεχνιόμαστε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μαζί με το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων? Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εάν και υπάρχουν ορισμένα περιθώρια ασφαλείας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η ανεφόρον επαναλειτουργία του στενού του ορμούς θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, με φόντο τις εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχος σε οποιαδήποτε θέση. Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούς την επόμενη μέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούς όταν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος. Εάν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανέφερε ο υφυπουργός εξωτερικών. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, της αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις αύριο που γρήγορα θα αυξηθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού. Another brick in the wall. Εμείς θα βάλουμε μερικά τουβλάκια στον τοίχο της ενημέρωσης. Τι θα βγει στο τέλος θα δούμε. Γιατί ήταν 21η Ιουλίου ή το Ιούλιο, ό,τι προτιμάτε. Η χρονιά ήταν το 1990 και εκεί στην πλατεία Potsdamer Platz ο Roger Waters παρουσιάζει το The Wall. Πάνω από 200.000 κόσμος παρακολουθεί την συναυλία. Συμμετείχαν Van Morrison, Brian Adams, Johnny Mitchell, Scorpion, Cindy Lauper, Sinéad O'Connor. Η προσπάθεια είχε γίνει για να συμμετάσχουν και ο Peter Gabriel, ο Bruce Springsteen και ο Eric Clapton, αλλά είχαν δηλώσει έλλειψη διαθεσιμότητας. Παρέμεινε πάντως ένα κορυφαίο ακουστικό-οπτικό, γιατί συνήθως λέμε οπτικό-ακουστικό, αλλά θα μου πεις ήταν θέαμα-υπερθέαμα, ναι, αλλά η μουσική ήταν, φαντάζομαι, η βάση. Της δικής μας διαδρομής που τη λέμε απολύτως σχετικό και που την προηγούμενη και αυτή την εβδομάδα εκτάκτως έχει 2 ώρες διάρκεια, η δική μας διαδρομή έχει ενημερωτική βάση με ψυχαγωγικό σκοπό, ψυχαγωγικό προσέξτε, όχι απλώς διασκεδαστικό. Και με τη δική σας βοήθεια το επιχειρούμε αυτό καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν 3η 21η Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, με ήλιο να σκοπεύει εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο να πάει να ξεκουραστεί. Με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, με Ανδρέα Παπασταματίου Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο. Μπροστά στο μικρόφωνο. Γιατί μου λέει ο Βασίλης, άμα κάτσε από πίσω δεν θα ακούγεσαι, κάτσε μπροστά παιδί μου. Και το μικρόφωνο, όχι τα μικρόφωνα. Έχουμε εδώ πολλά είναι η αλήθεια. Αργότερα που θα έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο, αλλά ένα μας γράφει. Λοιπόν, τα ονόματα των συντελεστών, απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε συστηθεί. Εσείς στα ραδιοφωνά σας, συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας. Τηλεφωνικό κέντρο, γιατί μου λέει Δέσποινα να λες και τους αριθμούς, να μην κάθομαι εγώ και σου στέλνουν μόνο τα γραπτά. Μην ανησυχείς Δέσποινα μου καθόλου, δεν κάθεσαι εσύ, είσαι κορίτσι με κίνηση, δεν υπάρχει θέμα. 210-60-09-604, 210-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις, και τότε είστε στη δική μας, στο δικό μας γραμματοκιβώτιο του Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, που είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και να στείλετε και μέσω Messenger τα μηνύματά σας. Σας
είπα τι έγινε το 1990, μια τέτοια μέρα, 21η Ιουλίου. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1965, είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο των Αθηνών. Αυτή η διαδήλωση έγινε ως, αυτή η συγκέντρωση, η διαδήλωση ήταν διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Η αστυνομία την αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σκληρότητα, δακρυγόνα, γκλόμπς, σφοδρές επιθέσεις στους διαδηλωτές, και εκείνη την ημέρα σε αυτή τη συγκέντρωση χάνει τη ζωή του ο 22χρονος τότε φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας.

σήμερα, 21η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, και τέλειωσε και το Μουντιάλ που αποτέλεσε κεντρικό αθλητικό γεγονός. Έσκησε και στα νούμερα η ΕΡΤ, όχι μόνο στις μεταδόσεις, καλά εκεί στο τελικό. Βέβαια, κοιτάξτε το εντυπωσιακό, ο τελικός, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσε τρελά νούμερα στην ΕΡΤ και δικαίως. Αλλά το παιχνίδι που άξιζε να δει κάποιος περισσότερο απ' όλα ήταν ο μικρός τελικός. Γιατί στο τελικό είχαμε μια Αργεντινή που κατά την άποψή μου αναγνώριζε την ανωτερότητα της Ισπανίας. Μάλιστα, σε μια πτήση ο Ισπανός πιλότος, ενώ μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι, κάνει μια αναγγελία στα μικρόφωνα, γιατί είχε κόσμο, πήγαινε, ήταν πτήση για την Αργεντινή. Και λέει μπράβο, μπράβο στην Αργεντινή, μπράβο παιδιά, και όλοι θεώρησαν οι επιβάτες ότι κέρδισε η Αργεντινή, αν δεν ήταν συνδεδεμένη, και με το που πανηγύρισαν, σου λέει μπράβο Αργεντινή, αλλά κέρδισε η Ισπανία το τρόπαιο. Και τι να του κάνεις μετά, είναι ο πιλότος. Καταλάβατε τώρα με τι σιγουριά έκανε τη φάρσα. Τι να κάνουν, να μαζευτούν απ' έξω και να χτυπάνε. Είχαμε βέβαια και τον πρόεδρο Τραμπ που σου λέει θα βγω εγώ φωτογραφία. Ήθελε να κάτσει παιδιά μπροστά στην ομάδα της Ισπανίας. Χρειάστηκε ο κύριος Ινφαντίνο της FIFA να τον διακριτικά να τον τραβήξει λίγο παραδίπλα. Έκατσε και όμως μπαστακώθηκε. Που εκεί δεν έχει να κάνει τώρα. Έδωσε και ο Ινφαντίνο μάλλον ο πρόεδρος το τρόπαιο. Τέλειωσε. Όχι εκεί. Η Ισπανική Ομοσπονδία όμως, αυτό είναι το ωραίο, στη φωτογραφία που μοίρασε παντού και στα μίντια και τα λοιπά, έχει αφαιρέσει τον πρόεδρο Τραμπ από τη φωτογραφία. Και μάλιστα όταν πριν την απονομή του τροπαίου πήγαν να πάρουν τα μετάλλια τους οι Αργεντίνοι, όπως ήταν φυσικό, πρώτα αυτοί, και περνούσαν μπροστά από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Ρομέρο λοιπόν της Αργεντινής του άπλωσε ο πρόεδρος το χέρι, έκανε ότι δεν το είδε και προχώρησε, θλιμμένος βέβαια που δεν είχε πάρει και το τρόπαιο και δεν του δώσε το χέρι. Εν τω μεταξύ έχουμε και στην γειτονική μας Ιταλία ένα θέμα με αστυνομικούς και υπερβολική χρήση βίας και τα λοιπά. Ένας 42χρονος πέθανε στα χέρια αστυνομικών, και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε το βίντεο το οποίο δείχνει τον έχουν συλλάβει, τον έχουν ρίξει κάτω, είναι από πάνω του, και αυτός ο οποίος απεδείχθη ότι ήταν καρδιοπαθής και είχε και άσθημα, τους φώναζε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Αυτοί εξακολουθούσαν να τον πατάνε στην κυριολεξία κάτω. Όταν αυτός έμεινε ακίνητος, του έδεσαν και τα πόδια. Εκεί κοντά ήταν 4 διασώστες του ΕΚΑΒ που κοιτούσαν, και αφού του έδεσαν και τα πόδια, είπαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ να πάνε για να διαπιστώσουν αυτοί ότι είχε πεθάνει. Καταλαβαίνετε, ακολούθησαν ταραχές, πραμ. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ ευαίσθητη δουλειά αυτή. Γιατί την άλλη φορά μπορεί να πιάσει κάποιον ο οποίος, ξέρω εγώ, κουβαλάει μαχαίρια, πιστόλια. Θέλει όμως πάρα πάρα πολύ προσοχή όταν έχει να κινητοποιήσει έναν άνθρωπο, γιατί αυτός δεν χτύπαγε, δεν φωνάζε βοήθεια. Προφανώς καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι σταματάει η καρδιά του. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνεσαι αυτή τη συγκεκριμένη σχέση. Δύσκολα θα μου πείτε αυτά από γευματιάτικα, ναι, αλλά συμβαίνουν, είναι η αλήθεια, δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Από σήμερα πάμε σε ένα έτσι λίγο πιο ελαφρύ και πιο γρήγορο σε εισαγωγικά θεματάκι, γιατί πια τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, δεν θα μπορούν και πριν δεν μπορούσαν να πάνε πάνω από 25 χιλιόμετρα, αλλά γινόταν της κακομοίρας. Από σήμερα όμως, επειδή αυτό ψηφίζεται ως νόμος του κράτους, για να κυκλοφορείς με πατίνι θα πρέπει να είσαι πάνω από 17, θα πρέπει φυσικά να φοράς κράνος, θα πρέπει να τηρείς το όριο των 25 χιλιόμετρων και άλλα πολλά, και αυτό ελπίζουμε πρώτα απ' όλα ότι θα σώσει πολλά παιδιά και πολλούς πιτσιρικάδες.
αυτά που βλέπετε παντού, κίνδυνος πυρκαγιάς, περιοχές στο κόκκινο, μην τα παίρνετε, μην τα παίρνουμε, σας κάνω εγώ μάθημα, πολύ ελαφρά παιδιά. Είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες και επικίνδυνες.

0: αλήθεια είναι ότι στα πατίνια, τα παλιά πατίνια, αυτά που τραγουδάει τώρα ο Θαλασσινός, που δεν είχε κινητήρα, δεν είχαν και φρένα. Το πόδι έβαζες κάτω. Δεν ήταν δηλαδή οχήματα σαν τα σημερινά που μπορεί να έχουν και δισκόφρενο. Και τη φόρα την έβαζε ο τετρακέφαλος, ανάλογα ποιο πόδι διάλεγες για να σπρώχνεις την άσφαλτο, ή η κλίση του εδάφους. Στις κατηφόρες, παρόλο που ήταν ρουλεμάν, έπιαναν ταχύτητες πολύ επικίνδυνες. Τώρα όμως πρόκειται για οχήματα και ως τέτοια θα αντιμετωπίζονται, που κυκλοφορούν μέσα στον αστικό ιστό. Τότε και να τρώγες και μια τούμπα, το να συναντήσεις και αυτοκίνητο δεν ήταν και πάρα πολύ πιθανό. Είναι όμως αυτή μια ρύθμιση που είναι σημαντική. Και επειδή, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα παρουσιάζεται και αυτό το σύστημα παρατήρησης της κυκλοφορίας, που δεν έχω καταλάβει γιατί το λέμε traffic commander, ο διοικητής κυκλοφορίας δηλαδή, μήπως για τους ξενόγλωσσους οδηγούς. Θα συζητήσουμε λίγο όλη αυτή την, και το πώς μπήκε στην αστική καθημερινότητα το ηλεκτρικό πατίνι και τα μέτρα, και αν τελικά θα μπορούσε αυτό όμως να βοηθήσει και στην αποσυμφόρηση. Ο κύριος Θανάσης Τσιάνος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και σίγουρα από μένα και πιθανότατα από τους περισσότερους και τις περισσότερες από εσάς έχει μια ευρύτερη οπτική σε αυτά τα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιάνε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, πώς το βλέπετε αυτό λοιπόν, αυτή τη ρύθμιση του ορίου ταχύτητας, καλά το υποχρεωτικό κράνος, της ασφάλισης του οχήματος, της ευθύνης των εταιριών κτλ.?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε βγει τα προηγούμενα χρόνια με το που έκανε την εμφάνιση το ηλεκτρικό πατίνι και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που προσπάθησε να θέσει ένα θεσμικό πλαίσιο, και σωστά τώρα, λόγω και των πολλών τροχαίων ατυχημάτων που υπήρχαν στα παιδιά, θυμίζω ότι καταγράφηκαν πάνω από 109 τροχαία ατυχήματα το 2025, τα δύο ήταν θανατηφόρα, αλλά πάνω από 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία με τα ατυχήματα των ΕΠΟ, που αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά ατυχήματα δεν καταγράφονται. Αυτό τώρα είχε σαν κύριο λόγο την μη τήρηση του θεσμικού πλαισίου που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Γιατί και παλιότερα, δηλαδή μέχρι πριν μερικές μέρες, με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, απαγορευόταν να οδηγήσεις αν δεν έχεις πληρώσει τα 15 έτη ηλικίας.
0: Άρα στην ουσία έχουμε μία αυστηροποίηση, αλλά όλα εναπόκειται στους ελέγχους.
1: Εναπόκειται στους ελέγχους μεν, αλλά και στην ευθύνη την ατομική.
0: Ναι, και στους γονείς. Γιατί είχαμε παιδάκι που το είχε πάρει ο μπαμπάς του και λέει, ενώ αυτό ήταν να πηγαίνει με 60, εγώ του το έβαλα να πηγαίνει μόνο με 35 για να τον προφυλάξω, το οποίο χτύπησε πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια αντίληψη δηλαδή ότι αυτό είναι το παλιό πατινάκι που είχαμε εμείς, ή ξαμποδήλατο.
1: Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η αντίληψη κρύβει πολλά λάθη. Πρώτον, το ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες. Με βάση την νομοθεσία υπήρχε μια διάκριση. Τα παιδιά από 12 έως 15 ετών μπορούσαν να οδηγήσουν με μια ταχύτητα πεζού πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό δημιουργούσε μια σύγχυση και δεν μπορούσε να ελεγχθεί, να ελέγξει και ένα 12χρονο αν θα το χρησιμοποιήσει στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο. Η μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπεται να αναπτύξει το πατίνι είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι κάτω των 50 χιλιόμετρων την ώρα.
0: Άρα δεν μπορούν να βγουν στους υπόλοιπους, δηλαδή δεν θα δούμε ας πούμε στη Μεσογείο πια ηλεκτρικό πατίνι.
1: Ούτως ή άλλως απογορευόταν και με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Συγκρού και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και οπουδήποτε έχει πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: στη λεωφοριολωρίδα έβρισκα εγώ μπόλικους.
1: Μα και στην, μέχρι πριν από ένα μήνα, και στη Λεωφόρο Κηφισού, που είχε γίνει ένα θέμα, που στην αριστερή Λεωφόρο Κηφισού είχε κλωβιστεί ένα πατίνι.
0: Στην αριστερή, ναι, ναι, δεν του φτάνει.
1: Άρα γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλή η αστυνόμευση και πλέον έχει αρχίσει και γίνεται αρκετή καλή δουλειά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αλλά θα πρέπει όμως να γίνουν. Πρώτον, να υπάρχει ατομική ευθύνη. Δεύτερον, το κράτος να κάνει ό,τι πρέπει όσο αφορά τη συντήρηση των δρόμων, όσο αφορά τη δημιουργία των πεδοδρόμων, το να έχουμε πεζοδρόμια, το να έχουμε διαγραμμίσεις. Δηλαδή, για τα απλά και απαραίτητα και αυτονόητα τα οποία δεν γίνονται. Αν θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στους ακροατές, ναι, είναι ότι το πατίνι είναι ένα πολύ καλό μέσο μικροκινητικότητας, mm-hmm, για να μπορείς να κάνεις το τελευταίο μίλι, που λέμε εμείς, να εξυπηρετήσεις.
0: Να πας με το μετρό κοντά στη δουλειά, να σε εμάς εδώ στην Αγία Παρασκευή και να έρθεις από εκεί μέχρι εδώ, γιατί είναι μια αποστασούλα, είναι η αλήθεια.
1: Σωστά, είναι να εξυπηρετήσεις μικρού μήκους μετακινήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν να το πάρεις.
0: Μικροδιαδρομές στη γειτονιά και τα λοιπά.
1: Να ξεκινήσεις από την για να κατέβεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Το όριο των 17 πώς σας φαίνεται, κύριε Τσιάνε?
1: Επίσης παρουσιάζει μια επικινδυνότητα. Mm-hmm. Αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με το γεταχή, αλλά αρκετά μεγαλύτερη και ακόμα και με το μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το ότι το όριο ηλικίας πηγαίνει από 17 και πάνω, mm-hmm, θα μπορούσε αυτό να ήταν και από 16 και πάνω, αλλά θα έπρεπε όμως να ήταν απαραίτητο,
0: ναι,
1: όσοι οδηγούν πατίνι στο οδικό δίκτυο, να έχουν και μια στοιχειώδη εκπαίδευση.
0: Αυτό.
1: Να γνωρίζουν τα σήματα κυκλοφορίας.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
1: Ναι. Αυτό δεν προβλέπεται στο
0: αυτό δεν προβλέπεται
1: νομοσχέδιο.
0: Αυτό μια μάλλον είναι, που είναι έλλειμμα. Αυτό καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Να σας πείτε μου τελευταίο, γιατί έρχονται οι τίτλοι και πρέπει να αποχωρήσουμε με τα πατίνια μας εμείς.
1: Ωραία, και μία από τις θέσεις του συλλόγου είναι,
0: μάλιστα,
1: ότι θα πρέπει στα σχολεία να διδάσκεται όχι μόνο η οδική συμπεριφορά και η εκπαίδευση, ποδήλατο, πατίνι, mm-hmm, και δεν θα πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα μόνο στο πατίνι, το οποίο το πατίνι το θέλουν ως μέσο μικροκινητικότητας, γιατί λύνει αρκετά προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε και το ποδήλατο, αλλά κυρίως όμως πώς θα εκπαιδεύσουμε όλους τους χρήστες.
0: Να μιλήσουμε ξανά, κύριε Πρόεδρε, γιατί με διώχνουν και γίνομαι αγενής και ζητώ συγγνώμη.
1: Σας πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. 1987, 21 Ιουλίου, κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses, Appetite for Destruction, όρεξη για καταστροφή. Και αγαπητέ Βασίλη από Αμπελόκηπους, όχι καθόλου δεν μου την έφερες. Εγώ με αμφότερες τις λογικές διαφωνώ, αλλά δεν είναι κάτι που το αποφασίζω εγώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνιγκτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθειώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: εδώ είμαστε απολύτως σχετικό, δεύτερο ημίωρο. Στην κανονική μας έκδοση το δεύτερο ημίωρο είναι και το τελευταίο. Αυτή τη βδομάδα όμως είναι αυξημένη η διάρκεια της εκπομπής. Θα είμαστε μέχρι τις 7 μαζί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα έχω δει τα μηνύματά σας, μην ανησυχείτε καθόλου. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποιες εργασίες και υποχρεωτικές και σημαντικές. Μόνο να δω σε κάποιον που πρέπει να απαντήσω. Γιατί μάλιστα στο Μιχάλη με ρωτάς για την κακοκαιρία και πότε ξεκινάει αύριο, γιατί ταξιδεύεις Αθήνα από Βουλγαρία. Κοίτα να δεις, φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε από χθες, οπότε δεν είναι ασφαλές. Εδώ και οι μετεωρολόγοι δεν μπορούν, έχουν πει ότι θα έχουμε μια επιδείνωση, δεν ξέρω τι επίπεδου. Καλό θα είναι να συμβουλεύεσαι, ξέρεις, και τις εφαρμογές που λένε τώρα εκεί. Πάντως φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε εντονότατα, και Δράμα και Θεσσαλονίκη και τα λοιπά.
1: Δίχως να ξέρω που με πας και δίχως...
0: Ένα ωραίο μελωδικό ταξίδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τη βάση του ταξιδιού, τον πνευματικό ναύλο, τον είχε καταθέσει στην ποιησή του Κώστας Καριωτάκης, που γεννήθηκε μεν το 1896, αλλά 21 Ιουλίου του 1928 δεν θέλησε να συνεχίσει. Είναι περίφημη αυτοχειρία του, μέχρι και σχόλιο, χιουμοριστικό σχόλιο για την αυτοχειρία, μια μοναδική περίπτωση. Ήταν κατά τους ειδικούς, εγώ δεν είμαι, μια σημαντική λογοτεχνική φωνή της γενιάς του 20. Επειδή όμως όλα αυτά τα φαινόμενα, οι ζέστες και λίγο να φυσήξεις και τα λοιπά, μας φέρνουν και τον άλλο εφιάλτη της φωτιάς. Εκεί στο Αδάμι στην Αργολίδα είχαμε τη φωτιά με ενισχυμένες, από ό,τι μαθαίνω, πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά καλύτερη εικόνα έχει οπωσδήποτε ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, ο κύριος Βασίλης Ιδέρης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γεια σας. Είστε στο πεδίο, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, από ό,τι ακούτε είμαι στο πεδίο. Ναι. Είναι σε εξέλιξη φωτιά, υπάρχουν αέριες δυνάμεις, είναι 3 καναντέρ και 4 ελικόπτερα. Υπάρχουν πήγες δυνάμεις, υπάρχει μεγάλη βοήθεια και από την περιφέρεια και από το Δήμο Επιδαύρου. Είναι σε εξέλιξη, αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις 12.30 μία που ξεκίνησε το φαινόμενο εδώ. Ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχουμε και το πρόβλημα με τον αέρα. Γυρίζει ο αέρας.
0: Πάντα το θέμα
2: από
0: αυτό.
2: Μία βοριά, μία νότο. Αυτό είναι το πρόβλημα μας, ναι. Μας κάνει τη.
0: Αυτό το δημιουργούν πολλές φορές και τα θερμικά φορτία. Είναι τοπικό δηλαδή φαινόμενο. Οι πυροσβέστες τα ξέρουν αυτά πολύ καλά. Τι σας λένε, πλησιάζουν σε κάποια οριοθέτηση ή δεν μπορούν να σας πούν ακόμα?
2: Πλησιάζουν σε οριοθέτηση, αλλά ακόμα είμαστε σε εξέλιξη. Πιστεύω μετά από κανένα δύο ώρα να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αρκεί να μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός. Είναι και οι επίγειες δυνάμεις, είναι η πυροσβεστική της Αργολίδας, είναι η ΑΜΟΔΕ.
0: Κίνδυνος για περιοχές με οικισμούς ή οτιδήποτε?
2: Δεν σας ακούω, σας κάνω.
0: Λέω κίνδυνο που να αφορά οικιστικές περιοχές, δεν έχουμε.
2: Είναι εκτός κατοικημένης περιοχής, είναι δασικό, είναι προς το βουνό. Δεν κινδύνευσαν σπίτια. 2-3 στάνες υπήρχαν και εκεί δεν είχαμε προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και η μάχη δίνεται για να μην χάσουμε περισσότερο.
2: Να μπορέσουμε να τελειώσουμε.
0: Κεφάλαιο.
2: Υπάρχουν και μηχανήματα έργου μέσα στο πεδίο που τα οδηγούν, αυτή ανοίγουν οι ζώνες. Ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε, να μην περνάει από τη μία πλευρά στην άλλη φωτιά. Πιστεύω, αν όλα πάνε καλά, μέχρι το βράδυ να έχει τελειώσει το φαινόμενο και να έχουμε μια ήρεμη νύχτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και ελπίζω σε μια-δυο ώρες να επικοινωνήσουμε για να μας πείτε και τα καλά νέα, ότι είναι υπό πλήρη έλεγχο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, περνάμε από Ηλιούπολη, γιατί ο Σωτήρης μας θυμίζει τα Ιουλιανά του 65 που φέραν τη Χούντα, τα Ιουλιανά του 74 που έφεραν την καταστροφή αυτή τη μεγάλη στην Κύπρο. Ναι, όντως ο Ιούλιος, ενώ είναι ένας υπέροχος μήνας για τον ελληνισμό, έχει στο ημερολόγιο πολλές μαύρες ημερομηνίες. Αγαπητή Ευγενία από τα Γιάννενα, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για αυτά που λέγαμε πριν, βέβαια επικαιροποιημένο, πρέπει, ξέρεις, να το κάθε φορά να τον ξαναπαίρνεις, τον βρίσκεις στα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει και σε έκδοση τσέπης που λέμε. Αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσεις, μη σου πω τώρα εγώ εκδόσεις και βιβλιοπωλείο και πού να αυτός κάνει έμεση διαφήμιση και με κυνηγήσουν, το καταλαβαίνεις. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν σου λέω. Αλλά αν πάρεις ένα-δυο μεγάλα ή και σε ένα δικό σου βιβλιοπωλείο, αν το παραγγείλεις, σου το φέρνουν και οι τιμές δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Κώστα, Πέπη, θα τα πούμε μετά τις 6 στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν θέλω να μιλώ τα μηνύματά σας, αλλά να έχετε και στο ενημερωτικό περιεχόμενο που πρέπει. Γιάννη, Κατερίνα, Βασίλη, Ιωάννη, Μιχάλη, Έιντζελ κλπ. Κλπ. Στα λοιπά βάλτε μένα. Μετά τις 6 στο ξεκίνημα της εκπομπής, αντί για δικό μου εισαγωγικό σημείωμα, θα συνθέσετε εσείς το εισαγωγικό σημείωμα της δεύτερης ώρας. Τώρα όμως, ενώ ταξιδεύουμε πολύ ωραία με αυτό το υπέροχο ηχόχρωμα του Rod Stewart, θα αφήσουμε την, πώς να το πω τώρα, την νοσταλγική και με μια καλοκαιρινή αφέλεια τους πλώες, τους ωραίους αυτούς, του sailing, για να πάμε στους άλλους τους δύσκολους. Ξέρετε, η ανθρωπότητα όταν κατάφερε να διασχίσει και τη θάλασσα, στην ουσία διαμόρφωσε την φυσιογνωμία της. Είναι στην επικαιρότητα η Οδύσσια του Νόλαν, τι άλλο είναι. Στην ουσία η Οδύσσια αυτή τη μάχη του ανθρώπου και στο χρόνο αλλά και στο χώρο, γιατί δείχνει τη διαδρομή, πώς πέρασε η ανθρωπότητα από το μεταφυσικό, από το σκοτεινό, από τη μαγεία, για να φτάσει πού, στην οργανωμένη κοινωνία, στην Ιθάκη, στην Εστία, στον πολιτισμό τον σύγχρονο της εποχής. Είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι του ίδιου του ανθρώπου που περιγράφει ο Όμηρος. Αφήνουμε την κινηματογραφική εκδοχή, αλλά πού γίνεται όλο αυτό? Στη θάλασσα. Είναι μεγάλη η σχέση. Τώρα, αυτές τις μέρες που έχουν χειροτερέψει δυστυχώς τα πράγματα στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το κομμάτι που πολύ συχνά ακούτε είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, και μπορεί εμείς άμεσα να εκτάμε το βενζινάδικο, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα που έχει να κάνει με την αυσιπλοεία, με τη μεταφορά των αγαθών, που εκεί οι οικονομικές επιπτώσεις είναι πολλαπλές. Δηλαδή σε αυτή καθεαυτή την αυτιλία, στις τιμές των προϊόντων, στη λειτουργία των αγορών διεθνών και εγχωρίων και εν τέλει σε μας. Αλλά επειδή ο τομέας της ναυτιλίας είναι κρίσιμος για την παγκόσμια οικονομία, ξέρετε τα πολύ μεγάλα κέντρα τα ναυτιλιακά είναι σε επίπεδο χρηματιστηρίου, γιατί έτσι κλείνονται αυτά, και επειδή όλα αυτά είναι πολύ πολύπλοκα για να τα έχω γράψει εγώ να σας τα εξηγήσω, παρακαλέσαμε τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβολέων, το είπα όλος.
1: Συμβάσεων.
0: Εκεί το χάσα.
1: Στο τέλος μπορώ λίγο.
0: Γιατί το ναυλομεσητών με ερχόταν ωραίο, εύκολο, αλλά λέω θα το πω λίγο πιο επίσημα.
1: Πείτε το και ναυλομεσητών, πείτε το και όπως θέλετε. Μεσίτες είμαστε, ναι. Στην ναυτιλία.
0: Στην ουσία μπαίνετε ανάμεσα για να μπορέσετε να συνδέσετε τους εταίρους αυτής της διαδικασίας.
1: Ακριβώς. Κύριε Πασταματή, είμαστε οι ενδιάμεσοι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα ναύλο, μια ανάβλωση, το να βρουν φορτία τα πλοία. Και υπάρχει και η ναυλομεσητεία που έχει να κάνει με τις αγοροπολισίες των πλοίων. Όταν κάποιος θέλει να αγοράσει, να πωλήσει ένα πλοίο, είμαστε πάλι ο ενδιάμεσος που θα μπορέσει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του πολιτή που θέλει να πουλήσει χρυσάφι το πλοίο του.
0: Φυσικά,
1: και το αγοραστή που θέλει να το αγοράσει τζάμπα.
0: Ακριβώς. Ένα μικρό ενίκιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε άμεσα. Έχουμε τώρα εδώ ένα τεράστιο θέμα. Είναι όντως τα στενά του Ορμούς, είναι όντως τόσο καθοριστικά για το διαμετακομιστικό εμπόριο όπως λέγαμε παλιά?
1: Θα ξεκινήσω ότι είναι σημαντικά.
0: Ναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι το τέλος του κόσμου με κλειστά τα στενά, ότι δεν μπορεί να κινηθεί το παγκόσμιο εμπόριο, δεν μπορεί να κινηθούν οι οικονομίες, δεν μπορούμε να έχουμε τις ροές της πρώτης ύλης της ενέργειας και των αγαθών. Ναι, βεβαίως έχουμε μια τεράστια διαταραχή, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Όταν διαταράσεις την κανονική ναυσιπλοεία, διαταράσεις το παγκόσμιο εμπόριο, διαταράσεις και τις ποσότητες οι οποίες απαιτούνται, άσχετα εάν μπορέσεις να ανακατευθύνεις και να φέρεις από εναλλακτικούς προορισμούς αυτά τα οποία τελικά μπλοκαρίστηκαν με την παρατεταμένη πολεμική σύραξη, η οποία σήμερα, αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά, είμαστε στην 143η μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ
0: ενώ
1: γρήγορα.
0: Είχαμε μια ελπίδα με το μνημόνιο κατανόησης και την εκεχηρία. Αυτό, ας πούμε, γιατί εσείς στην ουσία κλείνετε συμβάσεις οι οποίες δεν είναι για αύριο το πρωί. Μπορεί να έχουν ένα βάθος χρόνου και, και στο να κλείσουν αλλά και στο να υλοποιηθούν. Αυτή η αλλαγή, η μετατόπιση του αισιόδοξου από το όχι απεσιόδοξο, από το αρνητικό κλίμα, γιατί είναι κλειστά τα στενά.
1: Όχι,
0: δύο πλοία χτυπήθηκαν ελληνικά εκεί και έχουμε και άλλα δύο χτυπημένα, ελληνικών συμφερόντων τουλάχιστον. Σας επιτρέπουν να κάνετε κάποια, δεν υπάρχει ένα στοιχείο πρόγνωση στη δουλειά που κάνετε?
1: Όχι, πρόγνωση στο
0: με την έννοια να κλείσω ένα συμβόλαιο για τον άλλο μήνα. Δεν παίζει.
1: Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας όταν έχεις κάνει ένα συμφωνητικό για μια ανάβλωση, στην οποία πάνω μπορεί να ασφαλίσεις το πλοίο με την έννοια ότι κάποιες μέρες οι οποίες εμπορικά το πλοίο δεν κινείται, δεν λειτουργεί, να πληρωθείς από την ασφάλεια. Δεν θέλω να όμως σε κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
0: Δεν
1: θέλω να κάνω. Θέλω να το κάνω λίγο πιο απλό για τον απλό.
0: Ενώ τη δυσχέρεια να καταλάβει στο σύστημα.
1: Να καταλάβει κάποιος ότι η ναυτιλία πάντα είναι απρόβλεπτη. Η ναυτιλία πάντα έχει εξωγενείς παράγοντες την οποία την επηρεάζουν. Μπορεί ένα ταξίδι να επηρεαστεί από τον καιρό και να πρέπει να αλλάξει πορεία. Μπορεί να επηρεαστεί όπως έγινε στο παρελθόν που έκλεισε το Σουέζ με το κοντέινερ όπλιο το οποίο μπλόκαρε για μια εβδομάδα περίπου την διέλευση όλων των υπολείπων πλοίων και όμως δεν διαταράχτηκε η αλυσίδα εφοδιασμού, γιατί όπως είπα και πριν ότι η ναυτιλία βρίσκει πάντα διόδους και διεξόδους.
0: Τώρα δηλαδή
1: και
0: με το Ορμούζ έχουμε σοβαρές επιπτώσεις.
1: Θα σας τα πάρω λίγο τμήμα-τμήμα για να τα χωρίσουμε.
0: Σειρά. Απλώς θα κοιτάτε με το ίδιο άγχος το ρολόι.
1: Το ρολόι εσείς κύριε Παπασταματίου.
0: Σωστό, αυτή είναι.
1: Είστε ο moderator που λέω εγώ. Μπορείτε
0: πάω
1: να μου δώσετε ακριβώς την πάσα που χρειάζεται για να επιταχύνουμε ή να επιβραδύνουμε όσο χρειαστεί, για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια. Η ενέργεια είναι η πρώτη ύλη, το οποίο σημαίνει αργό πετρέλαιο. Σε αυτό δεν έχουμε μεγάλη διατάραξη, γιατί έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τις παραγωγές άλλων πετρελαιοπαραγωγών περιοχών.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορούμε να έχουμε.
0: Οι οποίες δεν περνάνε από εκεί.
1: Όχι. Ό,τι έχει να κάνει με το τι έχει διαταραχθεί από τον Περσικό κόλπο έχει καλυφθεί, μάλιστα, θα έλεγα κατά 90% από τις υπόλοιπες πετρελαιοπαραγωγές χώρες.
0: Και γιατί λέμε εμείς εδώ πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη?
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί υπάρχει ένα θέμα.
1: Είναι αναπόφευκτο. Έχεις καθυστέρηση.

0: δεν έχουμε κάποιο.
1: Δεν θα ξεμείνουμε.
0: Ναι, δεν θα ξεμείνουμε.
1: Αποκατάσταση αυτής της αλυσίδας.
0: Από εκεί και μετά όμως έχουμε τα παράγωγα που είναι αυτό το οποίο θα πάει στο δηληστήριο και θα γίνει από αργό πετρέλαιο, βενζίνη, θα γίνει δίζελ, θα γίνει αεροπορικό καύσιμο. Σε αυτό πάλι η επάρκεια υπάρχει, γιατί υπάρχει πρώτη ύλη, οπότε δεν ανησυχούμε. Στο αέριο υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, στο υγροποιημένο αέριο, στο LNG, στο φυσικό αέριο, γιατί ένα 17 με 18% που είναι η παραγωγή του Κατάρ, αυτό έχει διαταραχτεί.
1: Και αυτό μεταφέρεται.
0: Αυτό έχει μεταφερθεί
1: με
0: στο ότι. Βεβαίως. Θα έλεγα ότι αυτό με αγωγό, όχι, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, φορτώνεται στα πλοία, σε υγροποιημένη μορφή και μεταφέρεται. Μετά έχουμε προϊόντα. Έχουμε μια πρώτη ύλη η οποία δημιουργεί συτιστικό θέμα. Δηλαδή είναι η αιμονία, είναι η ουρία, που είναι τα αζωτούχα λιπάσματα. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Και υπήρχε μια μεγάλη έλλειψη. Γύρω στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής λιπασμάτων έβγαινε από τον κόλπο. Όμως,
1: να κάτι που το μάθαμε με άσχημο τρόπο.
0: Για να το δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, εάν δεν έχεις το αζωτούχο λίπασμα, μειώνεις κατά 40-50% την αποδοτικότητα του εδάφους.
1: Μάλιστα.
0: Αν λοιπόν το έδαφος δεν μπορεί να παράγει τις ποσότητες που θέλουμε, σημαίνει πιθανές ελλείψεις σιταριού, πιθανές ελλείψεις ρυζιού, πιθανές ελλείψεις καλαμποκιού.
1: Και έχουμε και το πρόβλημα στην Ουκρανία, αυτό με το επειδή είπατε για σιτάρι.
0: Ακριβώς. Και από εκεί υπάρχει μια διαταραχή. Χτυπήθηκαν πλοία.
1: Τεράστια.
0: Αυτή τη στιγμή χτυπήθηκε και πλοίο το οποίο μετέφερε σιτάρι.
1: Να. Και ήταν ελληνικών συμφερόντων.
0: Ήταν ελληνικών συμφερόντων, ακριβώς. Οπότε εδώ υπάρχει μια γενική διαταραχή.
1: Μεγάλη.
0: Σε πολλά κέντρα. Μαύρη θάλασσα, Ερυθρά θάλασσα που ανοίγει τώρα τον ασκό του Αιώλου. Οι Χούθοι είπανε. Ό,τι πάει και μπαίνει.
1: Σωστά.
0: Και βγαίνει από τη Σαουδική Αραβία στο στόχο πλέον.
1: Όχι τώρα, δεν το επιτρέπουμε.
0: Δεν το επιτρέπουμε ακριβώς.
1: Και μπορούν όντως να το. Θα μου πείτε, δεν είστε διεθνολόγος, αλλά φαντάζομαι ότι εσείς αυτές τις περιοχές θα τις ξέρετε καλύτερα.
0: Κοιτάξτε, η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας είναι μια περιοχή η οποία φρουρείται από θαλάσσια δύναμη. Υπάρχουν οι ασπίδες, είναι μια δύναμη η οποία συμμετέχει και η Ελλάδα και μάλιστα διοικητικά κιόλας από τη Λάρισα είναι η διοίκηση αυτής της πολυεθνικής δύναμης, ναυτικής δύναμης. Όμως η περιοχή εκεί είναι μεγάλη σε έκταση. Δεν μπορείς να την περιφρουρήσεις στο 100%.
1: Και το ρίσκο κάποιου που λέει ότι εγώ θα περάσω, ας πούμε, είναι τεράστιο.
0: Το ρίσκο είναι μεγάλο. Το ρίσκο της ανθρώπινης ζωής, του ναυτικού, το ρίσκο του να μπορέσεις να διασφαλίσεις στο ναυτικό ότι είναι ασφαλής, γιατί μπορεί να είσαι ασφαλισμένος μεν σε ό,τι έχει να κάνει με το πλοίο και το φορτίο, αλλά τίποτα δεν σου ασφαλίζει τη ζωή του ναυτικού.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί επάνω είναι πολύ επιφυλακτικός ένας πλοιοκτήτης, ένας διαχειριστής ενός πλοίου, να θέσει το πλοίο και το πλήρωμά του σε κίνδυνο. Τώρα, αυτό το οποίο όμως έχουμε είναι τρία μέτωπα: Αραβικό κόλπο, Ερυθρά θάλασσα, Μαύρη θάλασσα. Αυτά τα τρία οφείλει η ναυτιλία να τα διαχειριστεί και να βρει λύσεις και να μην διαταραχτεί το θαλάσσιο εμπόριο.
1: Μπορεί να τα διαχειριστεί αυτή τη φάση.
0: Νομίζω ναι. Ναι, με ακούτε έτσι
1: αυτό
0: αρκετά
1: είναι,
0: θετικό.
1: Και είναι και αισιόδοξο.
0: Ναι,
1: να
0: ακούτε,
1: σας πω.
0: Με ακούτε αρκετά θετικό γιατί η ναυτιλία πάντα προσαρμόζει και βρίσκει λύσεις. Μπορεί να είναι πιο μακρινές αποστάσεις, μπορεί να είναι αποστάσεις οι οποίες να πρέπει.
1: Αυτό όμως θα σημαίνει
0: να έχουμε μια καθυστέρηση. Ναι, βεβαίως όλα αυτά μεταφράζονται σε τρία πράγματα. Σήμερα λειτουργούμε με πολύ μεγαλύτερο κόστος, πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο και πολύ μεγαλύτερη αβεβαιότητα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα τρία οφείλουμε να διαχειριστούμε.
1: Οδύσσια, πάντως είναι σαν να μιλάμε για την Οδύσσια.
0: Νομίζω.
1: Καλά, ναι.
0: Όχι το αυτό. Το κάνετε οπτικά και το ράδιο είναι πάντα όμορφο. Το ράδιο είναι όμορφο γιατί τελικά οι λέξεις και αυτά που λέμε οπτικοποιούνται από τον ακροατή. Και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να οπτικοποιήσει ένα πράγμα σήμερα, ακούγοντας ότι η ναυτιλία δεν μπορεί να κάνει μαγικά πράγματα.
1: Αλλά
0: όμως μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε όλα τα επίπεδα των δυσκολιών.
1: Με
0: εναλλακτικές διαδρομές.
1: Με την εφευρετικότητα.
0: Οπότε, έχουμε ήδη, για να σας δώσω κάτι το οποίο ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει. Η Ινδία, που είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό, 1,5 δισεκατομμύριο
1: κόσμος. Ναι, και μην ξεφνιάζεται, ο κόσμος την έχει περάσει την Κίνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καλά, εσείς ξέρετε και το
0: την
1: λέτε. Απλώς καμιά φορά και εγώ όταν ακούω η Ινδία, λέω κάτσε ρε παιδιά, Κίνα, όχι.
0: 1,48, 1,5. Έτσι, είναι τα πολύ κοντά τα νούμερα, αλλά μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύρια.
1: Τρομακτικό αυτό. Αυτό δεν οπτικοποιείται, να με συγχωρείτε. Άμα προσπαθήσουμε να το δούμε, θα μπλοκάρει ο κεφάλαιος.
0: Οπτικοποιείται, αλλά νομίζω ότι ξεφεύγει λίγο από τη φαντασία μας.
1: Λοιπόν, για να σας πω, επειδή

0: πλησιάζουμε στο δικό μας λιμάνι και μας έχετε δώσει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και θέλω να τα φτάσουμε σε ένα διατάφτα που λέει έχετε δώσει την αισιόδοξη εκδοχή ότι όλα αυτά δεν είναι ένα απόλυτο τέλος, αλλά αυτές οι επιβαρύνσεις που αναγκαστικά θα υποστούν οι εταιρείες, τα ναύλα, σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να αρθούν. Δηλαδή αν αύριο, που δεν το βλέπουμε, έλεγε ο πρόεδρος, εντάξει, έβγαλα ωραία φωτογραφία στο Μουντιάλ, εντάξει μωρέ και του σειρά. Λέμε τώρα, αν λοιπόν σε ένα σύντομο εύλογο χρονικό διάστημα άνοιγαν τα στενά του Ορμούς, γιατί αυτό είναι σημείο κλειδί, αυτές οι επιπτώσεις άμεσα θα μπορούσαμε να τις άρουμε ή όλο αυτό είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα που έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση? Αυτό κυρίως.
1: Θα απαντήσω κύριο Παπασταματίου με τρία σενάρια, τα οποία νομίζω ότι τελικά ίσως το χειρότερο σενάριο είναι το πιο πιθανό να γίνει. Ναι. Το πρώτο που είναι το θετικό σενάριο είναι μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση.
0: Τα ακούω και σημειώνω.
1: Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε να είναι κάτι το οποίο έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Γιατί ακούμε για χερσαίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πατήσουμε πόδι, θα μπουν οι στρατιώτες επάνω, το οποίο το απευχόμαστε.
0: Και απώλειες ζώων βέβαια και Αμερικανών που ακριβώς, λίγο το έχουν αφήσει στην άκρη.
1: Εάν υπάρχει το θετικό που είπαμε, μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση και ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε και τώρα τελειώσαμε, αυτό η επιστροφή δεν θα είναι άμεση βέβαια, αλλά θα είναι σχετικά γρήγορη, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει το δεύτερο σενάριο της παρατεταμένης ημιδιακοπής, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο σενάριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να έχουμε μία... τη μία καθόμαστε στο τραπέζι και συνεννοούμαστε και θεωρούμε ότι θα βρούμε μία λύση και την άλλη έχουμε ξανά εχθροπραξίες.
0: Ναι.
1: Αυτό πιθανολογώ ότι θα είναι, το οποίο αυτό μας δημιουργεί μια ακόμα μεγάλη αβεβαιότητα, παράταση της αβεβαιότητας και σίγουρα επιβαρύνει το ίδιο επιβαρημένο αποτύπωμα το οποίο έχει ο πόλεμος. Το τρίτο σενάριο που είναι το επικίνδυνο είναι να έχουμε εμπλοκή και των υπολείπων χωρών του κόλπου, να έχουμε χερσαίες επιδρομές και να έχουμε, γιατί βλέπουμε ότι έχει χτυπηθεί και το Παχρέιν και το Κουβέιτ, έχουμε δηλαδή επιθέσεις.
0: Το Ιράν έχει αυτή τη
1: μέθοδο. Απορεί αυτές οι χώρες να πούνε βοηθάω και εγώ την Αμερική και κάνουμε όλοι μαζί μια επιδρομή τώρα μέσα στο Ιράν. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερη κλιμάκωση και εκεί θα έχουμε μια μεγαλύτερη σε χρόνο διάρκεια παράταση όλης της ιστορίας, όπως είμαστε με τη Ρωσία και την Ουκρανία που έχουμε 4,5 χρόνια.
0: Μια τελευταία ερώτηση πριν βγούμε μαζί από τον ραδιοθάλαμο. Αν γινόταν μια συμφωνία, εντάξει, να ανοίξουν τα στενά, αλλά να υπάρχει αυτό που λέγαμε ένα είδος ιδιώδιο ή ότι στα δίνω για να με κρατάς ασφαλή, γιατί ακούσαμε και μεγάλο Έλληνα εφοπλιστή που λέει ας περνάμε με ασφάλεια από εκεί και δεν πειράζει. Εσείς τι θα λέγατε?
1: Εγώ θα έλεγα όλα αυτά είναι λάθος. Όλα αυτά είναι λάθος. Δεν χρεώνεις για ένα ελεύθερο πέρασμα ενός ελεύθερου διάβλου που είναι κατοχυρωμένος από συνθήκες και η θαλάσσια αρτηρία η οποία έχει να κάνει με πέρασμα μεταξύ ελεύθερης θάλασσας είναι ελεύθερη.
0: Γιατί
1: δεν βάζεις διόδια.
0: Ανοίγουμε
1: επικίνδυνους ασκούς, οι οποίοι μετά θα σας πω και κάτι έτσι για να το
0: απειλήσουμε με χιούμορ.
1: Τα κύθυρα, ανάμεσα από την Αλαφόνησο και τα κύθυρα, θα μπορούν να πούνε οι τσερυγότες, θέλω και εγώ να χρεώνω. Γιατί περνάνε τα πλοία ανάμεσα από τα ελεύθερα στενά των κυθύρων.
0: Εγώ θα έδινα κάτι μόνο και μόνο για την πίεση. Επειδή λέγαμε μετά για πριν, μάλλον για το Rod Stewart και το Sailing, κλείνουμε τη διαδρομή μας με τον Long John Baldry, ο οποίος έφυγε μια τέτοια μέρα το 1941. Θεωρείται ο άνθρωπος που ανακάλυψε και βοήθησε στο ξεκίνημα του και τον Rod Stewart και τον Elton John και έχει αυτό το πολύ ωραίο Let the Heart Aches Begin. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Κοντζιά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε σε ένα επόμενο ραντεβού να πούμε τα καλύτερα νέα τώρα που ανοίξανε και όλα τα σχετικά.
1: Να πούμε ότι αυτή η ευχή πρέπει
0: το
1: να είναι
0: όντως
1: η ευχή όλων.
0: Ανοιχτές θάλασσες που είναι και ωραία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συνεγερμό κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε ο κ. Τουρνάς, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Βελτιωμένη αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς του Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα, που έκαιγε σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Από αέρος πραγματοποίησαν ρήψεις νερού 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις. Εισηγούμαστε μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μία μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, είπε από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Αποτυχία στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί και έχει επιπτώσεις τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στο κόστος ζωής, καταλόγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλαίου Τρικούπη. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε σαφείς αιχμές και διατύπωσε ερωτηματικά για συγκεκριμένα μέτρα και επιλογές προς εξυπηρέτηση, όπως είπε, ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων. Αν και υπάρχουν ορισμένα περιθώρια ασφαλείας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η ανεφόρον επανελειτουργία του στενού του ορμού θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, με φόντο τις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Αυτοί οι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα κλεμμένα και εικονικά ταξινομημένα οχήματα. Στη συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν διοκτικές αρχές 4 κρατών, 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Στη σύλληψη 2 ανδρών ηλικίας 59 και 48 ετών προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών σε Περιστέρι και Ελευσίνα, ενώ παράλληλα η αστυνομία ανακάλυψε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης στην περιοχή της Κινέτας. Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης και 13 δεντρίλια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κομωτινή, μεταξύ του κόμβου Σαπών και των Διοδίων Μέστης, μετά από καραμπόλα με εμπλοκή οχήματος διακινητή μη νόμιμων μεταναστών. Πληροφορίες αναφέρουν πως 9 αλλοδαποί τραυματίστηκαν. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχιάς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία έχει εκτραπεί με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Η άνεμη στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι κοντά σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

χειρότερο στο χειρότερο μέρος του Σικάγο. Ιουλίου του 1973, το single του Jim Cross, Bad Bad Leroy Brown, ανεβαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Billboard

0: εμείς επειδή μπορεί να είμαστε καμιά φορά κακά παιδιά, αλλά έχουμε και μια βασική αποστολή να σας ενημερώνουμε. Κρατάμε τον Jim Cross, η Μαρίλια Γεροντίδη που ανέλαβε καθήκοντα στην Τράπεζα Οίκου. Πες του να κάνει μια πάυση. Να πάμε να συναντήσουμε πρώτα απ' όλα τη Βασιλική Μαχαίρα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, επί της Εγνατίας, εκεί στο ύψος της Μεστής Εύρου, έχουμε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ας μας τα πει η Βασιλική που τα ξέρει καλύτερα, γιατί είναι εκεί. Βασιλική, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Κυρίες και κύριοι, Ανδρέα, αγαπημένε, καλό απόγευμα από την Εγνατία Οδό στα όρια των νομών Ροδόπης Εύρου. Τον κόμβο της Μέστης.
0: Α, όπου... στην Έστη, μάλιστα.
1: Ναι, στην τον κόμβο της Μέστης. Λοιπόν, είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με παράτυπους μετανάστες. Χτύπησε σε προπορευόμενο αυτοκίνητο και το βανάκι που τους μετέφερε προσέκρουσε στο κυκλίδωμα του αυτοκινητόδρομου και είχε ως αποτέλεσμα βεβαίως έτσι την εκτροπή του από την απορία του. Το ευτύχημα είναι ότι έχουν απεγκλωβιστεί και οι 13 παράτυποι μετανάστες και ο διακινητής στην Ελήφθη, ο οποίος είναι Έλληνας. Έχουν μεταφερθεί με τα ασθενοφόρα όλοι στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Δύο είναι βαριά τραυματισμένοι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο δρόμος βέβαια προσωρινά είχε κλείσει, αλλά τώρα κανονικά έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
0: Άρα όσοι και όσες μας ακούνε, αν είναι καθοδόν, να ξέρουν ότι τώρα θα περάσουν, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα της Εγνατίας και της ελληνικής αστυνομίας και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά... ναι. Οι πληροφορίες μου, βεβαίως οι πληροφορίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Ήταν κλειστός ο δρόμος. Ο δρόμος, οι τελευταίες μου πληροφορίες είναι ότι έχει ανοίξει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχει αλλάξει κάτι, θα το ξαναπούμε.
0: Προσοχή πάντως σε όποιον και όποια πλησιάζει εκεί. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα σταθμευμένα της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής της Εγνατίας. Οπότε τα αυτοκίνητα θα πρέπει να διέρχονται με προσοχή.
0: Μάλιστα. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Bad Leroy Brown λοιπόν, αλλά η καθόλου bad, ίσα ίσα, the best, Μαρίλια Γεροντίδη στην Τράπεζα Οίκου. Καλύτερη επίσης η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι κορυφαίες στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα. Ο σκέτος γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αγαπητή Διονυσία από Ρόδο, δεν έχω καταλάβει το ερώτημά σου. Αυτό με το 25% δεν το έχω καταλάβει, για να μπορέσω να σου πω ή να το ψάξω λιγάκι παραπάνω. Απολύτως σχετικό με αυτά που λέμε τώρα και με τον Cross και με τον Leroy Brown, τον Jim Cross, η Σταματία από το Βόλο που λέει: έχω ένα παράπονο, τον αγαπώ, λέει τον Ανδρέα, αλλά όταν λέει για ξένο τραγουδιστή, ηθοποιό και τα λοιπά αφιερώνει χρόνο, και όταν λέει για τους δικούς μας αφιερώνει πολύ λίγο χρόνο για σχόλια. Σταματία μου, θα το κοιτάξω. Αλήθεια το λέω. Μπορεί ίσως επειδή με τους δικούς μας είμαι και πιο εξοικειωμένος και θεωρώ ότι και ο κόσμος, να το κάνω αυτό που λες, αλλά θα το κοιτάξω όντως. Σωτήρης από Αργυρούπολη. Στην ναυμαχία της Σαλαμίνας ο Ξέρξης έπαθε την πανολεθρία από το Θεμιστοκλή. Η Κίνα είπε στον Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη και ο Τραμπ μάλλον δεν κατάλαβε τίποτα. Βάλτε ένα βοτσαλό χαλάκι εκεί να μας φτιάξει ατμόσφαιρα. Ο Κώστας στο Facebook. Δεν έχουμε, λέει. Όχι, πώς δεν έχετε. Στα Χανιά μου λέει ο Κώστας Μαρίλια ότι έχουν κάποια προβλήματα με τη λήψη. Να θα ενημερώσουμε τον κεντρικό έλεγχο και αν είναι και κάτι που μπορούμε να σας πούμε θα το κάνουμε. Δες το, γιατί μήπως κάποια εναλλακτική συχνότητα κάτι. Α, η Πέπη, επειδή χθες κλείσαμε με το Nights in White Satin και έλεγα άρα για το σατέν κάνει για τις μεγάλες ζέστες, με χρονοκαθυστέρηση, αλλά μας ενημερώνει το σατέν είναι πολύ μαλακό ύφασμα, αλλά είναι και ζεστό, επειδή αναρωτήθηκες χθες. Οπότε σήμερα δεν βάζουμε σατέν, Πέπη μου. Στη μουσική, γιατί στο σπίτι δεν βάζουμε έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης, ο Κατ Στίβενς ήρθε στη ζωή μια τέτοια μέρα, το 48 βέβαια, το 53 ο Έρικ Μπαζίλιαν των Hooters και το 87 οι Guns N' Roses κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ του στο Appetite for Destruction. Αυτό το καλύψαμε, αγαπητέ Γιάννη, αλλά μην ανησυχείς, και τον Κατ Στίβενς, τον Στίβεν Δημήτρη Γεωργίου δηλαδή, θα τον έχουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, στο Viber, Earth News, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή, για να στείλετε τα μηνύματά σας, και στο Facebook η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό, όπως ο τίτλος της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες. Α, ο Κώστας λέει, εγώ σας ακούω πάντως από το ίντερνετ. Ευκαιρίας δοθήσεις, να πούμε και για το AirTeco, παιδιά, έχουμε μια καταπληκτική πλατφόρμα ραδιοφωνική. Μπορείτε να ακούτε βέβαια όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ, φυσικά και μας. Μπορείτε να ακούτε και τις εκπομπές κατά παραγγελία άλλη ώρα. Έχασα μια εκπομπή που μου αρέσει, όχι αυτή, μια άλλη καλή εκπομπή, και θέλω να την ακούσω. Μπορείτε να την ακούσετε και άλλη ώρα. Πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά? On demand. Η Κατερίνα που στέλνει ένα καλό απόγευμα από την Αμαλιάδα. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε μάλλον. Α, ο Βασίλης που αυτό που τον ένοιαζε ήταν να μου τη φέρει, όχι η παρατήρηση για την χρήση των ελληνικών και των αγγλικών όρων. Δεν πειράζει, Βασίλη μου. Ο Ιωάννης, σχετικά με Καριωτάκη και το τραγούδι πρώτη τεχνικού λυκείου, η τάξη πιο κάτω δεν γίνεται. Ερώτηση, καθηγήτρια, τι θέλει να πει ο ποιητής στο «και μπρος μου να παίρνουν τα όνειρα τα πρώτα μούγκα στην τάξη», αλλά ξαφνικά ακούγεται από πίσω μου «τα παιδικά μας όνειρα, κυρία». Και τότε σκέφτηκα, εσύ, υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα, ήταν ο Πέτρος, γίναμε φίλοι. Το να ξεκινήσει μια φιλία χάρη στον Καριωτάκη το θεωρώ εξαιρετικό. Ευχαριστώ, Ιωάννη, που το μοιράστηκες μαζί μας. Ο Μιχάλης, ο παρακαλώ, τι ευχαριστείς, ήταν υποχρέωση, αλλά ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για φαινόμενα που και οι μετεωρολόγοι είναι προσεκτικοί. Άλλος Ιωάννης, είχα πάει, λέει, με ένα φίλο στο The Wall εκεί στην παράσταση, στην Potsdamer Platz. Δεν είχαμε λεφτά για εισιτήρια, σταθήκαμε στο σειρματόπλεγμα αρκετά μακριά από το χώρο της συναυλίας. Δεν μας πολύ άρεσε, λέει, αυτό που ακούγαμε. Έπεφτε πολύ φάλτσο και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Δεν έχω ιδία αντίληψη, οπότε δεν μπορώ να πω. Θυμήθηκα τη ζαρτινιέρα, λέει, που επιτέθηκε σε φοιτητή. Έλεγα για το περιστατικό στην Ιταλία γι' αυτό. Ροντ Στιούαρ, πολλοί, λέει, τον μπερδεύουν με την Bonnie Tyler για αυτή την ωραία θαμπάδα στη φωνή. Το άλλο είναι πολύ αναλυτικό, δεν θα το προλάβω. Ο Δημήτρης που απλώς συνδέθηκε μαζί μας. Τώρα σταματή από το Βόλο, θα πω λίγο παραπάνω, αλλά μπορεί ο Κατ Στίβενς να γεννήθηκε στο Λονδίνο, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, οπότε θα το συνδυάσω. Ξεκίνησε την καριέρα του, νομίζω, αρχές της δεκαετίας του 70. Κάποια στιγμή το 76 κόντεψε να πνιγεί στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια. Θεώρησε ότι σώθηκε από θαύμα, άρχισε να μελετάει διάφορες θρησκείες, και ενώ είχε γεννηθεί ως χριστιανός ορθόδοξος, το 1978 ασπάστηκε το μουσουλμανισμό και άλλαξε το όνομά του σε Ιουσούφ Ισλάμ. Ο Δημήτρης Γεωργίου, ο Κατ Στίβενς.

0: η σημερινή μας ανάρτηση στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Σας τάξαμε ότι θα πάμε πόλη, βουνό και θάλασσα. Δηλαδή διακοπές παντού. Πατίνια καβαλήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θάλασσα πήγαμε με την βοήθεια του Προέδρου των Αυλομεστών, του κυρίου Κοτζιά. Βέβαια όχι για καλό θέμα, ξέρετε, στενά του Ορμούς, επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και όλα τα σχετικά. Στο τέλος της εκπομπής θα πάμε βουνό, αλλά κρατήσαμε μια ωραία θάλασσα, γιατί είναι ωραίες θάλασσες αυτές που ταξιδεύουμε όταν συνεργαζόμαστε για να δίνουμε όμορφους τόπους σε καλύτερη κατάσταση. Τι είναι λοιπόν το project του Τυφώνα? Ακούγεται και είναι με την καλή έννοια θεαματικό. Το Typhoon Project ολοκλήρωσε, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο κύκλο καθαρισμών σε 6 νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Και καλό θα είναι όταν πηγαίνουμε και εμείς και οι τουρίστες που έρχονται απ' έξω και αυτά, να μην τα αφήνουμε έτσι αυτά τα νησιά που να πρέπει να τρέχει κόσμος για να τα καθαρίσει. Τι είναι αυτό το project, χάρη σε ποιον και με ποιους ανθρώπους υλοποιήθηκε, θα μας πει αμέσως τώρα η κυρία Πέγγι Ξηροταγάρου, που είναι εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελού Συνδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Καλώς ήρθατε και στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή, κυρία Ξηροταγάρου. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπασταματίου, για την πρόσκληση.
0: Όχι, εμείς ευχαριστούμε που υλοποιείτε τέτοιες δράσεις που είναι, πώς να σας πω, συνδυάζουν τόσα πολλά πράγματα, δηλαδή το πρακτικό αποτέλεσμα, πιο καθαρά νησιά, συνεργασία, βλέπω εδώ και στη Μύκονο νομίζω 918 μαθητές και μαθήτριες. Αυτό από μόνο του, 100 ευχαριστώ έπρεπε να σας πούμε, και χαίρομαι που θα μας δώσετε έτσι μια συνολική εικόνα. Για πείτε μας λοιπόν, αυτό το project του Τυφώνα, μα μου αρέσει η λέξη και με συγχωρείτε.
1: Είναι ο καλός Τυφώνας.
0: Είναι ο καλός Τυφώνας, μπράβο, πολύ ωραία. Ήταν λοιπόν μια δράση που αφορούσε πόσα, 6 νησιά του Νοτίου Αιγαίου?
1: Όχι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, είναι το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χρηματοδοτείται 100% από τον ιδρυτή μας, τον Αθανάσιο Λασκαρίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Τυφώνας είναι το μεγαλύτερο project του Ιδρύματος.
0: Και
1: το
0: διαθέτει αυτά τα χρήματα για το κοινό καλό. Εξού και το Κοινοφελές, έτσι το υπογραμμίζουμε. Βεβαίως. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Το οποίο φροντίζει να επισκέπτεται όλες τις απρόστακτες της χώρας μας, προκειμένου αφενός να τις απορρυπάνει και αφετέρου να κρατήσει δεδομένα, έτσι ώστε στη συνέχεια με την επιστημονική κοινότητα να προβεί σε κάποια συμπεράσματα για να δούμε πώς θα κλείσουμε τη στρόφιγγα σε όλη αυτή την επιβάρηση που προκαλείται στις ακτές
0: μας. Και στη ρύπανση. Άρα έχουμε και ένα ερευνητικό κομμάτι και ένα μετρήσιμο αποτύπωμα για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς. Έχουμε κάνει ήδη τον πρώτο γύρο όλης της νησιωτικής ακτογραμμής.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο. Έχουμε τα αποτελέσματα από τα 6 νησιά που είπατε, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, για να μεταφέρω και ένα θετικό μήνυμα, είναι ότι το ποσοστό βελτίωσης αγγίζει σχεδόν το 80%.
0: Καλώς.
1: Που σημαίνει ότι γίνεται δουλίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι γίνεται εκεί, γιατί εμείς δεν πάμε απλά και καθαρίζουμε. Κάνουμε και μια ολιστική προσέγγιση. Τα σχολεία, που όπως προαναφέρατε για τη Μύκονο, 918 μαθητές συμμετείχαν στις δράσεις μας, γιατί η τοπική κοινότητα είναι πολύ σημαντική. Εάν δεν συμμετέχει η τοπική κοινότητα, βελτίωση δεν θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα συναντήσουμε ξανά την
0: κατάσταση. Μα είναι ο τόπος τους. Εκεί είναι φυλάτων της... τα στενά της Αλαμίνας, όχι της Θερμοπύλης, γιατί έχει νερό εκεί. Ναι, αν η τοπική κοινωνία και μάλιστα η νιώτη κάθε περιοχής μπει σε αυτή τη λογική, τότε μπορεί να μην χρειάζεται κάποια στιγμή να πηγαίνετε, να συμμετάσχετε ή να συντονίσετε.
1: Ακριβώς, και το εύχομαι και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε στο τέλος της ημέρας, στην αλλαγή της νοοτροπίας, την αλλαγή της τάσης ζωής. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, δεν θα το δούμε το αποτέλεσμα.
0: Βλέπω εδώ Σύρο, Μύκονο, Δήλο, Αντίπαρο, Δεσποτικό και Κέρος.
1: Σωστά, καλά. Σωστά και πολλά άλλα. Αυτό είναι κυρίως το κομμάτι στις Κυκλάδες, το οποίο ήταν το πιο πρόσφατο που κάναμε.
0: Το οποίο όμως είναι θεαματικό, γιατί βλέπω ότι και στη Σύρο συνεργαστήκατε με σπουδαστές της ΑΕΝ Σύρου.
1: Σωστά, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
0: Η μελλοντική ναυτική της χώρας μας.
1: Που αντιλαμβάνονται καλύτερα και την ανάγκη, γιατί είναι και πιο κοντά στη θάλασσα αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε προσπαθούμε όπου και να πηγαίνουμε, σε όποιο τόπο και να βρισκόμαστε, όποια ομάδα να υπάρχει, από μαθητές μέχρι συλλόγους, μέχρι οτιδήποτε, να τους φέρουμε κοντά μας για να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν τη στάση ζωής.
0: Και είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, η ανταπόκριση επιτοθετικών. Έχετε κάπου αντιμετωπίσει μια σχετικά, όχι αρνητική, ουδέτερη στάση? Δεν θέλω να μου πείτε μέρος.
1: Δεν θα σας το πω, αλλά δυστυχώς πολλές φορές κάνουμε τεράστια προσπάθεια να το χτίσουμε όλο αυτό το κομμάτι του εθελοντισμού, γιατί διαφορετικά δεν θα δούμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ναι, έχουμε δει, αλλά βλέποντας από την άλλη ότι σιγά σιγά πολλοί δήμοι, να το πω, ή νησιά δίνουν το κολλάω παράδειγμα και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Νομίζω όσο περνάει ο καιρός και όσο εμβαθύνουμε περισσότερο σε όλο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όλο και περισσότερους εθελοντές θα έχουμε μαζί μας.
0: Στην ουσία μας είπατε ότι αυτό είναι ένα συνολικό πρόγραμμα, το οποίο για 7η χρονιά συνεχίζει τον κύκλο των καθαρισμών, και όχι μόνο, γιατί μας είπατε ότι έχει και ένα σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο που είναι χρήσιμο για το μετά.
1: Βεβαίως, γιατί παράλληλα κάνουμε και πέρα από τις αναλύσεις που κάνουμε με τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάνουμε και με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ρίχνουμε βαθυσκάφους ROV για να δούμε λιγάκι και τι γίνεται στο βυθό μας.
0: Ναι.
1: Το οποίο και εκεί είναι συγκλονιστικά τα αποτελέσματα. Ναι, το πρόγραμμα τρέχει 7 χρόνια.
0: Και αυτό που είπατε, συγκλονιστικά αποτελέσματα, δεν μου ακούστηκε θετικό ή κάνω λάθος?
1: Θα σας πω, είναι κάποια στιγμή, είπε ένας από τους καθηγητές που συνεργαζόμαστε, κάτι το οποίο θα το κλέψουν για να σας το μεταφέρω, ότι αν είχε ένα μαγικό ραβδάκι και έκανε ένα γκλινγκ στη θάλασσα και άδειαζε το νερό, δυστυχώς τα βλέπαμε μία ανοιχτή χωματερή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ορισμένες περιοχές που πραγματικά είναι πάρα πολύ επιβαρημένες.
0: Και είναι η εικόνα μας αυτή, έτσι, γιατί αυτά δεν πάνε μόνα τους. Δεν περπατάει ένα παλιό ψυγείο, ας πούμε, να πάει να μπει στο νερό, να δροσιστεί.
1: Όχι, βέβαια, και πολλά πλαστικά. Νούμερο ένα απόρριμμα είναι τα πλαστικά μιας χρήσης, που εκεί είναι η αλλαγή της συνήθειας. Γιατί μόνο η απάντηση σε όλα αυτά είναι η επαναχρησιμοποίηση.
0: Άρα η μία δράση έχει αυτό το... Όταν λέμε καθαρισμό σε παραλίες και τα λοιπά, αφορά το έξω βέβαια αυτό, έτσι, γιατί φαντάζομαι...
1: Την ακτή.
0: Ναι, την ακτή.
1: Το οποίο καθαρίζουμε με το χέρι μέχρι το τελευταίο κόκο από το φελιζόλ. Το λέω αυτό γιατί είναι ο μόνος τρόπος που ενδείκνυται, μάλλον, για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στην παραλία. Με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
0: Να μην αλλάξει στην ουσία, ναι, μπορεί να αναδιατάξει την παραλία,
1: βεβαίως,
0: την άμμο, το χώμα κτλ.
1: Πολλές και πολλά άλλα.
0: Κυρία Ξηροταγάρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βάλαμε έτσι μια όμορφη εικόνα και μια εικόνα αλλαγής επί το θετικό και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για μας τους ίδιους. Όταν θα πάμε στην επόμενη επίσκεψή μας σε ένα νησί, σε μια παραλία, θα σας έχουμε λίγο στο αυτί μας και στην περιγραφή και σε αυτό που είπε ο καθηγητής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ελπίζω και την επόμενη φορά να σας μιλήσω για τον Κυκλώνα, που είναι το επόμενο πρόγραμμα, που και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι με τους αρχαιολογικούς χώρους, τις λίμνες και τα ποτάμια.
0: Δεν θα αργήσουμε να τα πούμε, δεν γλιτώνετε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κυρία Πέγγι Ξηροταγάρου είναι η εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης. Και από τις θάλασσες και τις παραλίες, σε επόμενο ραντεβού μας θα πάμε και αρχαιολογικούς χώρους και εκεί να δείτε τι έχουμε να ακούσουμε. Come together, λοιπόν, ελάτε μαζί να κάνουμε τα όμορφα πράγματα, τους καθαρισμούς, να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Και μια που το λέμε και μια που το τραγουδούν τα σκαθάρια, σαν σήμερα 21 Ιουλίου δηλαδή του 1969, εκεί στα Abbey Road Studios μπήκαν οι Beatles και ξεκίνησαν να γράφουν για αυτό το εμβληματικό τραγούδι, το Come Together. Ακούει και ο Γιώργος Τσούκαλος που ήταν στις ειδήσεις Come Together και λέει: θα έρθω κι εγώ να σας πω τους τίτλους, να έχετε και μια εικόνα της επικαιρότητας, μην χαζεύετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 τα μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Εγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 επιτυχίες βρέθηκε για ακόμη μια φορά το άλμπουμ του Bruce Springsteen, Born in the USA. Να, πολύ σωστός ο Βάκης από το Παγκράτη. Αυτή τη φορά η παρέμβασή σου είναι παραπάνω από σωστή. Είναι Jim Croce ή Croce. Είναι λίγο περίεργη η προφορά του και όχι Jim Croce. Έχεις απόλυτο δίκιο.

αυτό που δεν είπα όταν λέγαμε για τον Bad Bad Leroy Brown, που ήταν πολύ μεγάλο σουξέ, ήταν ότι αυτό το single ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Jim Croce, και 2 μήνες αργότερα αυτό σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα.

ευχαριστώ πάντως όλους και όλες όσοι και όσες γεννήθηκαν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, περισσότερο από το μουσικό χώρο, αλλά και εκεί δεν τα καλύπτουμε όλα, μην νομίζετε. Αλλιώς θα κάναμε ένα οχτάωρο μόνο με γενέθλια, αποχωρήσεις και τα λοιπά. Όσα προλαβαίνουμε, και καμιά φορά κλέβω σε όσα μου αρέσουν πιο πολύ εμένα, να σας πω τώρα την αλήθεια. Δροσερές καλησπέρες της Αριστεάς από Ιωάννινα. Το 1988 η δαλή του Pink Floyd στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν φοβερή. Ο Στέργιος από Καμένα Βούρλα το 1955 πήραν ποδήλατο με αριθμό κυκλοφορίας από την Τροχέα. Τα πατίνια και όλα αυτά πρέπει να έχουν αριθμό κυκλοφορίας, σωστό. Για να πάμε, γιατί έρχονται. Όχι βρε Κώστα, δεν είσαι ο μοναδικός ακροατής. Άλλωστε στέλνουν και άλλοι φίλοι και φίλες μηνύματα από τα Χανιά. Μην αγχώνεσαι με το συγκεκριμένο ζήτημα μια στιγμή, γιατί έστειλε η Κατερίνα καλό απόγευμα, ευχές. Α, και στην κυρία Σφυρόερα λέει να μεταφέρετε την εκτίμησή μου. Όχι, δεν της το λέω Κατερίνα μου, γιατί άσε, μετά παίρνει απάνω, της έχει τουπέ και δεν μου μιλάει. Δεν θα τη στο μεταφέρω. Με ακούει. Να ακούσεις Μαρία μου, δεν θα στο πω έξω. Καλά. Έχεις πολλές ευχές και την εκτίμησή της από την κυρία Κατερίνα. Αυτό λέω. Και της είπα ότι δεν θα στο μεταφέρω για να μην έχεις τουπέ και μετά δεν θα μπορώ να της μιλήσω. Θα της λέω, σας παρακαλώ κυρία Σφυρόερα, εκείνο το θέμα. Και μου λέει, όχι, εγώ μόνο με την Κατερίνα θα μιλάω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σπύρος. Α, η αβάσταχτη λαφρότητα του αποκτηνωμένου Έλληνος. Καλησπέρα Ανδρέα. Ναι, μου στείλε ένα σύνδεσμο. Γελάει η Κατερίνα, έστειλε. Ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω, ο κύριος που λες και που νοιάζεται για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας που θέλεις να του πεις, είπε, δεν είχαμε εμείς κανένα τέτοιο κύριο σήμερα στην εκπομπή. Όταν θα κάνει κάποιος τέτοια παρέμβαση θα του απαντήσεις και μετά θα ανοίξετε μεταξύ σας ένα διάλογο. Ο Δημήτρης μας ενημερώνει για τους περιορισμούς και του νέου προγράμματος του ανακαινίζω. Είχε χάσει για ένα παράγοντα το προηγούμενο, τώρα ήταν στο όριο και έχασε πάλι το όριο, γιατί τα δύο εξαρτώμενα μέλη δεν είναι ανήλικα, και πιστεύει ότι είναι άδικο να μην είναι λίγο πιο ανοιχτό αυτό το θέμα, γιατί θα δώσει κίνητρα να ενοικιαστούν και κλειστές κατοικίες οι οποίες είναι αδύνατο να ανακαινιστούν διαφορετικά. Σας ευχαριστώ, μας γράφει, για το χρόνο και καλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Ναι, κάποιες φορές είναι αυτά τα όρια σε αυτά τα προγράμματα που ένα τσικ που λέμε βγαίνεις εκτός, και είναι κρίμα, γιατί έχουν πολύ καλά αποτελέσματα που αφορούν όχι μόνο εσένα ή εμένα, αλλά και πάρα πολύ κόσμο ακόμα.

0: Λοιπόν, μόνος του θα κατεβάσει την μπάλα, μόνος του θα κάνει την τρίπλα, μόνος του θα βάλει τον γκολ της αθλητικής ενημέρωσης, ο Τάσος Επιτρόπου, γιατί αυτός ξέρει όλα όσα γίνονται στον αθλητισμό και εμείς δεν τα ξέρουμε. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σου φίλε. Κοιτάζω τώρα, γιατί πραγματικά έχει δημιουργηθεί μια βαβούρα τώρα για το ποδοσφαιριστή που θέλει η ΑΕΚ, τον Κάγκουα.
0: Ναι, από το, που θα το λέμε εμείς Κάγκουρα άμα τον πάρουμε και θα τον βάζουμε να, να φοράει καμπάνες και τα λοιπά. Αλλά υπάρχει
1: και
0: θέμα αν τον βάλει
1: με παπάκι μήπως, με παπάκι, θα κυκλοφορεί και με παπάκι.
0: Και παπάκι είναι πλουμιστό όμως, ξέρεις, με, θα έχει βάλει χρωμιωμένες εξατμίσεις και τέτοια. Καλέ, πω Κάγκουρες. Κοίτα, είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με την Χαποέλ
0: και
1: όμως
0: με τον παίκτη και με την ομάδα, αλλά η ομάδα επειδή είναι κρίσιμος για τη λειτουργία της θέλει να το χρησιμοποιήσει σήμερα που παίζει αγώνα που αφορά προκριματικά για Champions League. Τι είναι κάτι τέτοιο?
1: Ναι, το πρόβλημα είναι το δεύτερο προκριματικός γύρος με το Champions League είναι.
0: Αλλά άμα παίξει ο παίκτης εκεί δεν μπορεί στα play-off να παίξει με την ΑΕΚ ακόμη και να τον πάρει.
1: Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα γιατί η ΑΕΚ θέλει να παίξει έτοιμο να μπει κατευθείαν να μυρίσει. Κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Είμαστε, άρα περιμένουμε εάν θα χρησιμοποιηθεί.
0: Αν το δούμε να κατεβαίνει στο γήπεδο, σημαίνει ότι η ΑΕΚ πάει για άλλο παίχτη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν σημαίνει αυτό, αλλά μειώνονται πάρα πολύ.
0: Ότι πιθανώς θα πάρει άλλον και άμα της αρέσει πολύ αυτός θα τον πάρει αργότερα.
1: Ή τον παίρνει και από τώρα και το
0: με αυτό τον καημό θα ζήσουμε. Ωραία. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα, θα παίζω το κομπολόι με αγωνία.
1: Υποδοχή Ρον, αναμενόμενο, γκρέμισαν τα τείχη εκεί στην Ισπανία. Λογικό ήταν. Παρέλαση στο γήπεδο, 2 εκατομμύρια Ισπανίοι.
0: Και ξέρεις, η Ομοσπονδία κυκλοφόρησε τις φωτογραφίες με το πανηγυρισμό που σηκώνει το κύπελο, που έχει αφαιρέσει τον πρόεδρο Τραμπ από το πλάνο που είχε μπαστακωθεί εκεί πέρα.
1: Σωστό γι' αυτό και μια ιστορία που ξεκίνησε και τελείωσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή με τις παρεμβάσεις του. Κοίταξε, ποδοσφαιρικά είχε αξία το Μουντιάλ, εξωαγωνιστικά, παρασκηνιακά έγινε πάρα πολλά θέματα τα οποία
0: έγινε λίγο musical, ναι.
1: Ναι, όχι μόνο το musical, έγινε και ροντέο σε επίπεδο πολιτικών παρεμβάσεων και διπλωματικού σώματος.
0: Ζήσε μου μια κόκκινη μπάρμπα και εντάξει.
1: Και πολλά άλλα.
0: Και αυτά τα show τώρα των 27 λεπτών. Οι παίκτες, κάποιος έπρεπε να τους πει ότι το ημίχρονο δεν είναι τυχαίο που είναι εκεί στα 15 λεπτά. Λεπτά, γιατί μετά κρυώνουν οι ποδοσφαιριστές, μετά είναι σαν να ξεκινάνε από την αρχή, μετά θέλουν άλλη προθέρμανση. Δεν είναι να κάνουμε εμείς τα χορευτικά
1: εσύ
0: μας, τα κόλπα μας.
1: Εσύ ενδιαφέρει αυτό?
0: Ο, καλά,
1: τους
0: ενδιαφέρει το πόσα εσπράττω από τα δικαιώματα και τα ξέρω. Αλλά εμείς επειδή όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Όταν πάμε σε ένα musical, δεν θέλουμε στο διάλειμμα να βγουν να παίξουν μπάλα στη σκηνή. Ας μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να δούμε το musical. Δηλαδή.
1: Αδική στη μουσική τώρα, εντάξει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Απλά είναι το κάθε πράγμα στην ώρα του. Το κάθε πράγμα στην ώρα του.
0: Σωστά. Έχουμε κάτι άλλο από τα.
1: Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την καινούργια του φανέλα.
0: Α, ωραία.
1: Γίνεται ένα μπράντεφερ μεταξύ Ολυμπιακού και Walkup για την μετακίνηση του στην Ντουμπάι. Έγινε μια πρόταση 600.000 ευρώ.
0: Τώρα που είπες Ολυμπιακού, εγώ είδα στο τελευταίο φιλικό, δεν παίζει ο Τζολάκης, ανοίγω, ψάχνω, λέει θα πάει στη ΧΑΛ. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
1: Γιατί, ιστορία η οποία θεωρώ πρώτα απ' όλα, ως άποψη το τοποθετηθώ, θεωρώ ότι ο Τζολάκης είναι για πολύ παραπάνω.
0: Για καλύτερη ομάδα από τη ΧΑΛ, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Αυτή τη άποψη είμαι, αλλά αν ο παίχτης Ολυμπιακός, η ΧΑΛ και όλοι
0: σου
1: οι.
0: Σου λέει θα πάω εκεί, θα με δουν και θα. Πώς πήγε ο Τζόλη στην Άρσεναλ? Θα με προσέξουν.
1: Και υπάρχει και ανανέωση, μάλλον προχωράει μια νομοθετική ρύθμιση, να το διατυπώσω σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάρει ο Ολυμπιακός για άλλα 49 χρόνια το να γίνει ανανέωση δηλαδή της σύμβασης για το Καραϊσκάκι, καθώς ετοιμάζεται τώρα για το καινούριο γήπεδο, το υπερσύγχρονο, το φαντασμαγωρικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι μέχρι την Πέμπτη που θα παίξουν οι ομάδες.
0: Καλά, κάτι θα βρούμε εμείς αύριο, μη σε νοιάζει.
1: Πάντα υπάρχει άμεση ευκαιρία.
0: Και κανένα παίχτη, και ώρα πήγαμε εκείνο το παιχταρά. Δήλωσε ναι, ότι η αραβωνιαστικιά μου θέλει να μείνει στην Αθήνα και έρχομαι στην ή στη Θεσσαλονίκη. Ναι, κάτι θα βρούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Θα τα βρούμε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Κιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.

αυτό κάτι βουνίσια εικόνα μου φέρνει εμένα, παιδιά, δεν ξέρω σε εσάς. Από τους Σόκρατες, Drunk the Conium, Mountains.

είχαμε στη σημερινή μας ανάρτηση στη σελίδα της εκπομπής. Θα σας πάμε πόλη, θάλασσα, αλλά και βουνό. Και τι βουνό, ε!

0: έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ερωτηθέντες και οι ερωτηθήσες στην πλειονότητά τους απήντησαν ότι ο Όλυμπος είναι ένα μυθικό βουνό, ότι δεν είναι κάτι. Λέει, τους είπαν, ο Όλυμπος είναι βουνό ή είναι, ας πούμε, από την ιστορία, από την ελληνική μυθολογία. Οι περισσότερες και οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει στα αλήθεια. Δηλαδή είναι μια φανταστική κατοικία των Ολύμπιων θεών, του Δωδεκαθέου και τα λοιπά. Αγνοούσαν δηλαδή ότι ο Όλυμπος είναι Όλυμπος. Α, ναι, θα μου λέει. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, καλό είναι να μαθαίνουν και την πραγματικότητα. Δεν ξέρω τώρα πάλι με την Οδύσσια η αναφορά στους Ολύμπιους θεούς αν θα κάνει και τον Όλυμπο πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Βέβαια πάρα πολλοίς κόσμος θέλει να τον επισκεφθεί, θέλει να ανέβει και όλα τα σχετικά. Όταν διαβάσαμε λοιπόν ότι αυτές τις μέρες, νομίζω μέχρι το τέλος του μήνα, συζητείται και κρίνεται αν ο Όλυμπος θα μπει και στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με το συνδυασμό μιας φυσικής παρουσίας, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι είναι πραγματικός, άλλωστε και από το σχολείο το μάθαμε. Είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, και όταν ακούγαμε μετά το δημοτικό ο Όλυμπος και ο Κίσαμος στα δυο βουνά Μαλώνα, λέγαμε τι να μαλώσουμε τον Όλυμπο αφού είναι πολύ μεγάλος. Είναι όμως σημαντική εξέλιξη αυτή, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα περάσει σε αυτή τη φάση. Καλό όμως θα είναι να, όχι να το συζητήσουμε, να μας ενημερώσει, γιατί αυτός ξέρει, ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος, που είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου και παρακολουθεί και αυτή την ιστορία, και βέβαια σαν τον άνθρωπο που ζει σε έναν τόπο κανένας άλλος δεν μπορεί να ξέρει. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γερολιόλιε, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
0: Μας φέρατε ωραίο άνεμο βουνίσιο εκεί από ψηλά, από τον Όλυμπο.
1: Ο Όλυμπος λοιπόν, ο Λόλαμπρος, αυτός που λάμπει, είναι υπαρκτός. Είναι εδώ δίπλα μας, είναι επιβλητικός, είναι μυθικός και αντανακλά όχι μόνο το φως από τις κορφές που εμείς κάθε πρωί βλέπουμε και πιστέψτε με είναι μια εκπληκτική εικόνα, όχι το πραγματικό φως, αλλά αντανακλά το μύθο, αντανακλά την ιστορία, αντανακλά μέσα του όλο το βαρύ πολιτιστικό φορτίο που φέρει ο περιβάλλον χώρος, το αρχαίο θέατρο του Δίου, η ιερή πόλη των Μακεδόνων, το κάστρο του

0: κουβαλάει όμως και πάρα μα πάρα πολύ κόσμο γύρω από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, που έρχονται να τον δουν, να τον θαυμάσουν, να βιώσουν αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, όχι μόνο του τόπου μας, αλλά ολόκληρης της πατρίδας μας, ολόκληρης της οικουμένης, και γι' αυτό, όπως σωστά αναφέρατε, συζητάτε τώρα σε λίγες μέρες στη Νότιο Κορέα, στη μακρινή Νότιο Κορέα, η υποψηφιότητά του ως Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
1: Είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, έτσι δεν είναι, και στη Νότια Κορέα. Έχει γίνει σχετική πρόταση, γιατί κάποιος πρέπει να την υποβάλει. Εσείς έχετε πληροφορίες αν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί περαιτέρω τεκμηρίωση για την υποψηφιότητα του Ολύμπου?
0: Όπως γνωρίζουμε, αυτή είναι η διαδικασία, διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια, είναι δηλαδή σε εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια. Την πρόταση ετοίμασε το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο καιρό, ήρθαν εδώ επιθεωρητές, ήρθαν εδώ αντιπρόσωποι της UNESCO, οι οποίοι είδαν από κοντά όλο αυτό το φορτίο που προαναφέραμε, τον μύθο, την ιστορία, το πώς λειτουργούν οι υποδομές, πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία. Ευελπιστούμε να πάει καλά. Βεβαίως ποτέ κανείς δεν ξέρει αν στην πορεία ζητηθούν ή συζητηθούν επιπλέον στοιχεία.
1: Αυτό, κύριε Δήμαρχε, είναι ωραίο. Λες, θα μπει στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Θα έχει κάποιες θετικές ή και μη θετικές συνέπειες, εάν και εφόσον γίνει? Δηλαδή θα υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που απορρέουν μετά από αυτό?
0: Βεβαίως. Να πούμε καταρχήν ότι από τα τέλη του 2021 υπάρχει καινούργιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο ρυθμίζει και ορίζει τέσσερις ζώνες προστασίας επάνω στο βουνό.
1: Μάλιστα.
0: Ζώνη Α και Β απολύτου προστασίας και τις ζώνες Γ και Δ που επιτρέπονται εξωγενείς δραστηριότητες. Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Από την άλλη μεριά, είναι προφανές ότι ήδη ο Όλυμπος, αυτό το παγκόσμιο οικοσύστημα, δέχεται πάρα πολύ μεγάλο φορτίο ανθρώπινου δυναμικού που το επισκέπτεται.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα πάντα.
0: Βεβαίως. Και ως εκ τούτου πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Η ανάδειξη αυτή, εφόσον συμβεί ή τώρα ή σε μέλλοντα χρόνο, μας δίνει περισσότερες υποχρεώσεις στο να διαφυλάξουμε όλη αυτή τη βιοπικιλότητα, να διαφυλάξουμε όλο αυτό τον πλούτο της φύσης, την ιστορία. Είναι προφανές ότι υπάρχει σε εξέλιξη και πρέπει σιγά σιγά να βγει προς τα έξω ένα σχέδιο διαχείρισης του πρώτου εθνικού πάρκου. Όλυμπος είναι το πρώτο εθνικό πάρκο, εθνικός δρυμός από το 1938, εθνικό πάρκο σήμερα. Εμπλέκονται πολλοί φορείς, εμπλέκεται ο ΦΠΚΑ, ο οργανισμός που προστατεύει και διαχειρίζεται το περιβάλλον απάνω, το δασαρχείο, δήμοι, όμοροι δήμοι, βεβαίως ο Δήμος 2 Ολύμπου, το Λιτόχωρο είναι η κεντρική πύλη του Ολύμπου, από όπου έρχεται και η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών. Είναι δηλαδή ένα θέμα διαδημοτικό, διαπεριφερειακό, γιατί εμπλέκεται και η περιφέρεια της Θεσσαλίας από την άλλη μεριά, μαζί με την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Από εδώ είναι ο μύθος, είναι η ιστορία, από εκεί είναι άλλα πράγματα.
1: Γιατί και διάβασα και κάποιες ανησυχίες ανθρώπων που ασχολούνται με το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα. Μήπως η υπερβολική επισκεψιμότητα, αυτό ισχύει για όλα, κάνει κακό στο βουνό αντί για καλό και γενικότερα στην περιοχή?
0: Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε έναν τρόπο διαχείρισης όλου αυτού του ανθρώπινου δυναμικού που επισκέπτεται το βουνό. Για παράδειγμα, μια πολύ καλή πρόταση θα είναι στο στάδιο μας εδώ, στο δημοτικό μας στάδιο Πύρος Δήμας και στα γραφεία του ΟΦΠΚΑ, του φορέα, να δημιουργηθεί ένας σταθμός βάσης όπου με ηλεκτρικά λεωφορεία, προφανώς με καταγραφή, προφανώς ελεγχόμενα, μπορεί προφανώς με τέλος ανταπόδοσης, μπορεί να έρθει ο επισκέπτης επάνω στο βουνό, να δούμε που πάει, να δούμε τις δράσεις του, να τον ξεναγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Όλυμπος προσφέρεται για αυτόν τον επισκέπτη που θέλει απλώς να τον γευτεί, να τον δει, να δει το μύθο, αλλά προσφέρεται και για πολλούς
1: πολλά
0: άλλους.
1: Νομίζω έχετε και εκεί το φαράγγι του Ενιπέα, κάτι
0: το
1: ωραία μοναστήρια, δηλαδή.
0: Από το βόρειο κομμάτι, από τη Βροντού, μια εξαιρετική πύλη στην Αγία Κόρη.
1: Είναι σαν να πηγαίνει σε 10 μέρη ταυτόχρονα, άμα πας εκεί.
0: Είναι σίγουρο ότι έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Έχει μοναστήρια επάνω, έχει μνημεία. Βεβαίως προσφέρεται και

0: οι άνθρωποι που έρχονται να κάνουν κάτι περισσότερο. Να έρχονται στο να κάνουν αναρρίχηση, να φτάσουν στις κορυφές. Έχουμε καταφύγει.
1: Αλλά όλα αυτά σε ένα ελεγμένο περιβάλλον με προδιαγραφές. Δηλαδή αυτό πάντα είναι ο κίνδυνος. Να μην υπάρχει η ορθή εποπτεία σε όλη αυτή την γκάμα των δραστηριοτήτων.
0: Σωστά, με στόχο να προστατευτεί αυτό το περιβάλλον, το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, και βεβαίως να παραμείνει στο Διηνεκές ως μια παρακαταθήκη μύθου αρχαιολογίας φορτίου, χωρίς οι ανθρωπογενείς και άλλοι παράγοντες στον πυρήνα επάνω στο βουνό να αλλοιώσουν το χαρακτήρα.
1: Να κάνω κακό, ώστε άμα κάτι στρίψει σε μια γωνία να έρθω κι εγώ, ας πούμε, μπορεί να δω την Αθηνά. Όχι του Νόλαν, την κανονική που ήταν η αγαπημένη μου θεά στο σχολείο, τη λάτρευα την Αθήνα, μπορεί να είναι πίσω από κανένα βράχο. Αλλά άμα έχουμε έρθει μιλιούνια και αφήνουμε και πλαστικά και τέτοια, δεν θα μας καταδεχτεί. Πρέπει να τα παντρέψουμε όλα αυτά. Πότε θα ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, πώς πήγε αυτή η συζήτηση?
0: Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε μια εικόνα. Ελπίζουμε να είναι θετική. Στην περίπτωση που χρειάζεται συμπληρωματική διαδικασία, είμαι βέβαιος ότι το Υπουργείο Πολιτισμού
1: κάνει τα δέοντα.
0: Ναι, καταβάλει πολλές προσπάθειες, ήδη έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά, διότι αυτό είναι ένα εθνικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε, υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητες ενός Δήμου. Θεωρώ ότι για την πατρίδα μας, για το παγκόσμιο αυτό μνημείο που ούτως ή άλλως είναι,
1: το να επισημοποιηθεί ότι είναι στον κατάλογο της UNESCO, θα είναι καλό για όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, τιμή μας, χαρά μας, εφόσον σας φέρει ο δρόμος προς τα δόνα, σας δούμε. Για να πάμε μία βόλτα να μιλήσουμε με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα.
1: Αν έχετε εσείς κανένα μέσο, γιατί είστε ντόπιος, θα το χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου, γιατί η θέση που διεκδικεί ο Όλυμπος στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ολοκληρώνουμε. Πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Βαγγέλης Αρής αναλαμβάνει σήμερα να σας ξεναγήσει στην επικαιρότητα και βλέπω εδώ ότι το 2016, το 43 φεύγει από τη ζωή ο Χένρι Μακάλοχ. Αυτός ήταν σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδοποιός, Βόρειο-Ιρλανδός, και έμεινε λέει στην ιστορία της μουσικής ως ο μόνος Ιρλανδός που έπαιξε στο θρυλικό Woodstock. Τότε είχε παίξει με τον Τζο Κόκερ. Ο Μακάλοχ αργότερα ήταν βασικός κιθαρίστας των Paul McCartney and the Wings. Σε αυτό το τραγούδι, το My Love, τους ακούμε και τον ακούμε και πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Διευθύντρια η Σφυρόρα. Μετά τις 5 θα την κοπανίσεις, μου λέει, την πρώτη ώρα. Έχουμε 2 ώρα ως απολύτως σχετικό αυτή την εβδομάδα. Συγγνώμη. Η δύναμη της συνήθειας. Λίγο μετά τις 5 αύριο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μέσα από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Επεξεργασία ηχητικών, Παναγιώτης Στουπής. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βράζει ολόκληρη η χώρα από τον καύσωνα με σαραντάρια υποσκία και αίσθηση θερμοκρασίας στους 45 βαθμούς Κελσίου. Στα άκρα η θερμική καταπώνηση ανθρώπων και υποδομών. Αύριο η χειρότερη μέρα με λίβα σε όλη την Ελλάδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 νομούς και αυστηρές συστάσεις από την πολιτική προστασία. Σε συναγερμό οι αρχές για συνθήκες που θα θυμίζουν μάτι, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη. Μπουρίνια και έντονα φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία. Σε περιφέρειες και δήμους θα κατευθυνθούν κυρίως οι πόροι με εστίαση στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Στόχος να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει η συζήτηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δέσμοι μέτρων για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και οι επενδύσεις με ορίζοντα το 2030. Την ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που καταλόγησε αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα. Πολιτική αντιπαράθεση και με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα στο TikTok για την ορθή χρήση AI. Αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για μικρές ηλικίες αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες. Δημιουργείται και μητρό κατόχων στο αρμόδιο Υπουργείο. Έξυπνες κάμερες και drones στη μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος στην Αθήνα. Σε πραγματικό χρόνο θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει η τροχιά, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25-30%. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με το μέτωπο του καιρού. Δύσκολο αναμένεται το επόμενο 24ωρο, με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και την αυριανή ημέρα. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο εδώ στην Αττική έχουν καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτος είναι χαρακτηριστικό στον Κύφισσο. Αγγίξε τους 60 βαθμούς η θερμοκρασία σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεϊκού. Ανέβηκε πάνω από 75. Μάλιστα, υπό αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή. Με τη βοήθεια τώρα της μετεωρολόγου μας, Νικολέτας Γιακοπούλου, θα δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού. Νικολέτα, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε έρχεται η αποκλιμάκωση? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, θα τα πούμε όλα, διότι πραγματικά είναι πολλαπλά τα καιρικά μέτωπα. Σήμερα λοιπόν τα ρεκόρ ημέρας καταγράφηκαν κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα σε Ηλία και Λακωνία. Σε αυτές τις περιοχές ξεπεράσαμε τους 41 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα η αίσθηση πραγματική της θερμοκρασίας, έστω και για λίγη ώρα, ήταν στους 47 με 48 βαθμούς.
1: Φοβερό.
2: Πραγματικά αποπνικτικές λοιπόν συνθήκες. Και δυστυχώς αυτό είναι το διαχειρίσιμο κομμάτι, διότι έρχεται αύριο το επικίνδυνο επικίνδυνο μέρος όλου αυτού. Για πρώτη φορά φέτος θα ηχήσει κόκκινο συναγερμό στο θέμα των πυρκαγιών. Θα έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Κατάσταση 5, δηλαδή κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
1: Είναι το κόκκινο στον χάρτη πρόγνωσης πρόβλεψης πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας.
2: Ακριβώς. Ναι. Κυρίως λοιπόν προσοχή σε Βιωτία, Αυτιώτιδα. Δυστυχώς και εδώ σε εμάς την ευαίσθητη και ευάλωτη Αττική θα έχουμε αύριο κατηγορία 5 και σε Κορινθία, Αργολίδα, αλλά και σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα έχουμε κατηγορία κίτρινη και πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Mm-hmm. Θα έλεγα το εξής: αύριο πραγματικά να μην ξεκινήσει καμία φωτιά, διότι με τις συνθήκες που θα έχουμε θα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί. Θα πνέει ένας δυτικός άνεμος σαν λίβας, ο οποίος δυστυχώς γίνεται ακραία θερμός και ξηρός σε περιοχές στα ανατολικά υπηρετικά, όπως είναι αυτές που είπαμε, η Αττική.
1: Είναι
2: Ανατολική
1: χαρακτηριστικό,
2: Φερά,
1: Νικολέτα, mm-hmm. αυτό που είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Τουρνάς, ότι θα επικρατήσουν συνθήκες που θα θυμίζουν το μάτι.
2: Ναι, μπορεί να μην έχουμε ίσως τόσο μεγάλες εντάσεις ανέμου στις ρηπές, αλλά επειδή αυτός ο δυτικός άνεμος, ξέρεις, όπως προσεγγίζει την Αττική, μπορεί να καναλιστεί στον Κορινθιακό και στην τοπογραφία, πραγματικά έρχεται με ορμή και είναι πολύ επικίνδυνο στο θέμα των πυρκαγιών. Μπορεί επίσης να εκτοξεύει τη θερμοκρασία, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, πιθανώς και με 43 βαθμούς, 40 εδώ στην Αττική. Οπότε, αν περάσουμε αλόβητα την αυριανή ημέρα, νομίζω ότι η Πέμπτη θα μας αποζημιώσει. Θα έχουμε λήξη του καύσωνα παντού με ευχάριστες θερμοκρασίες και πιο χαμηλή υγρασία. Mm-hmm. Όμως τα επικίνδυνα δεν τελειώνουν. Θα είναι δύσκολη μέρα η Παρασκευή στο θέμα των καταιγίδων. Θα έχουμε πολλά
1: μπουρίνια.
2: Έχετε
1: κακοκαιρία μετά.
2: Ακριβώς.
1: Και έντονα φαινόμενα. Έτσι, σε άκουσα να λες.
2: Ναι, με πολλά φαινόμενα κεντρική και βόρεια Ελλάδα, επίκεντρο εκεί, Θεσσαλία, Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο. Θα δώσουμε λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες για αυτές mm-hmm. τις περιοχές. Ας περάσει ο καύσωνας και αυριανή μέρα με τον κίνδυνο πυρκαγιά στον ακραίο και θα τα πούμε όλα μαζί με λεπτομέρειες.
1: Νικολέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυτικοί άνεμοι θα φέρουν αύριο από το Ιόνιο λοιπόν ακραίες συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών όπως ακούσαμε την Νικολέτα Γιακοπούλου να μας ενημερώνει και στην Αττική. Πρόκειται για κατηγορία κινδύνου 5 που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
3: Δυστυχώς μιλάμε για το επίπεδο συναγερμού κατηγορίας 5. Και αυτό αφορά βεβαίως την Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Ρόδου. Για τις περιοχές για τις οποίες θα έχουμε κατηγορία 5, δηλαδή την κατάσταση συναγερμού που όπως είπαμε είναι η Στερεά Ελλάδα, η Αττική Αργολίδα και η Κορινθία, γι' αυτόν τον λόγο έχει συγκληθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την πολιτική προστασία όπου βρισκόμαστε, υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε για ανέμους εντάσεως 6 μποφόρ, δυτικούς βορειοδυτικούς που αναμένονται κατεβάτες, όπως μας τους λένε χαρακτηριστικά, στην πυροσβεστική. Συνθήκες που, όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός νωρίτερα, θα θυμίζουν εκείνη την τραγική ημέρα στο μάτι. Καταλαβαίνουν όλοι πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συνθήκες. Γίνεται έκκληση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία στους πολίτες που μας ακούν να μην προβούν σε καμία μας, σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε ακόμα και από αμέλεια, καμία θερμή εργασία, καμία εργασία με μηχανήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσει σπινθυρισμό. Θα είναι πολύ δύσκολοι οι άνεμοι, πολύ δύσκολες οι θερμικές συνθήκες και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοσή της σε πολύ σύντομο χρόνο. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε για τους παραβάτες ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάζουν αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινικές επιπτώσεις αλλά και με βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα, με τσουχτερά πρόστιμα. Βεβαίως πρέπει όλοι να θυμούνται ότι σε τέτοιες συνθήκες μία πυρκαγιά δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για περιοχές αλλά άμεσα τις ανθρώπινες ζωές.
1: Ημέρα ευθύνης, δύσκολη για όλους μας λοιπόν η αυριανή και την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής από κάθε πολίτη, υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας μετά από την εκτενή σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
1: Μένουμε στο μέτωπο του καιρού, σύνδεση με τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Σύνταγμα, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Χαρά, καλησπέρα.
5: Πώς να σας μεταφέρω το κλίμα? Θα σας πω απλώς ότι έχει 40 βαθμούς, ότι δεν μπορούμε να πνεύσουμε από το πρωί έξω.
1: Είναι δύσκολα, σε παρακολουθώ από το πρωί στο ρεπορτάζ σου για τις καιρικές συνθήκες και σε νιώθω, πίστεψέ μα, γιατί στο ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο έχουμε γνωριστεί. Σε καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα γι' αυτό, Χαρά.
5: Είναι λοιπόν, ναι, το ξέρω πραγματικά. Είναι δύσκολες συνθήκες σήμερα και επειδή ήμασταν και χθες έξω και όλοι όσοι βρέθηκαν και χθες και σήμερα στον δρόμο μπορούν να κάνουν τη σύγκριση. Mm-hmm. Είναι το φορτίο πολύ περισσότερο σήμερα. Η ζέστη είναι πολύ πιο έντονη. Η δυσφορία επίσης. Και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε μας το είπανε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Οι πιο μικρές ηλικίες μας είπαν ότι βγήκαν για καφέ και το μετάνιωσαν. Οι περισσότεροι έφευγαν με γοργό βήμα, με το βλέμμα στραμμένο προς το μετρό για να μπουν μέσα στους σειρμούς να ανακουφιστούν. Οι τουρίστες μέσα στα καταστήματα για ψώνια αλλά και για να πάρουν μερικές ανάσες από τον κλιματισμό. Δεν είναι πολύ ωραία η κατάσταση έξω. Δηλαδή, εντάξει, όταν κυκλοφορεί στον ήλιο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Στη σκιά, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι κάπως καλύτερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ωφελεί να κυκλοφορεί κάποιος αν δεν έχει πραγματικά λόγο να βγει αυτές τις ημέρες.
1: Είναι μειωμένη η κυκλοφορία των πολιτών, έτσι όπως το βλέπεις.
5: Δεν έλεγα ότι είναι μειωμένη για τις καιρικές συνθήκες τις σημερινές. Ήταν η κίνηση σήμερα η ίδια με την χθεσινή. Οι περισσότεροι, βέβαια, θέλω να το πω ότι είναι τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλές βαλίτσες από το μετρό που βγαίνουν οι άνθρωποι προκειμένου να κατευθυνθούν προς τα ξενοδοχεία, αλλά και τους βλέπεις στον δρόμο. Είναι άνθρωποι που δίνονται και βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν όμως και Έλληνες που έχουν μείνει πίσω, που εργάζονται, που βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους και κυκλοφορούν. Πραγματικά μας κάνει εντύπωση αυτό εδώ με τους συναδέλφους, που τους ρωτάμε κιόλας για ποιο λόγο είστε έξω. Ο καθένας έχει το λόγο του. Πάντως είναι, η αυριανή μέρα είναι ακόμα πιο δύσκολη και φαίνεται ότι το γνωρίζουν. Είπαν ότι θα περιορίσουν τις μετακινήσεις, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον για αύριο. Κάποιοι κατευθύνονταν το μεσημέρι, τώρα σας μιλάω στα πολύ δύσκολα, 2-3 η ώρα στους 39 βαθμούς το θερμόμετρο, φεύγοντας από το Σύνταγμα, μας είπαν ότι πάνε διαδρομή για παραλία. Εκεί κατευθυνόμαστε και εμείς, να σας πω την αλήθεια τώρα, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ προς τον Άλιμο, όπου θα μείνουμε μέχρι και αργά το βράδυ. Και στην παραλιακή, τώρα που περπατάμε, προχωράμε το αυτοκίνητο και βλέπουμε τις παραλίες, είναι γεμάτες οι παραλίες από κόσμο. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο κόσμος του Συντάγματος έχει μεταφερθεί τώρα στην παραλία σας.
1: Μεταφέρεστε κι εσείς, αλλά εκεί πλέον θα βλέπετε αυτούς πάλι που δροσίζονται. Χαρά μου, το γνωρίζω καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και εμείς θα φύγουμε από το κέντρο της πόλης και την πορεία που ακολουθεί το συνεργείο μας με τη Χαρά Γιαννοπούλου προς την παραλία, για να πάμε στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, που θα βρούμε εκεί, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ για το πώς αντιμετωπίζουν εκεί στην Πάτρα την ζέστη κάτοικη. Αθανασία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Επειδή έκανα την ίδια διαδικασία με τη Χαρά, και εγώ καθόμουν σε μια άδεια Πάτρα το μεσημέρι νωρίς, μέχρι που ήρθα στις παραλίες και είδα που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει κατακλείσει τις παραλίες, τις κοντινές παραλίες της Πάτρας. Βρίσκομαι στην παραλία της πλάζα της πόλης για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, και αυτή την ώρα πραγματικά δεν υπάρχει θέση να κάτσεις να βάλεις μια πετσέτα εδώ. Όλοι έχουν μεταφερθεί, όλη η πόλη στην πλάζ, προκειμένου να πάρουν μια ανάσα δροσιά. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, Βαγγέλη, αφού η θερμοκρασία άγγιξε και τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση όμως ήταν πολύ μεγαλύτερη, αφού δεν έχει καθόλου αέρα, οπότε η άπνοια σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεσαι τι δημιουργεί, τι ατμόσφαιρα δημιουργεί στον πολίτη και στον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες και στο Δήμο της Πάτρας, και στην Ηλία και στην Έτωλο Καρνανία. Στο το κόκκινο είναι σήμερα η περιοχή μας για εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε προσοχή, προσοχή, και αύριο θα είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε. Φυσικά ο καύσωνας θα κορυφωθεί σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους αύριο, οπότε θα πρέπει να πλιστούμε όλοι με υπομονή. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω και από ό,τι έτσι υποψιάζομαι, δεν θα φύγουν από εδώ, από την παραλία η Πατρινή, οπότε εδώ θα περάσουμε και τη νύχτα κι εμείς.
1: Αθανασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή και προσοχή και εσείς οι συνάδελφοι που είστε στο δρόμο κάτω από τόσο ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για το ρεπορτάζ, για να μας μεταφέρετε την κατάσταση που επικρατεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Για τις ομάδες του πληθυσμού τώρα που θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα λόγω των επικίνδυνων αυτών καιρικών συνθήκων, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη η κυρία Ματίνα Παγώνη, μέλος του ΔΣ των νοσοκομειακών γιατρών.
7: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air-condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
1: Δεν ανοίγουμε παράθυρα, γιατί δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε και έχουμε συνηθίσει, ότι ανοίγουμε τα παράθυρα να μπει δροσερός αέρας. Συμβαίνει το αντίθετο. Είναι πιο δροσερά τα σπίτια μας στο εσωτερικό, σε κάθε περίπτωση υπό αυτές τις συνθήκες, από τον εξωτερικό αέρα. Και η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι θα πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας υπό αυτές τις συνθήκες και κυρίως οι λεγόμενες ευφαθείς ομάδες.
6: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέρα του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες.
8: Θεός φυλάξει.
6: Ναι. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Φεύγουμε από τον καύσωνα, αλλάζουμε θέμα, το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική ως το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, που θα αποτελέσει κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας μας την επόμενη πενταετία και έχει ύψος 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
9: Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Ραλού Αλεξοπούλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και όσα περιλαμβάνει. Καλησπέρα, Ραλού.
8: Καλό σας απόγευμα. 23 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπες, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν την περίοδο 2026-2030 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και 5,8 δισεκατομμύρια σχετίζονται με την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης περίοδου του Εθνικού, δηλαδή, Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. Μιλάμε συνολικά για 37 προγράμματα. Τα 20 είναι τομεακά και σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 είναι περιφερειακά και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα που σχετίζονται με τα αντιπλημμυρικά έργα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όλους τους τομείς. Οι περιφέρειες και οι πλήμοι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα προγραμματιστούν να γίνουν μέχρι το 2030. Μιλάμε για πόρους οι οποίοι θα εστιάσουν κυρίως στο κομμάτι των υποδομών, στην πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Μεταξύ άλλων είναι και η στεγαστική πολιτική φυσικά και το δημογραφικό. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σημείωσε ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2019 ανέρχονταν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,3 δισεκατομμύρια φέτος και το 2030 θα φτάσουν τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό που έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός, να φτάσει η ανάπτυξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς σε κάθε γωνιά, δηλαδή, της πατρίδας μας. Ραλού, ευχαριστούμε πολύ. Η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κοιτάζουμε μπροστά στο μέλλον, να προβλέπουμε και να σχεδιάζουμε εγκαίρως όσα πρέπει, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
10: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και ένα στοίχημα για την Ελλάδα. Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά και να παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα μας κάνουν ισχυρότερους τότε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 είναι λοιπόν ένα από τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας.
1: Τη σημασία του εν λόγω προγράμματος τονίσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης.
11: Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου και θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, το επανέλαβε, ζήτησε δουλειά και τον πήχε ψηλά.
12: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
1: Παραμένουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας τους 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου, ενώ με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας σήμερα στη Βουλή διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας, ενώ παράλληλα η νομοθετική αυτή ρύθμιση αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφει οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Ο Θάνος Τσίρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Θάνο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Μία νομοθετική ρύθμιση η οποία επιλύει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά απασχολούσε τους δικαιούχους σύνταξης χειρίας εδώ και 10 χρόνια. Μιλάμε στην πραγματικότητα για συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν τη σύνταξη χειρίας μετά το 2016, οπότε και ενεργοποιήθηκε καινούριος ασφαλιστικός νόμος, γνωστός σε όλους μας πλέον ως νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Οι περισσότερες μάλλον από αυτές τις 200.000 συντάξεις χειρίας θα κρατηθούν στο ύψος τους. Δηλαδή ουσιαστικά το όφελος για τους δικαιούχους αυτών των συντάξεων είναι ότι διασφαλίζεται το εισόδημά τους. Μιλάμε για δύο βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια που λαμβάνουν την συγκεκριμένη σύνταξη. Τι έλεγε ο νόμος? Ότι μετά τη συμπλήρωση της διετίας θα έπρεπε αυτή η σύνταξη από το 70% της αρχικής, τη σύνταξη δηλαδή που λάμβανε ο Φανών, να πέσει στο 35%. Αυτό πάβει να ισχύει, δεν υπάρχει η συγκεκριμένη ρύθμιση πλέον στον νόμο της χώρας, που σημαίνει λοιπόν ότι η συντάξη χειρίας διασφαλίζεται, επαναλαμβάνω, για όσους έχουν πάρει σύνταξη μετά το 2016, παραμένουν στο 70% της αρχικής. Διακρίνουμε εδώ ένα υποσύνολο, όπως ανέφερες και εσύ, και είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως συνταξιούχοι του Δημοσίου.
1: Ναι.
13: Είχε συμβεί με αυτούς. Για αυτούς είχε γίνει η περικοπή. Δηλαδή, συνταξιούχος ο οποίος πήρε τη σύνταξη χειρίας, δίναμε και ένα παράδειγμα προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων, της τάξεως των 1.000 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, αυτομάτως το ποσό έπεφτε στα 500 ευρώ. Τι θα γίνει τώρα με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου? Θα επανέλθει το ποσό στο επίπεδο των 1.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για διπλασιασμό αρκετών από αυτές τις 8.500 συντάξεις χειρίας. Δεν υπάρχει αναδρομική εφαρμογή.
1: Αυτό
13: δεν
1: είναι σημαντικό,
13: δηλαδή,
1: που λέμε.
13: Χρήματα πίσω.
1: Από εδώ και μπρος.
13: Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα επανέλθει το εισόδημα στα αρχικά επίπεδα, εκεί δηλαδή που βρισκόταν όταν ξεκίνησε και η καταβολή της σύνταξης χειρίας. Ένα μεγάλο θέμα που επίσης είχε προκύψει και απειλούσε εισόδημα συνταξιούχων ήταν αυτό με τις διπλές συντάξεις. Έλεγε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις. Η εθνική σύνταξη δεν είναι πια καθόλου μιλητέο ποσό, μιλάμε γύρω στα 446 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτή η απειλή λοιπόν σημαντικής μείωσης του εισοδήματος για όσους έχουν δύο συντάξεις φεύγει από τη μέση, διατηρούν το δικαίωμά τους να υπάρχουν οι δύο συγκεκριμένες καταβολές. Η τελευταία αλλαγή είναι και η πιο ευαίσθητη, γιατί μιλάμε για διασφάλιση δικαιώματος και εισοδήματος ανήλικων παιδιών που έχασαν και τους δύο γονείς τους.
1: Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, την αναλυτική σου ενημέρωση, και μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό από την Βουλή την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
14: Μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μία μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
1: Από την οικονομική επικαιρότητα και η επόμενη είδηση, αυξημένο για ακόμη ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Η Ελλάδα στον αντίποδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και παραμένει η πλέον υπερχρεωμένη χώρα. Με το δείκτη στο 143,5% του ΑΕΠ, η δυναμική είναι σαφώς πτωτική. Ο δείκτης υποχώρησε, να πούμε, κατά 2,6% μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 9,4 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση που κατέγραψε χώρα της Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόρων θα περάσουμε, επικίνδυνα κλιμακώνεται κάθε 24ωρο που περνά ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμη ισχυρότερες επιθέσεις, ενώ την ίδια ώρα ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 10η διαδοχική νύχτα βομβαρδισμών εναντίον στόχων του Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλησπέρα.
15: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κρίση απειλεί πλέον να επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στην Σαουδική Αραβία. Πριν από 5 με 10 λεπτά είχαμε δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ από το Λευκό Οίκο, που συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Μισελ Αούν. Είπε λοιπόν για τους Χούθη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είναι έτοιμος να απαντήσει αν οι Χούθη μπλοκάρουν την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ για το Ιράν τόνισε ότι δεν έχει δει τίποτε ακόμη. Τέλος, για το Λίβανο υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει ασφαλής και σταθερός. Η φρουρή της επανάστασης τώρα στα μέτωπα του πολέμου. Βαγγέλη, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και 1 εγκατάσταση ραντάρ σε αμερικανικές προκεχωρημένες θέσεις στο Μπαχρέιν. Στο Κουβέιτ στοχοποιήθηκαν ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλους μπελινεκούς και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, ενώ στόχοι των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η CENTCOM τώρα, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Πάντως, παρά τις 10 συνεχόμενες νύχτες βομβαρδισμών, η Τεχεράνη φαίνεται να εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στη στρατηγική θαλάσσια οδό, από την οποία πριν την έναρξη του πολέμου περνούσε περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινούνται παγκοσμίως. Τέλος, να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με το Reuters, ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers γνωστοποίησε ότι δύο πλοία της επλήγησαν από αγνώστου προέλευσης βλήματα κοντά στις ακτές του Ομάν, και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, τέλος, ο Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στα υψηλότερα του μεταξύ επίπεδα των τελευταίων 2 μηνών παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση είχαμε. Ελαφρώς χαμηλότερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όλη αυτή η αναστάτωση που παρακολουθούμε να υπάρχει στον κόλπο αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει σε νέα αύξηση της διεθνής τιμής του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 91 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 84,2 δολάρια το βαρέλι, με ανωδικές τάσεις. Ενώ πάρα πολύ ψηλά είναι και η τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο, στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 59,47. Αυτό σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, αναμένεται η αποτύπωση αυτών των αυξήσεων να φανεί στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος του επόμενου μήνα, δηλαδή του Αυγούστου, καθώς ήδη έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και παράλληλα χρειάζεται η χρήση του φυσικού αερίου να απαραίτητη, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Να πούμε ότι είναι ενδεικτικό πως η μέση τιμή του ρεύματος από την 1η έως 21 Ιουλίου ήταν 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η χοντρική, η μέση χοντρική τιμή, ενώ τον Ιούλιο η αντίστοιχη τιμή ήταν στα 92 ευρώ τη μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες που θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια τους την 1η Αυγούστου θα έχουν αυξημένες τιμές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, τη βενζίνη μάλλον, τα υγρά καύσιμα, πλέον έχουν φτάσει στα 2 ευρώ, έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η μέση πανελλαδική τιμή είναι για την αμόλυβδη στο 1,977 και για τον δίζελ στο 1,95, αυτό σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας η μέση τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ και σε πάρα πολλά πρατήρια της Αττικής βλέπουμε ότι η τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Μάλιστα κάθε μέρα προσθέτεται και νέοι νομοί στους οποίους η μέση τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, έχει απορροφήσει τις μειώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια, τις εκτός που παρέχουν τα δηληστήρια, 5 λεπτά για το δίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις των διεθνών αγορών σε εγχώριες τιμές των καυσίμων.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την οικονομική επικαιρότητα, περνάμε στην πολιτική με αναφορές στη συνταγματική αναθεώρηση. Τις προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης. Έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
17: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
1: Τώρα, το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από την τηλεόραση του Sky επισήμανε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό, πάντοτε ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο.
18: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλό σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
1: Πάμε και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ από και τα μηνύματα. Ακούσαμε και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και αυτά που μας προανήγγειλε και ο κύριος Μαρινάκης για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νότι, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα λέγαμε τρία πράγματα. Θα κάνουμε παραταμένο μαραθώνιο σε αριθμό κατοσταριού, ή είμαστε σε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά πρέπει να τρέχουμε σαν να γίνουν την επόμενη Κυριακή. Έχουμε φυσική κατάσταση, μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ομάδα, και όπως φάνηκε με το Μουντιάλ, οι ομάδες κερδίζουν, δεν φτάνει μόνο ο Σταρ, είναι αναφορά στο Μέση, που δυστυχώς ολοκλήρωσε μια τεράστια καριέρα χωρίς την τελευταία μεγάλη επιτυχία, αλλά μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ένα μήνυμα συσπήρωση στην κοινοβουλευτική ομάδα, αναφερόμενος στο τεκμήριο της αθεότητας σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τέσσερις από τους 11 συνολικά, που τελικά κατηγορούνται για κλιμελήματα και για πολύ μικρή ζημία έτσι όπως κατηγορείται στο ελληνικό δημόσιο, θα είναι, αφού ισχύει το δεκμήριο της αθωότητας, υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές, ή έχει αφαιθεί αυτό ανοιχτό ήδη από την τη Δευτέρα στις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Mm-hmm. Αν αυτό μπορεί να ισχύει και για τον κύριο Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, θα έχει μια συμβολική σημασία αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς, για την Νέα Δημοκρατία λόγω επιθέτου. Ο Παύλος Μπαρνάκης ερωτηθεί από συνάδελφο, είπε, αφού αυτό ισχύει. Θα ισχύει για όλους. Αν αναθεωρήσει την αποψή του και θέλει να είναι υποψήφιος, τότε το τεκμήριο αθεότητος προφανώς υπάρχει, έχει και αυτό τη σημασία του. Και βεβαίως θα πρέπει να κρατήσουμε, κατά τη γνώμη μου, και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει όλο αυτό το διάστημα και προς τη ΔΕΘ, αλλά και μετά τη ΔΕΘ να παρουσιάζει τα έργα τα οποία γίνονται, έργα κυρίως υποδομών σε όλη την περιφέρεια, αλλά και να πάει στη Θεσσαλονίκη ενισχύοντας αυτό που φαίνεται ότι έχει παρουσιαστεί, έχει καταγραφεί ως ένα αδύνατο σημείο στους, θα λέγαμε, στους μικρομεσαίους. Προτεραιότητα λοιπόν στο κυβερνητικό έργο με ενίσχυση απεριμένουμε στη ΔΕΘ
1: στους
19: μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα προσπαθήσω και για να κλείσω στον Δρύ κριτική στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δύναμη με κοστολογημένα προγράμματα, αλλά και στην ΕΛΑΣ που είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, το είπε και ο Παύλος Μπαρνάκης, ο ελληνικός εκπρόσωπος, και βεβαίως η λογική και η στόχευση μιας κάλπης. Δεν θα είναι μια κάλπη τιμωρία και μετά βλέπουμε, διορθώνουμε. Αυτό θέλει τουλάχιστον η κυβέρνηση να περάσει, αλλά θα είναι μια κάλπη νίκης και αυτοδυναμίας που θέλει να περάσει στον κόσμο ότι είναι εφικτή.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και μιας και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί θα πάμε τώρα, στην αξιωματική αντιπολίτευση, που επίσης ανεβάζει ρυθμούς, ξεδιπλώνοντας και το πρόγραμμά της εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ανέλησε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα, ασκώντας έντονη κριτική. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
20: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπε, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα όσα δεν έπραξε μέσω των χρημάτων που δόθηκαν για την ενέργεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου, όπου τόσο ο ίδιος όσο και τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος για μια δίκαιη και ανθεκτική μετάβαση, όπως είπαν. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Βαγγέλη, χαρακτήρισε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Πρωθυπουργού τον τρόπο και τα κριτήρια που έγινε η κατανομή του ενεργειακού χώρου εις βάρος των παραγωγών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως της ελληνικής περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ασκώντας αρνητική κριτική στην κυβέρνηση για την αδράνεια την οποία επέδειξε, αλλά και το πινκ-πονκ, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την πόντιση του καλωδίου. Σημείωσε μάλιστα ότι το έργο αυτό είναι απολύτως συνδεδεμένο με τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση να καταθέσει το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου, σημειώνοντας δεικτικά πως για το θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι εκτεθειμένοι. Τέλος, Βαγγέλη, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, εφόσον βεβαίως γίνει η κυβέρνηση, να μειώσει κατά 20% τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στο 2027.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
21: Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα? Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έρθει τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
1: Πεδιοπολιτικές αντιπαράθεσεις αποτελεί και η τεχνητή νοημοσύνη σε συνέχεια και των δηλώσεων του Πρωθυπουργού που κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παντελή απουσία αναφορών στο θέμα. Η αντίδραση ήρθε με καυστικό τρόπο από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μέσω βίντεο στο TikTok τον κάλεσε να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για να διαπιστώσει τις πολυετείς θέσεις του Περισσού για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ υπογράμμισε ότι το δίλημα της νέας τεχνολογικής εποχής είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή τα μεγάλα συμφέροντα.
2: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
1: Πεδίο σύγκρουση τώρα εντός της αριστεράς, εκεί θα πάμε, και έντονες συζητήσεις στα social media προκάλεσαν οι προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δόρατος τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, νέα πηγή ένταση σε αυτή η θέση περί μη κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
3: Καλησπέρα κύριε και κύριοι Βαγγελή. Έχω την εντύπωση, νομίζω σε όλους μας, ότι ξεκίνησε ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος. Ο γνωστός στην αριστερά δεν το γνωρίζουμε ακόμα, μέλη να το δούμε. Η ανακοίνωση της Ελλάς και η δημοσιοποίηση των θέσεών της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για τον τρόπο εισαγωγής των παιδιών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προκάλεσε αντιδράσεις. Κυρίως στον χώρο της αριστεράς, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για αντίληψη με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζεις μια κυβέρνηση, έλεγαν στο επίσημο δελτίο του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ακριβώς τις ίδιες θέσεις και συνεχίζοντας την ίδια πολιτική. Υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστήμων και υπέρ της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη. Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά, μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε και πρόσωπο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά εμφανίστηκε και με ιδεολογικά δεικτικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Δηλαδή είπε ότι η αριστερά δεν μπορεί να υποστηρίζει τέτοια μέτρα. Ότι σαν αριστερά πρέπει να διεκδικεί στην ανατροπή αυτών των πραγμάτων. Ιδιότυπος εμφύλιος, εκκίνηση πολέμου, μέλη να το δούμε στο μέλλον. Πάντως οι πρώτες πιστολιές ήταν πολύ ηχηρές.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχαμε στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Στο Βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, καθώς και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, προκειμένου να τους παρασχεθεί απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε θύματα. Ωστόσο, δύο άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα, έχουν τραυματιστεί πιο σοβαρά. Έκλεισε για αρκετή ώρα, διακόπηκε προσωρινά και η κυκλοφορία εκεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Να δούμε τώρα το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών, τραυματίζοντάς τους. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη. Το ρεπορτάζ έχει Στέλλα Χριστοδουλίδου.
22: Όλες συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έξω από την οποία συναντάτε και μας. Μιλάμε για την είσοδο αυτή. Βρίσκεται επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός, ακούστηκαν ουριαχτά, όπως ανέφεραν μάρτυρες. Τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, καθότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Πρόκειται για άτομο που δηλώνει άστεγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και την ίδια στιγμή φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές κατά το παρελθόν, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ότι επιτέθηκε με μαχαίρι άνευ λόγου και αιτία σε δύο ανθρώπους.
1: Πάμε τώρα στο Γιώργο Κοβό για να δούμε μαζί τις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση, ενώ παράλληλα δημιουργεί και ένα μητρό πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δημιουργείται εκεί για να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση των κατόχων και των χρηστών κάθε οχήματος. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τώρα

0: Τώρα από εκεί πέρα απαγορεύεται και για τις εταιρείες να πωλούν ή να μισθώνουν ηλεκτροκίνητα πατίνια προς ανηλίκους. Σε αυτή την περίπτωση η κάθε εταιρεία αντιμετωπίζει πρόστιμο 1.000 ευρώ. Επίσης αλλάζει και το πρόστιμο προς το όριο ταχύτητας. Συγκεκριμένα μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, εάν κάποιος, καταρχάς να πούμε ότι το όριο ταχύτητας για ένα πατίνι ηλεκτροκίνητο είναι στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Εάν κάποιος εντοπιστεί να κινείται από 26 χιλιόμετρα την ώρα έως 35, το πρόστιμο που αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής είναι στα 30 ευρώ, ενώ πάνω από 35 χιλιόμετρα την ώρα είναι στα 150. Πλέον αυτή η κλιμάκωση καταργείται και το πρόστιμο πάει συνολικά για όλους στα 350 ευρώ. Αν κάποιος συναντή είναι πάνω από τα 26 χιλιόμετρα την ώρα, πάει στα 350 ευρώ το πρόστιμο που αντιμετωπίζει. Επίσης, όπως προανέφερες, είναι υποχρεωτική και η ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον αναβάτη, ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ για όλα αυτά θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό μητρό μέσα στο οποίο θα υπάρχουν τα στοιχεία του οχήματος αλλά και του ιδιοκτήτη και του αναβάτη, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση σε περίπτωση ελέγχων από τις αστυνομικές αρχές, Βαγγέλη.
1: Το σίγουρο είναι, Γιώργο, ότι το διαπιστώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει, γιατί όλοι έχουμε δει και σε κεντρικές λεωφόρους ακόμη, στη Μεσογείο, στην Κηφισία, στη Βουλιαγμένης, να κινούνται τέτοια οχήματα μικροκινητικότητας, να κινούνται τέτοια οχήματα δημιουργώντας και κίνδυνο για τον αναβάτη ή τους αναβάτες, γιατί κατ' επανάληψη έχουμε δει δύο επιβαίνοντες πάνω σε πατίνι, που είναι τραγικό, αλλά βέβαια και ανάσχεση στην κυκλοφορία, έτσι είναι λογικό, εύλογο.
0: Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν ένα όχημα έχει τόσο μικρή διάμετρο στους τροχούς του και τόσο ψηλά το κέντρο βάρους, κάθε άλλο παρά ασφαλές είναι.
1: Έχεις δίκιο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε τώρα ότι ένα νέο υπερσύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο, σε αυτό θα μείνουμε, για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο, θέτει σε λειτουργία η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για το λεγόμενο σύστημα Traffic Commander και μίλησε γι' αυτό ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί στόχο έχει ακριβώς την αποσυμφόρηση του μποτιλιαρίσματος εδώ στην Αττική, με την τροχέα να ελέγχει κάθε λεπτό το τι συμβαίνει στους δρόμους, μπορώντας, έχοντας τη δυνατότητα να παρεμβαίνει. Ακούμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
2: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης και ξανά εδώ μαζί μας για να δούμε δύο ακόμη σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τις μεγάλες φωτιές οι οποίες μένονται στην Ισπανία και τη Γαλλία, Δημήτρη.
4: Φωνικές φωτιές, Βαγγέλη. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες με 29 αεροσκάφη μάχονται για έκτο 24ωρο την τεράστια πυρκαγιά βορείως της Μαδρίτης, την οποία αρχές χαρακτήρισαν ως μια από τις πιο δύσκολες που έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 290.000 στρέμματα στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι πυροσβέστες πρακτικά σταμάτησαν την προέλαση της φωτιάς προς την πόλη Σόρια, αλλά η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Ξεκίνησε την Πέμπτη και είναι μια από τις πιο πολύπλοκες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Μάλιστα, οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν σε όλη την Καστήλη Λαμάντσα και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά στην Ισπανία, όπου στις 9 Ιουλίου μια από τις φωνικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της τύχησε στη ζωή σε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε έκταση 120.000 στρεμμάτων στην Ανδαλουσία. Στη Γαλλία,

0: Τώρα, δύο Γάλλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Μπορντό στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας μεγάλης πυρκαγιάς, ενώ περισσότερα από 420.000 στρέμματα έχουν καεί στη Γαλλία μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφορίας για τις Δασικές Πυρκαγιές, Βαγγέλη.
1: Και εγώ να υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας με την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγου μας εδώ στην ΕΡΤ, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι προσεκτική την αυριανή ημέρα, γιατί όπως μας είπε οι συνθήκες, όπως μας περιέγραψε αναλυτικά εδώ, οι συνθήκες θα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες και γι' αυτό και 5 νομοί της χώρας βρίσκονται αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Άρα θα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε επίσης σε συναγερμό, προκειμένου αν αντιληφθούμε το παραμικρό να ενημερώσουμε τους αρμόδιους φορείς, αλλά από την άλλη να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή σπίθα σε ό,τι και αν κάνουμε, να μην ασχοληθούμε σε καμία περίπτωση, αυτή είναι και από την πολιτική προστασία η παρότρινση προς όλους μας, να μην κάνουμε καμία εργασία, τίποτε που θα μπορούσε ακριβώς να προκαλέσει πυρκαγιά. Για να επιστρέψουμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων, να πάμε μαζί σου, με τη βοήθειά σου Δημήτρη, στη Βρετανία, με την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκεί. Ο νέος Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, προχώρησε στις εξαγγελίες των πρώτων κυβερνητικών αποφάσεων με βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστου ζωής.
0: Ακριβώς. Ο βασιλιάς, ο αποκαλούμενος βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία στη Βόρεια Αγγλία, ανακοίνωσε το πρώτο μέτρο, που είναι η κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι ένα μέσο νοικοκυριό θα εξοικονομεί περίπου 45 λίρες το χρόνο. Παράλληλα, ο κ. Μπέρναμ προχωρά σε βαθιά αναδιοργάνωση του κράτους, δημιουργείται νέο γραφείο Πρωθυπουργού και Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και το νούμερο 10 του Βορρά στο Μάντσεστερ, το οποίο αναλαμβάνει το συντονισμό της στρατηγικής για την αποκέντρωση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιομηχανική πολιτική. Επιπροσθέτως, συγκροτείται ειδική κυβερνητική ομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη, με επικεφαλής τον πρώτο Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης στην ιστορία της χώρας. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, Βαγγέλη, συνδυάζει στελέχη της κυβέρνησης Στάρμερ με συνεργάτες του Μπέρναμ. Ο Τζον Χίλι αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, ο Εντ Μίλιμπαντ το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Wes Streeting το Υπουργείο Άμυνας. Τέλος, να πούμε ότι.
1: Έχει πολλά μέτωπα, η αλήθεια είναι, έτσι, ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας.
0: Πάρα πολλά. Αλλά έχει και πάρα πολύ ρεύμα λαϊκό.
1: Και αυτό είναι σημαντικό στην πορεία της δουλειάς που έχει μπροστά του, έτσι.
0: Ακριβώς. Η δημοφιλία του είναι πολύ μεγάλη. Η ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα δίνεται και στις σχέσεις με την Ευρώπη, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών και διακυβερνητικών σχέσεων, ενώ ο Χάμις Φάλκονερ αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση αυτή, Βαγγέλη, ερμηνεύεται ως προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να εμβαθύνει τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τον Brexit.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τους αντιπάλους του στο τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθα χθες οι ελληνικές ομάδες, Τάσο, έτσι. Καλησπέρα.
3: Πολύ σωστά τα λες. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέκελ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την 3η 4 Αυγούστου και στο Καραϊσκάκης και η ρεβάνς την 3η 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ενδέχεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στις ώρες, πάντα το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Τα πρώτα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια θα δώσουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Πέμπτη. Όμως ο ΠΑΟΚ, αφού θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο μάτς θα γίνεται την Πέμπτη στις 8 η ώρα στην Πολωνία και τη ρεβάνς την μεθ' επόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Την Ουκρανική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ μετά, εάν περάσει την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει την κήτρα του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στον, αν χάσει δηλαδή, θα υποβιβαστεί στο Conference League, γιατί αγωνίζεται τώρα στο Europa League, και θα αντιμετωπίσει την ιτημένη του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός, αφού είναι αν περάσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεκά 1948. Αυτά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια απώλειας, κανένας αποκλεισμός, θα αποκλειστεί τελείως από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Παναγιώτης Τουπής, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο airnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη βέβαια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το τέλος της μέρας στις 10 και απόψε. Καλή σας νύχτα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φθάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Εγκύκλημα οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Χαούν. Αναφερόμενο στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξει πολύ σύντομα την περιοχή του Peak Axe Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό χειρό του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Jameson Greer σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Και αυτοί οι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 59 και 48 ετών προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών σε Περιστέρι και Λευσίνα, ενώ παράλληλα η αστυνομία ανακάλυψε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης στην περιοχή της Κινέτας. Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά ινδικής κάναβης και 13 δενδρίλια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κομωτινή μεταξύ του κόμβου Σαπών και των Διοδίων Μέστης, μετά από καραμπόλα με εμπλοκή οχήματος διακινητή μη νόμιμων μεταναστών. Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από το βαν. Δύο σοβαρά τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Σισμανόγλιο.
2: Ο καιρός.
4: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια πυρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Earth News Radio 105,8.

Προσπαθώντας να βρω κάποια λόγια για τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε αξιοπρεπής και πονεμένος από τη ζωή, τόσο πολύ που είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος, σκέφτομαι ότι αυτή η δουλειά που κάνουμε είναι αστεία όταν λέμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως με βοηθάει πάρα πολύ το θεωρείο του βήματος που αναρτά το τελευταίο του κείμενο. Διαβάζω ένα απόσπασμα.

Η ζωή θυμάται πολύ πριν αποκτήσει ο άνθρωπος την επιθυμία να γράψει. Το αίμα θυμάται, τα κύτταρα θυμούνται, το ανοσοποιητικό σύστημα φυλάσσει φακέλους παλιών εισβολών. Το DNA μεταφέρει μια ατελείωτη βιβλιοθήκη από δοκιμές, λάθη και σωτηρίες. Και έτσι ο άνθρωπος γεννιέται ήδη γεμάτος από μνήμες που ποτέ δεν έζησε. Ώσπου κάποια στιγμή, σε μία από τις σπανιότερες εξάρσεις της φαντασίας του, αποφασίζει πως ούτε αυτό του αρκεί και επινοεί μια δεύτερη μνήμη, όχι βιολογική αλλά αφηγηματική, την ιστορία, για να μπορεί να δανείζεται εμπειρίες από ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ, να συγκινείται από ήττες που δεν υπέστη ποτέ και να ντρέπεται για εγκλήματα που δεν διέπραξε και να γίνει κληρονόμος βιωμάτων που δεν έζησε.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 8:30, με μια πολύτιμη φίλη, δική του και δική μου, θα κάτσουμε ο καθένας κάπου χωρίς φώτα και θα συζητήσουμε αυτό που έγραψε πρόσφατα ο ίδιος για το αίμα, αυτό που τον σκότωσε. Το αίμα θυμάται, λέει, τα κύτταρα θυμούνται, το ανοσοποιητικό σύστημα φυλάσσει φακέλους παλιών εισβολών, το DNA μεταφέρει μια ατελείωτη βιβλιοθήκη από δοκιμές, από λάθη και σωτηρίες, και έτσι ο άνθρωπος γεννιέται ήδη γεμάτος από μνήμες που ποτέ δεν έζησε, ώσπου κάποια στιγμή, σε μια από τις σπανιότερες εξάρσεις της φαντασίας του, αποφασίζει πως ούτε αυτό του αρκεί και επινοεί μια δεύτερη μνήμη, όχι βιολογική αλλά αφηγηματική, την ιστορία, για να μπορεί να δανείζεται εμπειρίες από ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ, να συγκινείται από ήττες που δεν υπέστη ποτέ, να ντρέπεται για εγκλήματα που δεν διέπραξε και να γίνεται κληρονόμος βιωμάτων που δεν έζησε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Σήμερα είναι 21 Ιουλίου του 2026. Η μέρα κατά την οποία ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, έχοντας λάβει και την αποδοχή από τον βασιλιά Κάρολο. Ως γνωστόν, ο Κιρ Στάρμερ, που είχε εκλεγεί από τους πολίτες, δεν άντεξε την πίεση ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα και παραιτήθηκε. Εδώ στα δικά μας δεν προλαβαίνω να λαμβάνω σήμερα μηνύματα από την πολιτική προστασία ότι είναι όχι μεγάλος αλλά ακραίος, λέει, ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5. Παίρνω μια ανάσα και προσπαθώ να διαχειριστώ αυτή την πληροφορία πριν τη μεταδώσω και στους ακροατές μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά και την αυλαία της εκπομπής ανοίγει ο πρώτος καλεσμένος μας, που είναι ο Βύρον Καρίδης, δημοσιογράφος και παραγωγός επί πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC μαζί. Είναι στο Λονδίνο τώρα και από εκεί θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοφανή αλλαγή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ από τον μετών Άντι Μπέρναμ, λίγους μήνες μάλιστα μετά την εκλογή του. Σήμερα κιόλας ο Μπέρναμ έκανε και το πρώτο του υπουργικό συμβούλιο ως πρωθυπουργός και είπε στους υπουργούς του ότι να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν μια κυβέρνηση που να προσδιορίζει το κόστος ζωής. Καλησπέρα, Βύρον, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σου Χρήστο από το Λονδίνο, χαίρομαι που σε ακούω και πάλι.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορείς να μου ερμηνεύσεις λίγο αυτό το, λέει, να είναι έτοιμοι οι υπουργοί για μια κυβέρνηση που να προσδιορίζει το κόστος ζωής. Μήπως έκανα λάθος στη μετάφραση εγώ, δηλαδή να λαμβάνει υπόψη το πόσο κοστίζουν τα πράγματα για τον απλό πολίτη, υποθέτω.
1: Πράγματι, δεν έκανες λάθος. Ο Μπέρναμ υποσχέθηκε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, περισσότερη στήριξη κατά κάποιο τρόπο προς τα χαμηλότερα εισοδήματα, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών όπως είπε χαρακτηριστικά, μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την ψυχική υγεία, καθώς και την εξάλληψη του φαινομένου των αστέγων, κάτι που μέχρι κάποιο βαθμό το είχε πετύχει όταν ήταν δήμαρχος στο Μάντσεστερ. Παράλληλα, να πούμε, Χρήστο, ότι ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει ένα δεκαετές σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία χρειάζεται, όπως υπογράμμισε, σταθερότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα νέο αίσθημα εθνικής ενότητας. Πάντως υπάρχουν ερωτήματα, Χρήστο. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης εδώ στη Βρετανία βρίσκεται το ενδεχόμενο επαναφοράς του ανώτερου φορολογικού συντελεστή 50% για τα υψηλά εισοδήματα, με στόχο την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τους χαμηλόμισθους μέχρι στιγμής, να πούμε. Δεν υπάρχει οριστική κυβερνητική θέση πάνω σε αυτό το θέμα, γεγονός που κατά κάποιο τρόπο αντανακλά τις διαφορετικές εκτιμήσεις ακόμη και μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών αναλυτών. Αυτά για το πρόγραμμα του Μπέρναμ. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί ο ίδιος να καθορίσει ποιες είναι οι προτεραιότητες του. Έχουμε τα νέα πρόσωπα του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για αυτά τα πρόσωπα από το Βρετανικό Τύπο σήμερα και υποθέτω ότι οι σχετικές αντιδράσεις θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες. Ακόμα είναι η αρχή.
0: Ακόμα έχω την απορία, θα ήθελα αν μπορούσες να μας την λύσεις, γιατί παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη στις τελευταίες εκλογές.
1: Σε μεγάλο βαθμό είχε αντιληφθεί ότι δεν είχε τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πολλοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, βλέποντας και τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών πριν λίγους μήνες, αντιλήφθηκαν ότι εάν το Εργατικό Κόμμα, η εργατική κυβέρνηση θα συνέχιζε να πορευόταν κάτω από την ηγεσία του Στάρμερ, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να χάσουν τις επόμενες εκλογές και να χάσουν και τις βουλευτικές τους έδρες.
0: Οπότε απέσυραν την εμπιστοσύνη σε αυτόν.
1: Βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό ηγετικά στελέχη του κόμματος εκδήλωσαν την αντίθεσή του και αυτός ο Στάρμερ, ένας πολύ καλός πρωθυπουργός θα έλεγα εγώ, αποφάσισε, πολύ έντιμος άνθρωπος, αποφάσισε ο ίδιος να καταθέσει τα ενία και να δώσει τη δυνατότητα στον Μπέρναμ να δει πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βρετανία και γενικότερα η βρετανική κοινωνία.
0: Υπάρχει κάποια κριτική για την κοινοβουλευτική ομάδα ότι μήπως βιάστηκε ή δεν έδωσε χρόνο, υπήρχαν διάφορες φατρίες εκεί?
1: Σίγουρα υπήρχαν φατρίες και ήδη αυτές οι φατρίες έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται μετά τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Παραδείγματος
1: χάρη, σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένοι η πρώην Υπουργός των Οικονομικών, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο πρώην Υπουργός Άμυνας και πάμε λέγοντας. Τώρα πώς θα αντιδράσουν αυτοί στο μέλλον και στο εγγύς μέλλον, ήδη ορισμένοι από αυτούς έχουν πει ότι με βάση από αυτά που λέει ο Μπέρναμ, πολλά πράγματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν λόγω της οικονομικής στενότητας. Ήδη το έχουν πει σήμερα, ήδη σήμερα το έχουν πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες με τον ίδιο τον Στάρμερ. Σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις και θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αντιδράσεις τις επόμενες ημέρες.
0: Τι ξέρουμε για τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας? Εντάξει, είναι από το Μάντσεστερ, είναι αρκετά δημοφιλής από ό,τι ξέρουμε εκεί, αλλά τι είναι εκείνο το ιδιαίτερο που έκανε την κοινοβουλευτική ομάδα να θελήσει να αφήσει στην άκρη τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Στάρμερ, και να επιλέξει αυτόν?
1: Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το οποίο νομίζω επηρέασε πάρα πολύ την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η μεγάλη δημοφιλία που είχε στο Μάντσεστερ ο ίδιος ο Μπέρναμ και βεβαίως και το θάρρος που έδειξε να υποβάλει την παραίτησή του από δήμαρχος του Μάντσεστερ και να θέσει υποψηφιότητα την αναπληρωματική έδρα του Μέικφιλντ, όπου εκεί επικρατούσε το κόμμα του Φάραντς, δηλαδή το New Reform, το UK Reform. Και ουσιαστικά ήταν ένα στοίχημα το οποίο το κέρδισε. Κέρδισε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση του για να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος. Άλλη μια ένδειξη είναι ότι δεν έγινε κάποια εκλογική διαδικασία ανάμεσα διαφόρων οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν να αντικαταστήσουν τον Στάρμερ. Απλούστατα του άφησαν τον δρόμο ανοιχτό και τον βλέπουμε σήμερα από χθες, δηλαδή στην 10 Downing Street. Αυτό νομίζω είναι που κυρίως κυριάρχησε στις αποφάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 8 και 25 πρώτα λεπτά, μιλάμε με τον Βύρον Καρύδη, δημοσιογράφο και παραγωγό επί πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC, από τους πιο έγκυρους αναλυτές που, με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Λοιπόν, Βύρονα μου, τον τελευταίο καιρό ήμασταν με την εντύπωση ότι κάπως το κοινό στην Αγγλία, ο κόσμος στην Αγγλία, έχει αρχίσει να μετανιώνει για το Brexit. Αυτό ανατρέπεται τώρα, ο καινούριος πρωθυπουργός ποιες απόψεις έχει πάνω σε αυτό?
1: Όχι, αυτό δεν ανατρέπεται καθόλου. Πράγματι, τον τελευταίο καιρό ένα σημαντικό ποσοστό της βρετανικής κοινής γνώμης κατά κάποιο τρόπο έχει αρχίσει να ερωτοτροπεί με την ιδέα όχι να επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να συσφίξουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με τις Βρυξέλλες. Κάτι το οποίο το δέχεται και ο ίδιος ο Μπέρναμ και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει και έχει υποσχεθεί ότι θα την προχωρήσει αυτή την ιστορία και ότι όντως θα κάνει μια προσπάθεια οι σχέσεις με τις Βρυξέλλες να γίνουν πιο στενές προς όφελος βεβαίως και της βρετανικής οικονομίας. Εντάξει. Λοιπόν, όχι. Δεν υπάρχει η συζήτηση πάλι ότι οπωσδήποτε πρέπει να τα βρούμε με την Ευρώπη. Δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Πρέπει να γεφυρώσουμε αυτές τις διαφορές. Ας μην ξεχνάμε ότι τώρα η Βρετανία παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσει ο Μπέρναμ είναι πώς θα εξυγχρονίσει τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις με βάση όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, drones κλπ. Και όλα αυτά θα συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο στην άμυνα της Ευρώπης, κάτι το οποίο το θέλουν και οι Βρυξέλλες. Βεβαίως, εφόσον συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
0: μένει,
1: και ο πόλεμος, ναι, δηλαδή στην Ευρώπη.
0: Μένει να δούμε και βέβαια ποια θα είναι η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Βρετανία παραδοσιακά είναι εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανατρέψει πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι μπορεί και να ή να τον καλέσει στο Λευκό Οίκο ή να έρθει εκείνος. Τι σκέψεις υπάρχουν επ' αυτού?
1: Δεν νομίζω, Χρήστο, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα που το Υπουργείο των Εξωτερικών το ανέλαβε ο Ed Miliband.
0: Ναι.
1: Ο Miliband
0: ήταν παλιότερα.
1: Είναι θειασότης έτσι στεναρός υποστηρικτής της πράσινης ανάπτυξης. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον Τραμπ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική του Τραμπ. Δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καινούργιες έρευνες για να βρουν περισσότερο πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα. Απλούστατα θα προχωρήσουν το θέμα της πράσινης ανάπτυξης εφόσον βρίσκεται στα ενία του Υπουργείου των Εξωτερικών,
0: μάλιστα,
1: ο Ed Miliband. Κατά κάποιο τρόπο ο διορισμός του Ed Miliband σε αυτή τη θέση έχει παραξενέψει ορισμένους. Δεν το περίμεναν ότι θα αναλάμβανε αυτή τη θέση, διότι έχει εκφραστεί πολύ ανοιχτά,
0: μάλιστα,
1: πάνω σε αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ,
0: μάλιστα,
1: σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα.
0: Βύρονα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Αν μπορείς, εκεί που θα κάνεις τη βόλτα, πιες μια ωραία bitter μπύρα από μένα. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να χαρά, σε ευχαριστώ, για χαρά, καλό πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Βύρον Καρύδης, δημοσιογράφος και παραγωγός πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του, αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Καιρός έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ξεκινήσαμε με την κλασική μινιατούρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα μετά τις ειδήσεις. Ήταν από τους χορούς της Τερψιχώρης που έγραψε ο Μίκαελ Πρετόριους, και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είχε τίτλο «Το μυστικό των μουσών». Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτρια. Έχει ανεβάσει περισσότερες από 50 παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την τέχνη της, αλλά για την απώλεια ενός φίλου της, φίλου μας, του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ από μια σπάνια ασθένεια στο αίμα που τον είχε παιδέψει τα τελευταία χρόνια. Νικέτη μου, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, παρόλο που είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν ανήκω στην οικογένειά του, αλλά στην ευρύτερη οικογένεια, στο στενό οικογενειακό του κύκλο δεν ανήκω, ως μέλος της ευρύτερης οικογένειάς του μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη, γιατί αξίζει πραγματικά να μιλήσω για αυτήν την ψυχή που έφυγε και μας άφησε ξαφνικά.
0: Πολύ ταλαιπωρημένα κιόλας έφυγε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από όσα διάβασα.
1: Ναι, από όσα διαβάζαμε και από όσα ξέραμε κιόλας, ναι, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, αλλά επειδή ο ίδιος καλλιεργούσε ένα κλίμα αισιοδοξίας, επειδή έτυχε το τελευταίο τρίμηνο να έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή, γιατί συνεργαζόμαστε στο ανέβασμα του τελευταίου του θεατρικού του μονολόγου, που λέγεται «Σαπφό», ένα πολύ ιδιαίτερο έργο και ένα έργο γραμμένο με έναν εξαιρετικά σύγχρονο τρόπο, συμπυκνωμένο, βαθιά ποιητικό, βαθιά ανθρώπινο, που αποκαλύπτει η Σαπφό έτσι όπως δεν την είχαμε φανταστεί ποτέ, με άλλου είδους δεξιότητες και άλλου είδους εμπειρίες από τη ζωή της. Κάτι που για να γράψει ο Αλέξης αφιέρωσε πολύ μεγάλο χρόνο σε έρευνα και το έκανε σαν απόσταγμα δουλειάς ετών. Και είχα την τύχη να με πάρει τηλέφωνο στην αρχή της άνοιξης και να μου πει αν θα με ενδιέφερε να το ανεβάζαμε. Και τρελάθηκα, με συγκίνησε αφάνταστα, μίλησαμε αμέσως με την κόρα την Καργούνη και σχετικά νωρίς αρχίσαμε να συναντιόμαστε με τον συγγραφέα για κάποιες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν όσον αφορά την προφορικότητα του κειμένου, γιατί ένα κείμενο που θα μιληθεί, που θα σηκωθεί από γραμμένο, αυτό από την ενέση του βιβλίου, του εντύπου, χρειάζεται και άλλους ρυθμούς, χρειάζεται και άλλες ανάσεις. Οπότε αυτό το δουλέψαμε οι τρεις μας. Βγήκε ένα κείμενο λαμπερό. Έχουμε στήσει ένα μεγάλο μέρος με την κόρα την Καργούνη και ο ίδιος ο Αλέξης παρακολουθούσε με όλους τους δυνατούς τρόπους την πορεία των προβών. Ήταν μαζί μας συνέχεια. Ήταν μαζί μας είτε με FaceTime, είτε με Messenger, είτε όταν πηγαίναμε σπίτι του, είτε στο θέατρο Κεφαλινίας που κάναμε την πρώτη συνάντηση. Και ήταν να έρθει και στο θέατρο Βασιλάκου, γιατί εκεί τελικά θα πάει η παράσταση τέλος Νοεμβρίου. Αλλά είχε πάρα πολύ ζέστη και ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθεί.
0: Πώς...
1: Η γενέθλιά του προχθές. Και το βράδυ των γενεθλίων του άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα, από ό,τι κατάλαβα από όλα αυτά που μου είπαν οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. Έφυγε χθες το βράδυ. Κάτι λέει.
0: Πώς γνωριστήκατε και πώς συντεριάξατε?
1: Τον Αλέξη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Πρωτογνωριστήκαμε το 1977 το φθινόπωρο, που θα σκηνοθετούσα τη Γερτρούδη τη Σουένεμπερκ στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας, με πρωταγωνίστρια την Πέτη Αρβανίτη, τη μητέρα του. Και είχαμε κοινούς φίλους, ηλικιακά είμαστε πολύ κοντά, είμαστε της ίδιας γενιάς, και η στα πρώτα του βιβλία ήμουν συνεχώς παρούσα, που λάτρης της λογοτεχνίας του, και στη συνέχεια πολλές φορές ακολούθησα ό,τι έχει κάνει στο θέατρο. Έχω δει όλες τις παραστάσεις που τις έχουν σκηνοθετήσει άλλοι. Πάντα κουβεντιάζαμε ότι κάτι θα κάναμε μαζί, και ήρθε η ώρα με τη Σαπφό φέτος. Οπότε ήμουν η τυχερή άτυχη για το τελευταίο του θεατρικό κείμενο.
0: Πάντως, εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ, τον γνώρισα μέσω των βιβλίων του, και όποτε γυρνούσα τη σελίδα, το βιβλίο ανάποδα για να δω και το πρόσωπό του, είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, δηλαδή ήταν baby face, όπως λέμε εμείς οι Άγγλοι.
1: Ήταν πολύ λεπτά φτιαγμένος ο Αλέξης, και τα αισθήματά του επίσης εξέπεμπαν ευγένεια, λεπτότητα, γενναιοδορία, γλύκα. Είχε φοβερό χιούμορ. Νομίζω ότι το λατρεύανε οι άνθρωποι που ήταν γύρω του. Και είχε πολύ καλούς φίλους ζωής, που υπήρχε φοβερή εκτίμηση. Επίσης ήταν χέρι βαθιάς εκτίμησης και στο χώρο της διανόησης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποιες δηλώσεις σήμερα ήταν φοβερά συγκινητικές, γιατί όλοι μιλάνε για ένα παιδί πολύ ανοιχτό μυαλό, έξω καρδιά, και έναν άνθρωπο εξαιρετικά διαβασμένο, εξαιρετικά συγκροτημένο. Ενώ σου δίνει την αίσθηση ότι ήταν αέρα, δεν ήταν αέρα. Τα είχε πολύ καλά με τα στοιχεία όλα της φύσης, και με τη φωτιά και με τον αέρα και με το νερό. Όλα αυτά τα στοιχεία συντεριάζονται στη Σαπφό.
0: Νικέτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά ας το αφήσουμε εδώ και θα βρεθούμε.
1: Υπάρχει ένα σπουδαίο συγγραφέα, ένα σπουδαίο πνευματικό άνθρωπο και ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη.
0: Να τολμήσω να πω ποιο είναι το project το δικό σου τώρα αυτόν τον καιρό, τι ετοιμάζεις?
1: Είναι η Σαπφό του Αλέξη Σταμάτη.
0: Μάλιστα. Αχα, του Αλέξη.
1: Αυτό ετοιμάζω.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα
1: εγώ,
0: πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια.
0: Η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτρια, μίλησε για τον Σταμάτη, τον Αλέξη Σταμάτη. Δυσκολεύομαι να πω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών.

0: Σε δύο λεπτά είναι 9 παρατέταρτο, έτσι έχουμε και λίγο περιθώριο έξτρα για να καλησπερίσουμε και να ακούσουμε την Βάλια μας την Καϊμάκη. Στο ένθετό της για τα social media, το θέμα έχει ως εξής και είναι πολύ ενδιαφέρον. Το YouTube καταδικάστηκε μαζί με την Meta για τον εθισμό μιας ανήλικης χρήστριας, αν το πούμε έτσι. Αλλά τώρα εφεσιβάλλει την απόφαση με ένα μάλλον τολμηρό επιχείρημα. Θα αφήσω τη Βάλια να μας το πει αυτό το επιχείρημα. Ποιο είναι το επιχείρημα, Βάλια μου?
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους μας. Ότι δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ λέω βιντεάκια έχω. Ξέρω τίποτα.
0: Ότι το YouTube δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σωστό αυτό? Καλό μου ακούγεται.
1: Όχι, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό, ναι.
1: Όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Τώρα η ιστορία έχει ως εξής. Την είχαμε κουβεντιάσει και το Μάρτιο. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι σήμερα 20-20 κάτι, στα 20 της τέλος πάντων, στη δεκαετία εκείνη, η οποία λέγεται, αναφέρεται ως Casey, δεν ξέρουμε το πραγματικό της όνομα, και η οποία, αν θυμάσαι, ήταν αυτή που είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι λόγω του ότι είναι φυστικός ο αλγόριθμος, εγώ πέρασα όλη μου την εφηβεία να σκρολάρω και μου δημιουργήθηκαν πολλά ψυχολογικά προβλήματα κλπ. Και τότε το δικαστήριο είχε βγάλει απόφαση, είχε καταδικάσει την Meta και το YouTube. Η Snapchat και το TikTok είχαν έρθει σε συμβιβασμό πριν τη δίκη, πλήρωσα δηλαδή ένα ποσό. Τους είχε καταδικάσει σε 3 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο καθένας, συν 3 εκατομμύρια δολάρια για εξαιρετικές βλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα έρχεται η ώρα της έφεσης. Δεν μπορούν να πάνε να χρησιμοποιήσουν, επειδή ο νόμος ο Αμερικανικός προστατεύει τις πλατφόρμες, έτσι. Όμως οι δικηγόροι της Casey είπαν αυτό, ότι δεν είναι το θέμα περιεχομένου, το τι έβλεπα σώνει και καλά. Το γεγονός ότι πέρναγα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε την ιστορία, 10-15 πόσες ώρες έλεγε την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και το γεγονός ότι ο αλγόριθμός τους είναι τέτοιος που σε κάνει να μην θες να σταματήσει. Ακόμα και αν το περιεχόμενο που βλέπεις είναι καλό, βλέπεις βιντεάκια με τα λούδες, παιδί μου, τι να σου πω, δηλαδή αθώα πράγματα, σου κάνει κακό. Άρα λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να πατήσει εκεί, το YouTube τώρα λοιπόν έρχεται στη δίκη και κατέθεσε την αντίρρησή του, ας πούμε, λέγοντας ότι ναι, εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία, γιατί αυτή τη δίκη περιμένουν όλοι και όλοι μας έχουμε τα μάτια στραμμένα σε αυτήν, για τον απλό στο λόγο ότι θα δημιουργήσει δικαστικό προηγούμενο, και από εκεί και πέρα είναι μια ιστορία που θυμίζει λίγο την ιστορία της καπνοβιομηχανίας τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80.
0: Ναι, ναι.
1: Που όταν κερδίθηκαν οι πρώτες υποθέσεις, μετά όλοι έτρεχαν να κάνουν μηνύσεις στις καπνοβιομηχανίες. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Μη συμβεί κάτι τέτοιο και μετά βρεθούν οι πλατφόρμες, όχι τις κασίλα μας δηλαδή, να πληρώσουμε. Δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λέμε εμείς οι κινητνητοί.
0: Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Να μην νιώσω ότι σε κόβω.
1: Όχι, να μην νιώσω ότι με κόβεις, αλλά θέλουμε. Έχω γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο στο earthnews.gr. Γιατί δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου αυτό, δεν είχαμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε, είναι του Σαββατοκύριακου, για το καινούριο κινέζικο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Kimi 3. Και η 3, έτσι λέγεται. Κίμη και η 3. Και εκεί θα τα καταλάβουμε όλοι, γιατί ήρθαν πάλι οι Κινέζοι να τα σαρώσουν και αν ισχύει η Silicon Valley.
0: Και πού μπορούμε να το βρούμε αυτό ξανά?
1: Στο earthnews.gr.
0: Στο earthnews.gr, μάλιστα.
1: Το επιστήμη.
0: Ωραία. Βάλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Ουκρανίας μιλάει για την Κύπρο και το δράμα της. Κάτι που τα περισσότερα ελληνικά μέσα όχι μόνο δεν το κάνουν, αλλά ίσως και να μην ενδιαφέρονται κιόλας. Η σημερινή σκέψη της Vivian έχει τον τίτλο «Όταν οι αγνοούμενοι ξανάγιναν άνθρωποι».
1: Δεν θέλω φέτος να σας μιλήσω ακόμα μια φορά για την τουρκική εισβολή με τον τρόπο που συνηθίζουμε κάθε Ιούλιο. Για να είμαι ειλικρινής, 52 χρόνια μετά, δεν μπορώ να κρύψω το θυμό μου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις δεκαετίες την προοπτική της επανένωσης της πατρίδας μας. Βλέποντας σήμερα τις συνομιλίες να παραμένουν στάσιμες και τη διχοτόμηση να παγιώνεται χρόνο με το χρόνο, νιώθω πως μια ακόμα αναδρομή στα γεγονότα του 1974 θα ήταν σαν να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, όπως λέει η γνωστή αγγλική έκφραση. Δεν θα σταθώ λοιπόν στα γενικότερα ιστορικά γεγονότα, αλλά στις λέξεις. Σε μια λέξη για την ακρίβεια: αγνοούμενος. Σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος που χάθηκε σε ένα πόλεμο πρέπει να αναζητηθεί, ότι η οικογένειά του έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια, ότι ακόμα και 50 χρόνια αργότερα αξίζει να ανοίξει ένας τάφος, να γίνει μια εξέταση DNA, να αποκτήσει ξανά ένα όνομα εκεί όπου υπήρχε μόνο μια εκκρεμότητα. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Για αιώνες οι πόλεμοι άφηναν πίσω τους νεκρούς, εχμαλώτους και ανθρώπους που δεν επέστρεφαν ποτέ. Οι οικογένειες μάθαιναν να ζουν χωρίς απαντήσεις και ο κόσμος προχωρούσε. Μόνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, η διεθνής κοινότητα άρχισε να θεωρεί ότι η αναζήτηση των αγνοουμένων δεν είναι μια πράξη φιλανθρωπίας, αλλά μια διαρκής ανθρωπιστική υποχρέωση. Ότι ακόμα και δεκαετίες μετά από ένα πόλεμο, ένας άνθρωπος εξακολουθεί να έχει δικαίωμα στο όνομά του και η οικογένειά του στην αλήθεια. Στην Κύπρο όμως, αυτή η διαδρομή είχε τις δικές της καθυστερήσεις. Για πολλά χρόνια οι αγνοούμενοι έπαψαν να είναι πρωτίστως άνθρωποι. Έγιναν σύμβολα. Έγιναν μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έγιναν ένα διαρκές κατηγορό απέναντι στην Τουρκία. Και όσο ισχυρό κι αν ήταν αυτό το κατηγορό, τόσο καθυστερούσε να απαντηθεί το πιο απλό και πιο ανθρώπινο ερώτημα: πού είναι ο άνθρωπός μου? Ο αγνοούμενος ήταν πολιτικά πιο χρήσιμος από τον επιβεβαιωμένο νεκρό. Όσο η τύχη του παρέμενε άγνωστη, παρέμενε ανοιχτή και μια πολιτική πίεση προς την Τουρκία. Η εκκρεμότητα είχε τη δική της πολιτική βαρύτητα. Για την οικογένεια όμως, η εκκρεμότητα δεν ήταν πολιτική, ήταν μαρτύριο. Δεν ζητούσε καμιά νίκη, ζητούσε την αλήθεια, έστω κι αν αυτή ήταν η πιο οδυνηρή. Αργήσαμε όμως και σε κάτι ακόμα. Στο δημόσιο λόγο η λέξη αγνοούμενη είχε ταυτιστεί σχεδόν αποκλειστικά με τους ελληνοκύπριους αγνοούμενους της εισβολής του 1974. Χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος μέχρι να αποδεχθούμε ότι η ιστορία των αγνοουμένων δεν άρχισε στις 20 Ιουλίου του 1974. Προηγήθηκαν οι αγνοούμενοι των διακοινωτικών συγκρούσεων του 63-64 και ήταν και εκείνοι που χάθηκαν κατά το πραξικόπημα 5 μέρες πριν την εισβολή. Πίσω από όλες αυτές τις διαφορετικές ιστορίες υπήρχαν ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οικογένειες που περίμεναν ακριβώς την ίδια απάντηση: τι απέγινε ο δικός τους άνθρωπος? Αυτό δεν εξισώνει ευθύνες, δεν παραγράφει την εισβολή, δεν μικραίνει το έγκλημα της κατοχής. Κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Μας υπενθυμίζει ότι

0: ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν χωρίζεται σε εθνότητες ούτε σε πολιτικές παρατάξεις και ότι η αλήθεια δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες να μην ήταν μόνο η πρόοδος της επιστήμης, ούτε μόνο η δυνατότητα των εξετάσεων DNA, ήταν ότι αρχίσαμε, έστω αργά, να αφαιρούμε από τους αγνοούμενους την πολιτική τους χρησιμότητα και να τους επιστρέφουμε στις οικογένειές τους. Γιατί ένας αγνοούμενος δεν είναι επιχείρημα, δεν είναι αριθμός, δεν είναι σύμβολο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να καταλάβουμε ότι οι αγνοούμενοι δεν υπάρχουν για να υπηρετούν την ιστορία. Η ιστορία υπάρχει για να υπηρετεί τους αγνοούμενους, να τους επιστρέφει το όνομά τους, την αλήθεια τους και, έστω και καθυστερημένα, την αξιοπρέπειά τους.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, όταν οι αγνοούμενοι ξανά γίναν άνθρωποι. Η Βίβιαν κάθε εβδομάδα μας δίνει και την ψυχή της ακόμα στη σκέψη της ημέρας για τον χαμένο τόπο της, τον οποίο κάθε μέρα, κάθε στιγμή προσεύχεται, εύχεται να ελευθερωθεί. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Απολαύστε και το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράρ γυρό να φτάνει κατά τοπούς και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθη επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθη στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πικάξι Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτε ακόμη», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη περίοδο. 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση και ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν. Στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μια διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκρίρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Αυτοί οι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο.
0: Καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Σήμερα Τρίτη 21 του μηνός. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, είναι το ότι μας ξημερώνει. Ήμουν μακριά σας για λίγες μέρες, αλλά επιστρέψαμε. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 21 του μηνός, η ώρα είναι 9 και 8. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είμαστε στην κορύφωση του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού. Ας λέμε ευτυχώς που άργησε να έρθει. Θα τα καταφέρουμε, γιατί όπου να είναι θα πέσει και η θερμοκρασία ενώ τις επόμενες μέρες. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

πάρα πολλοί φίλοι μας, συνάδελφοι, άνθρωποι, γείτονες έχουν αρχίσει και φεύγουν για διακοπές και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν θέλω να ζηλεύετε, γιατί πρέπει να χαιρόμαστε και με τη χαρά του διπλανού. Τώρα σε άλλα νέα, σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Σούδας. Φαντάζομαι ότι κάτι έχετε δει, κάτι έχετε διαβάσει. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση αυτών των δύο πλοίων στα Χανιά, συγκεκριμένα στο λιμάνι της Σούδας. Το λιμάνι της Σούδας έγινε σήμερα το πρωί. Ευτυχώς κατά τη σύγκρουση έμειναν άθικτα τα βετία με το υγραέριο καύσιμα οξυγόνο. Ευτυχώς. Πέθανε μια νεαρή ηθοποιός, αν είχατε δει το King Kong πριν από κάποιο χρόνια, πόσα ήταν. Ήταν το κοριτσάκι που έπαιζε, που είχε αυτή τη σύνδεση με τον King Kong. Το όνομα της ηθοποιού ήταν Caitlin Hotel, μόλις 19 ετών. Έπαιζε την Τζία στο κινηματογραφικό σύμπαν του Godzilla και του King Kong. Σκοτώθηκε σε τροχαίο σε ηλικία μόλις 19 ετών. Είναι ένας τίτλος που παίζει πολύ στα social media και στο διαδίκτυο. Φυσικά εμείς είχαμε μια δική μας απώλεια σημαντική, έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης και έφυγε πρόωρα, μόλις 67 ετών. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να αξιολογήσουμε έτσι ένας άνθρωπος που αφήνει πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Σας έλεγα για τη θερμοκρασία λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Παρότι βιώνουμε ένα καύσωνα τα τελευταία 24 ώρα που θα μας ταλαιπωρήσει ως και αύριο, δηλαδή ως και την Τετάρτη, αλλά θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες, Πέμπτη, κυρίως Παρασκευή, και σε κάποιες περιπτώσεις θα δούμε το θερμόμετρο να κατρακυλάει ακόμα και 12 βαθμούς Κελσίου και να έχουμε τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις. Realize.

Οδύσσια ήρθε, αλλά αυτό που έρχεται είναι το Spider-Man Brand New Day. Βγήκε στη δημοσιότητα το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ μόλις λίγες μέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Είναι 26 του μηνός, 26 Ιουλίου, όπου θα δούμε πάρα πολλές σκηνές δράσης, πολλή περιπέτεια από τον Peter Parker, τον Spider-Man, τον αγαπημένο μας, αλλά και τη συναισθηματική του πλευρά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγαπάνε το σύμπαν της Marvel και κυρίως τον Spider-Man και κυρίως τον Tom Holland να επιστρέφει στο ρόλο του Spider-Man. To see the frowns on the jugglers and the clowns when they

0: λέτε να καλησπερίσουμε το Φώτη Μαρινάκη. Μιλάμε και φέτος, είχαμε μιλήσει και πέρυσι. Είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας Κιμουλίστες, όπου προβάλλουν διάφορες δωρεάν ταινίες σε διαφορετικές τοποθεσίες, σε νησιά, κάτι μαγικά. Ίσως έχετε δει, καλά αν είστε τυχεροί μπορεί να τα έχετε επισκεπτεί. Αλλιώς έχετε δει φανταστικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Γεια! Τι γίνεται,
1: καλησπέρα. Από την Κίμολο.
0: Από μόλις, την Κίμολο,
1: Από την Κίμολο, μόλις φτάσαμε, είχαμε προβολή στην Τήλο προφές.
0: Ναι.
1: Το βράδυ, διπλό σκηνικό σε μια παραλία πολύ ωραία την Έριστο. Πρώτη φορά ο Καλησπερίτης πάει στα Δωδεκάνησα και στην Τήλο συγκεκριμένα. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί έτσι πάμε σε μικρά νησιά που το έχουν ανάγκη και οι κάτοικοι και θέλουν έτσι να δουν μια τέτοια ωραία δράση όπως είναι, τους είναι Καλησπερίτη.
0: Πάμε να δούμε, να θυμηθούμε και να μάθουν οι ακροατές που το μαθαίνουν, το ακούν πρώτη φορά, πώς ξεκίνησε αυτή η εθελοντική ομάδα Κιμουλίστες.
1: Η ομάδα ξεκίνησε το 2011 με το να καθαρίζει τις παραλίες, να κάνει αρμούς από ανάγκη δηλαδή, χωρίς να υπάρχει ομάδα για την ακρίβεια. Δεν υπήρχε καν η ομάδα ονομασία Κιμουλίστες. Στην ουσία ανάγκη μας ζητήσανε να βρεθούν κάποια άτομα να συντονίσουν εθελοντικά κάποιες καθαριότητες στο χωριό. Και μετά μόλις τέλειωσε το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη δεν δίνουμε μια ονομασία στην ομάδα. Και κάποια κάτοικος εδώ πέρα πρότεινε την ομάδα Κιμουλίστες. Τις επόμενες χρονιές συνεχίσαμε να κάνουμε καθαρισμούς. Ξεκινήσαμε τα μονοπάτια, έτσι, βασική δράση. Να καθαρίζουμε μονοπάτια, να φωνάζουμε ορειβατικούς συλλόγους, να καθαρίζουν τον Απρίλιο που είχε δροσιά και γενικώς φιλοξενούσαν δωρεάν όλους τους ορειβάτες, τους εθελοντές. Μετά το 2014 ξεκίνησε το σινεμά, χωρίς να έχει όμως είναι Καλησπερίτη ονομασία και αυτό. Ξεκίνησε από τον προσωπικό μου προτζέκτορα και το πανίπογα σπίτι, που τα έχω δηλαδή ακόμα. Να το βγάλω, να κάνουμε τρεις προβολές τον Αύγουστο μήνα. Έλειπε η γυναίκα μου στην Αθήνα τον Αύγουστο γιατί γέναγε και εγώ καθόμουν εδώ και λέω δεν βγάζω τον προσέκτορα να κάνω τρεις προβολές στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκίνησε. Την επόμενη χρονιά λέω δεν βάζω και να πάμε μια παραλία. Γιατί να είναι σε ένα τοίχο σε ένα χωριό. Είσαι σε νησί, γιατί να μην είσαι στη θάλασσα. Κάναμε ολόκληρη εγκατάσταση πρέπει να σας πω. Με λατάκια, να έρθει τραχτέρ για να μπορεί να το κάνει. Να κάνει την εγκατάσταση, να είναι σταθερό το πανί. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια και στην παραλία κιόλας. Και αναγκαστήκαμε τις επόμενες χρονιές να ψάξουμε στο ίντερνετ και να βρούμε κάποιο σκελετό έτσι, που να μπορεί να υποστηρίξει το μικρό πανί. Ήταν μήκος τότε 2,40, τώρα έχουμε φτάσει στα 5,60 μέτρα μήκος πανιού. Σιγά σιγά τα φαναράκια προσθεθήκανε, 5 φαναράκια, τώρα έγιναν 500 φαναράκια. Μπήκανε κάποια μηδενικά, 2 μηδενικά από πίσω.
0: Ναι.
1: Για να φτιάχνεται όλη αυτή η ατμόσφαιρα.
0: Και ο κόσμος που σας ακολουθεί, γιατί μέσα στα χρόνια έχετε γίνει γνωστή. Δηλαδή αυτό το. Ο εξωτερικός κινηματογράφος έχει γίνει μυθολογία, μέρος της μυθολογίας του ελληνικού καλοκαιριού.
1: Τι γίνεται, πόσο το θέλει ο κόσμος. Τώρα μας στείλαν σήμερα, έχετε προβολή, είμαστε Σύφνο, θα έρθουμε αποκλειστικά με καράβι. Για σας, θα έχετε προβολή. Έρχονται από τη Νέα Υόρκη, από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Και το λέω πραγματικότητα αυτό, δεν είναι υπερβάλλω καθόλου. Τι να σας πω, αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να. Πόσο ο κόσμος το ζητάει. Και στην Κίμολο, ειδικά, όλοι γνωρίζουν για το σινεμά οι τουρίστες. Έρχονται πολύ επί τούτου. Και αν όχι κάποιοι, εννοείται πως έρχονται για τις όμορφες παραλίες και όλα τα άλλα, το καλό φαγητό που έχουμε και το ωραίο χωριό, αλλά πολλοί έρχονται και για το σινεμά.
0: Να ρωτήσω, τι είναι αυτό που κάνει αυτή την εμπειρία τόσο μοναδική? Δηλαδή, είναι, εντάξει, αυτοί οι υπέροχοι τόποι, αυτά τα υπέροχα νησιά, το νερό, ο ήχος της θάλασσας, τα καλοκαίρια, τα βραδινά καλοκαίρια που κάπως πέφτει ο ήλιος, το καταλαβαίνω. Γίνεται και ο κόσμος μια παρέα. Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο μαγικό?
1: Είναι ότι είναι αυτή η ατμόσφαιρα με τα 500 φαναράκια και τις 40-50 βάδες.
0: Ναι.
1: Φτιάχνεται ένα ολόκληρο χωριό. Καταρχήν κάθε προβολή είναι μοναδική. Δηλαδή πάμε κάθε προβολή σε άλλο σημείο. Δεν μένουμε για δεύτερη προβολή να πάμε γιατί είναι πολύ ωραίο, γιατί ακούσαμε εξαιρετικές κριτικές. Πάμε σε εξίσου καλό σημείο τοποθεσία.
0: Ναι.
1: Και όλες οι τοποθεσίες είναι τσεκαρισμένες. Να είναι μακριά από φώτα, από αυτοκίνητα, από πολιτισμό. Δηλαδή πάμε σε παραλίες που πας με σκάφος.
0: Mm.
1: Σε βράχια σαν του Σαραγκίνικο στη Μήλο. Έτσι το λέω έτσι χαρακτηριστικά από την παραλία που πολλοί κόσμος την ξέρει.
0: Ναι.
1: Άσπρα βράχια. Και πας με καραβάκι.
0: Και ο κόσμος πώς έρχεται εκεί?
1: Με το καραβάκι. Εννοείται κάνει δρομολόγιο, από το απόγευμα ξεκινάει το πρώτο, συνέχεια.
0: Mm.
1: Και υπάρχει ένα μικρό κόστος.
0: Πώς πάει αυτό το καλοκαίρι, τι σχέδια έχετε, μας είπατε για την Κίμολο τώρα, ότι είστε...
1: Γυρίσαμε μόλις από Τίνο, τώρα εννοείται κάνουμε τώρα την Πέμπτη, ετοιμάζουμε σε μια πολύ ωραία τοποθεσία παραλίας και μόλις στο Αμόνι, το Γαλντάκ, έχουμε καλεσμένο το Γιάννη το Σακαρίδη, το σκηνοθέτη.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Να παίξουμε το... Το Γαλντάκ που είναι και, παίζει και ο ηθοποιός Γιάννης Τάγκρου που θα είναι καλεσμένος και αυτός.
0: Άρα έχουν αρχίσει και έρχονται και καλλιτέχνες και γίνεται ολόκληρο event.
1: Μιλάνε με τον κόσμο. Έχει έρθει ο Τάσο Μπουλμέτης, η Μίμη Ντενίση, έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμοι. Κατερίνα Μπέι, Γιώργος Τζεμπερόπουλος, να μην ξεχάσω και κανένα. Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Νίκος Περάκης και άλλοι,
0: Εμείς τι να ευχηθούμε, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Υγεία να έχουμε καταρχήν.
0: Έτσι, και κέφι, γιατί αυτό θέλει πολύ κέφι που κάνετε. Θέλει μεράκι. Τώρα αυτό είναι μια τρέλα.
1: Να σας πω κάτι, αυτό για να γίνει, γιατί είναι αυτό κάθε προβολή σε άλλο. Δεν είναι ότι φτιάξαμε ένα ωραίο σκηνικό παραμύθι. Κάθε τοποθεσία, πιστέψαμε, είναι ένα παραμύθι, μια μυσταγωγία.
0: Να. Μυσταγωγία αυτή είναι η λέξη.
1: Μυσταγωγία.
0: Πολύ
1: μυσταγωγία. Το λέω και. Είναι ένα χωριό με φαναράκια, με απλότητα βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι υπέροχο, έχουμε δει εικόνες. Πραγματικά, αν κάποιος δεν
1: και
0: έχει
1: δεν
0: δει.
1: Δεν είναι άλλο να το πω, γιατί πολλοί μας λένε ότι δεν πιστεύουν. Ήδη και ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου, ο Θοδωρής Κοτσογιαννόπουλος, και μας είπε, νόμιζε ότι παιδιά, όταν δεν πίστευα, ότι κάτι γίνεται, επεξεργασία. Και μου λέει αυτό το πράγμα είναι πιο ωραίο και από τις φωτογραφίες που πίστευα ότι ήταν ψεύτικες. Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
0: Βέβαια. Εμείς λοιπόν λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έτσι να συνεχίσετε να χτίζετε αυτό το παραμύθι που πραγματικά μπορούμε να φανταστούμε τι δουλειά θέλει, αλλά είναι υπέροχο δώρο. Και να πούμε καλή δύναμη σε όλη την ομάδα.
1: Ευχαριστούμε, είμαστε και λίγοι, αλλά κάνουμε θαύματα.
0: Κάνετε θαύματα, οπότε στα μάτια μας φαίνεστε πολύ. Φαντάζεστε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για το κάλεσμα. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, Φώτης Μαρινάκης, μέλος της εθελοντικής ομάδας Κιμολίστες. Ένα υπέροχο θερινό σε διάφορες μαγικές νησιώτικες τοποθεσίες, σαν να έχει βγει από παραμύθι.

μπορείτε να μπούμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ethnews Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερούν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό χωριό στην συμβολή της λεωφόρου Κίμης και της οδού Επταλόφου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του, αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκησε ο εισαγγελέας. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Σήμερα μαζί, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, μια πάρα πολύ ζεστή Τρίτη. Η ώρα είναι 9:36 και μιλήσαμε από την αρχή της εκπομπής για μια απώλεια που έχει συγκινήσει πάρα πολύ τον κόσμο και προώρη έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Κουρμούλη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας, είναι στενός φίλος του Εκλειπώντος, που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πάντα είναι πολύ έτσι και αμήχανο και στενάχωρο,
1: ναι.
0: Αλλά αυτή η στιγμή, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και ωραίο να μιλάμε, γιατί οφείλουμε να τον αποχαιρετήσουμε και να σταθούμε και στην προσωπικότητα και φυσικά στο έργο του.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ήταν μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Πολύ, ναι. Δεν γνωρίζαμε κανένα τίποτα για το πρόβλημα υγείας του. Άλλωστε ήταν παραγωγικός και έδινε το παρόν μέχρι και την τελευταία στιγμή.
1: Και διάλεξε και ο ίδιος, ήθελα να πω εδώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς, και θέλω να πω ότι είχε γι' αυτό που είπες, ότι διάλεξε και ο ίδιος, επέλεξε να μείνει έξω οι περιπέτειές του των τελευταίων χρόνων από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ ήταν ένα πρόσωπο το οποίο και ως χαρακτήρας ήταν πολύ μέσα στον κόσμο και ήταν και άνθρωπος του κόσμου, όπως λέμε. Διάλεξε αυτό να το κρατήσει απ' έξω, να το κοιτάξει σε πολύ προσωπικό επίπεδο και με την οικογένειά του, μόνο μερικούς φίλους. Και γι' αυτό δεν υπήρχαν τόσες λεπτομέρειες.
0: No. Αυτό που βλέπω και συναντάω από το πρωί που έγινε γνωστή είδηση είναι ότι πολλοί αποθεώνουν την προσωπικότητά του. Μιλούν για έναν πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο, έναν ευγενή άνθρωπο.
1: Ένας μικρός πρίγκιπας, θα έλεγα, ναι. Δοτικός, γενναιόδωρος, ένας άνθρωπος που πραγματικά όχι μόνο με τη γραφή του αλλά και με την επαφή που έχει ανοιχτός, να το γνωρίσεις, να σου πει τη γνώμη του, να ακούσεις, να του δώσεις, ας πούμε, χειρόγραφα που λέγαμε στο παρελθόν, να σου πει τη γνώμη και σε νεότερους συγγραφείς, αυτό το είχε, αλλά και όχι μόνο και σε συγγραφείς και σε ποιητές και σε ζωγράφους και σε σκηνοθέτες. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός και το ήταν, δεν μπορώ να το πω εύκολα,
0: ναι,
1: ακόμα, γιατί τόσο ζωηρή προσωπικότητα, τόσο ανοιχτή, και ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν καθότανε καθόλου, δεν καθόταν ήσυχος μέχρι τελευταία στιγμή, ήταν πάρα πολύ ανήσυχος, και αυτό που έχει αποτυπωθεί και στα social είναι αλήθεια, γιατί και άνθρωποι που δεν το γνώριζαν έμαθαν ή με μία επαφή και μόνο καταλάβαιναν αυτό του χαρακτήρα, δηλαδή αυτή την διάθεση για δόσιμο,
0: no.
1: Για κουβέντα, για επαφή, και κυρίως το ότι έβγαλε και ο Αλέξης από αυτή την εικόνα που είχαμε πάρα πολύ πριν κάποιες δεκαετίες τουλάχιστον, τον απρόσιτο διανοούμενο.
0: Ήταν και παραγωγικότατος, δηλαδή,
1: ναι.
0: Να πούμε ότι ξεκίνησε η καριέρα του με την αρχιτεκτονική, μετά αφιερώθηκε, ναι, στα 90's, 96-98, 96 πρέπει να κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο, έχει γράψει 20 μυθιστορήματα, 34,
1: ναι,
0: συνολικά βιβλία, μυθιστορήματα,
1: ναι,
0: διηγήματα, παιδικά βιβλία, θεατρικά,
1: ναι,
0: ποίηματα,
1: ναι,
0: σενάρια, πάρα πολύ, αφήνει πάρα πολύ μεγάλο έργο.
1: Πολύ μεγάλο έργο, και να πούμε ακριβώς, είναι ο γιος της Μπέτης Αρβανίτη, της οποίου και του Κώστα του Σταμάτη, του αρχιτέκτονα. Αρχιτεκτονική είναι ο πρώτος του έρωτας και τα μαθηματικά, μόνο που η αρχιτεκτονική τον μαθαίνει να χτίζει ποίηματα, γιατί η πρώτη επαφή με το λόγο του Αλέξη είναι η ποίηση. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν σε εκδόσεις ο Κόλλη τέλη δεκαετίας 80, εκεί μαζί με την ευρύτερη παρέα του Κωστή Κιμωσούλη και όλα αυτά τα παιδιά. Η πρώτη επαφή ήταν η ποίηση, και μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλός ποιητής. Στην πορεία άλλαξε, όπως έλεγε ο ίδιος, τα ποίηματά μου έπαθαν πλοκή.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο. Έπαθαν πλοκή και έβγαινα σε μυθιστόρημα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το όλα τα είδη της γραφής, όπως σωστά είπατε, είπες, δηλαδή και το θέατρο, έγραφε θεατρικά, ποίηση και πεζογραφία. Ο κινηματογράφος ήταν μεγάλη του αγάπη. Μιλούσε με τους φίλους του με τις ώρες για λεπτομέρειες για ταινίες, ελληνικές και ξένες. Μπορούσα να καθίσω όλη νύχτα, φυσικά για χαρακτήρες του θεάτρου. Και να πω εδώ ότι τη γραφή, γενικά την έλξη προς τη γραφή, την οφείλει στο ραδιόφωνο. Την οφείλει στην κρατική ραδιοφωνία, όπου η κρατική ραδιοφωνία είχε κάποτε το θέατρο της Τετάρτης και το θέατρο της Κυριακής, που ήταν το θέατρο από το εξωτερικό των ξένων συγγραφέων και των Ελλήνων, όπου είχε ένα κασετοφωνά, ένα τρανζιστοράκι που το είχε μαζί του στο κρεβάτι, σαν παιχνίδι. Και από εκεί, με τους χαρακτήρες που άκουγε και φυσικά την αφήγηση των ανθρώπων, η φαντασία του η φαντασία του πραγματικά εξεράγει και έλεγε, από τότε έλεγε δηλαδή, ότι θέλω να γράψω από το ραδιόφωνο ουσιαστικά.
0: Πάντως, κύριε Κουρμουλή, κάτι που με πάντα με συγκινούσε στον Αλέξη Σταμάτη ήταν η σχέση με τη μητέρα του. Γιατί? Γιατί και οι δύο είχαν μιλήσει με μια τρομερή ειλικρίνεια για μια σχέση που ξεκίνησε νέα μαμά, που δεν, τέλος πάντων, ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένη στο ρόλο, κακό διαζύγιο, απόσταση, έμεινε με τον μπαμπά του, επέστρεψε στη μαμά του και κατέληξε να γίνει μια τρομερά ουσιαστική και αγαπησιαρική σχέση. Δηλαδή είχαν μιλήσει και οι δύο αποδεχόμενοι τις ευθύνες, τα λάθη. Ήταν πολύ αληθινή αυτή η σχέση.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί η Μπέτη Αρβανίτη ήταν μικρή σε ηλικία σχετικά όταν έγινε, δηλαδή όταν είχε μείνει έγκυος. Περάσαν από 40 κύματα. Το σημαντικό είναι ότι, και νομίζω ότι αυτό που λέτε ακριβώς είναι μάθημα και για τις σχέσεις οικογενειακές αλλά και για τις φιλικές, πώς δηλαδή και οι δύο, είτε φίλοι είναι, είτε συγγενείς, είτε μητέρα, γιος, πώς εξελισσόμαστε μέσα στον χρόνο, πώς μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, πώς ακούμε ο ένας τον άλλον, πώς μπαίνουμε ο ένας στη θέση του άλλου τελικά και δεν είμαστε μόνο, να το πω έτσι, εαυτάρα μας. Και αυτό λειτουργήσε συνθετικά πάρα πολύ, δηλαδή σαν και ο ένας και ο άλλος μεγάλωσαν και γίναν καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους μέσα από την σχέση αυτή στην πορεία. Και βεβαίως, ναι, μία, και τον είχα ρωτήσει γιατί δεν είχε γίνει ηθοποιός. Δηλαδή, και πολλοί τον είχαν ρωτήσει, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Όχι, λέει, ήθελε πάντοτε να είναι στα παρασκήνια. Δεν ήθελε να βγει μπροστά. Και βέβαια,
0: παρότι ήταν λαμπερός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν ο κλασικός συγγραφές. Ήταν χαρισματικός πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Ναι, έτσι, ένας συγγραφέας ο οποίος είναι, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο μονήρης, λίγο αυτό, λίγο. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα σε συναντούσε και θα πετούσε εξυπνάδες. Θα σε άκουγε πάρα πολύ χωρίς να σου κουνήσει το δάχτυλο. Θα έβρισκε πάντοτε κάτι, επειδή είχε και ευρύτητα ενδιαφέροντος, θα έβρισκε πάντοτε κάτι να σου πει ή να μάθει, να ακούσει από σένα πώς, ξέρω εγώ, πώς γίνεται αυτό. Παραδείγματος χάρη, παραγωγή ραδιοφώνου, μια ραδιοφωνική εκπομπή. Του άρεσε πάντοτε αυτό να μαθαίνει. Μέχρι πρόσφατα. Και αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν τα ξέρω όλα. Έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Είναι παρήγορο για μας που δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά παρά μόνο μέσα από τα έργα του και τη δημόσια παρουσία του, έτσι, να σκεφτόμαστε, να κρατήσουμε ότι στο τέλος, παρότι έφυγε πρόωρα, δεν το συζητώ, κάπως μέσα από τη συγγραφή, την αγάπη και την αποδοχή και το θαυμασμό του κόσμου, την πατρότητα, τη συντροφική σχέση, δηλαδή πήρε πολλά σε αυτή τη ζωή. Είναι σημαντικό να σταθούμε σε αυτό, νιώθω.
1: Σημαντικό ακριβώς, ναι, και με την πατρότητα και με την οικογένεια. Βρήκε και το νόημα, ένα άλλο νόημα, πραγματικά. Ένα νόημα το οποίο έφευγε από τον εαυτό του και πήγαινε στην αγάπη προς την οικογένεια, το παιδί, τη γυναίκα. Διότι ακριβώς και αυτό είναι πάρα πολύ καλά κάνετε και το θίγετε, είναι πολύ σημαντικό. Έζησε τη ζωή μέχρι το μεδούλι της και με το θέμα έρωτας και οικογένεια ήταν πάρα πολύ έτσι, τρυφερός όλα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί πράγματι ενώ ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος πραγματικά, όπως είπαμε, ας πούμε, δηλαδή του κόσμου πολύ, βρήκε νόημα και στην οικογένεια και τον άλλαξε, πάλι πήρε μια άλλη στροφή η ζωή του. Δηλαδή ξανά επηρεάστηκε και άλλαξε και έκανε και τον ενδιαφέρει και τον ενδιαφέραν και άλλα πράγματα. Χρειάζεται να το πούμε και αυτό, γιατί είναι μέρος της, είναι μέρος προσωπικότητάς του.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Από με συλληπιτήρια
1: και προδόστος
0: οικείους του. Αφήνει ένα σπουδαίο έργο, 34
1: έργο,
0: συνολικά βιβλία, και αυτό είναι παρήγορο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
1: Να είστε πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Νίκος Κουρμουλής, δημοσιογράφος φυσικά, συγγραφέας, στενός φίλος του Αλέξη Σταμάτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία φωνή, γιατί ήταν η διασκευή με τον Quincy Jones και την Amy Winehouse, το It's My Party. Άλλη που έφυγε νωρίς, παιδί.

φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 22 του μηνός. Έτσι. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Δεν πάτε πουθενά, Earth News Radio 105,8, γιατί ακολουθεί εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης, έρχονται. Εμείς τα λέμε αύριο. Νεφέλη Λιγερού, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Ευφυνόπουλου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζεφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peacock Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος όσο και σε απόλυτους αριθμούς αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5% καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο. 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση και ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μια διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο.
0: Ο καιρός.
1: λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα πελάγη 6 μποφόρ και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 25 έως και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Oh dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum.

as if to say, here lives a wealthy man.

0: diddle diddle diddle man. I see my wife, my golden, looking like a rich.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Σαρή. Και αυτό το οποίο ακούτε σαν σήμερα 21 Ιουλίου το έπαιξε ο κορυφαίος βιολονίστας, Ουκρανός βιολονίστας, ο Isaac Stern.
1: If I were a rich man. Αν ήμουν ένας πλούσιος άντρας.
2: Ακριβώς. Στο μουσικό κομμάτι της βραβευμένης ταινίας, ο βιολιστής της Στέγη, πρωτότυπος αγγλικός τίτλος A Fiddler on the Roof. Τρία βραβεία Όσκαρ καλύτερης μουσικής, φωτογραφίας και ήχου. Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι.
1: Είμαστε λοιπόν εδώ, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Στο τέλος της μέρας θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας την πλούσια επικαιρότητα στην οποία σήμερα κυριαρχεί, τι άλλο, η ζέστη, Δημήτρη. Έτσι?
2: Βέβαια.
1: Η οποία είναι έντονη. Όλοι την έχουμε ζήσει ήδη και μας έχουν προειδεάσει οι ειδικοί για το τι έχουμε να περιμένουμε την αυριανή ημέρα. Η αυριανή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Είναι ούτως ή άλλως το πρώτο κύμα καύσωνα αυτό το οποίο βιώνουμε και αύριο θα κορυφωθεί. Θα ζήσουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
2: Ευτυχώς όμως, Βαγγέλη, όχι στην Αθήνα, όχι ότι θα έχει δροσιά.
1: Και
2: θα έχει 38 με 39 βαθμούς στην Αθήνα. Αλλά υπάρχουν άλλες περιοχές στη Θεσσαλία που θα φτάσει και 43 βαθμούς ο υδράργυρος, έτσι.
1: Και έτσι θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολες οι συνθήκες την αυριανή μέρα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κυρίως να είμαστε προσεκτικοί με τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, με τους ανθρώπους που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Να πούμε ότι για αύριο, λοιπόν, Τετάρτη, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στη Θεσσαλία του 41 με 42 και τοπικά του 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά του 41 με 42 βαθμούς, ειδικότερα εδώ στην Αττική 40 με 41, οπότε μην νομίζουμε ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα.
2: Όχι.
1: Μας προειδέασε και η Νικολέτα Διακοπούλου. Και στην Ανατολική Πελοπόννησο επίσης του 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό πάντως νομίζω, Βαγγέλη, που έχει ενδιαφέρον αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα εκτός αέρα για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, όταν παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και το χτυπάει ο ήλιος, ειδικά αν έχει σκούρο χρώμα, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου φτάνουν τους 60, τους 70. Και πραγματικά, για έναν άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, με το που θα μπει μες στο αυτοκίνητο, θα πάθει ένα φοβερό θερμικό σοκ. Έτσι.
1: Είναι φοβερό το θερμικό σοκ. Γι' αυτό και όσο υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι αν το αυτοκίνητο είναι εκτεθειμένο, μια ηλιοπροστασία όσο είναι δυνατόν, είτε εξωτερικού είτε εσωτερικού τύπου.
2: Σωστό.
1: Στο αυτοκίνητο σίγουρα βοηθάει. Υπάρχουν και κάποιες ημικουκούλες που πιάνουν όλες τις γυάλινες επιφάνειες, το πάνω μέρος δηλαδή καλύπτουν του αυτοκινήτου, και εκεί βοηθάει κιόλας στην περίπτωση που, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, είναι σκούρο το χρώμα του αυτοκινήτου. Μια τέτοιου είδους ημικουκούλα θα πιάσει όλο το επάνω μέρος του με τις γυάλινες επιφάνειες, τον ουρανό δηλαδή του οχήματος και τις γυάλινες γύρω-γύρω επιφάνειες, προκειμένου να το καλύψει από τις ακτίνες του ήλιου και να το προστατεύσει από τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Μπαίνοντας βέβαια μέσα, πολλές φορές νομίζω έχει τύχει σε όλους, έτσι, να καίει το τιμόνι, να μην μπορείς να πιάσεις
2: καλά.
1: Οπότε, αν είναι εκτεθειμένο δηλαδή και όλα απευθείας στον ήλιο, ο κίνδυνος αυτός είναι πραγματικός.
2: Και βέβαια, στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε και τη διαφορά μεταξύ θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.
1: Είναι σημαντικό γι' αυτό, για να καταλαβαίνουμε και τα συμπτώματα.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα και το air condition βέβαια στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες και τις τόσο εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να αποδώσει κατευθείαν. Και αν το αυτοκίνητό μας είναι στον ήλιο παρατημένο, όταν το πάρουμε θα πρέπει, φεύγοντας, να ανοίξουμε τα παράθυρα όλα του αυτοκινήτου, προκειμένου να μπει μέσα αέρας, ο οποίος δεν θα είναι δροσερός βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ χαμηλότερος από τον ζεματιστό αέρα που είχε εγκλωβιστεί μέσα όσο το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο. Και βέβαια, αφού φύγει ο πολύ καυτός αέρας, να δουλεύει σιγά σιγά και ο κλιματισμός, προκειμένου να πιάσει κάποια ανεκτή θερμοκρασία ως το δυνατόν πιο σύντομα. Αν το αυτοκίνητο δε είναι σταθμευμένο σε κλειστό χώρο, τότε είναι προτιμότερο να κρατήσουμε στην ανακύκλωση τον αέρα, προκειμένου να κρατήσουμε δηλαδή τον πιο δροσερό από τον εξωτερικό αέρα, και ο κλιματισμός τότε θα αρχίσει να αποδίδει και πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
2: Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα που δημοσιεύεται στο γνωστό περιοδικό Nature, οι καύσονες στην Ευρώπη ξεκινούν νωρίτερα, διαρκούν περισσότερο και είναι όλο και πιο έντονοι.
1: Είναι φοβερό αυτό που λες, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη όλοι, γιατί αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο στο σύνολό της αυτή. Αυτό έτσι το ζήσαμε σε άλλες χώρες που δεν ήταν μαθημένες, το ζούμε τώρα και εδώ που είμαστε πιο συνηθισμένοι σε καύσονες, έτσι έχουμε αρχίσει.
2: Είμαστε όμως πρωταθλητές στη θερμική καταπώνηση, σύμφωνα με αυτή την έρευνα.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί αυτό, γιατί η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες τις ευρωπαϊκές που επηρεάζονται περισσότερο από τους καύσονες, και σύμφωνα με έρευνα της Mindworks, η οποία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Κλιματική Αλλαγή, το 52% των Ελλήνων δηλώνει, ένα στους δύο δηλαδή, δηλώνει ότι υφίσταται έντονη θερμική καταπώνηση. Στην Αθήνα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 56%, όταν στην Κροατία ανέρχεται στο 36,5% και στην Ουγγαρία το 29%. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς το 61% των γυναικών δηλώνει ότι βιώνει σημαντική θερμική καταπώνηση. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα και αύριο, και όπως πολύ σωστά είπες, Βαγγέλη, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας και αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας, πρέπει να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση, το λένε άλλωστε και όλοι οι ειδικοί και οι γιατροί, 11 με 5 είναι μία ώρα, αυτό το εξάωρο.
1: Απαγορευτική. Για άσκοπες μετακινήσεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν πρέπει να πάμε κάπου, δεν γίνεται, και εμείς στη δουλειά μας και λοιπά. Παρ' όλα αυτά, αυτοί που μπορούν να το αναβάλουν, να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
2: Για πες.
1: Μιλώντας με τους γονείς μου, είχαν κανονίσει αύριο προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού. Είχαν. Ναι. Για την αυριανή ημέρα. Πήρα και τους είπα να το αλλάξουν. Μα λέει, γίνεται, πάρε τηλέφωνο και ρώτησε να δείτε.
2: Βέβαια.
1: Και το άλλαξαν τελικώς το ραντεβού, γιατί το είχα έγνοια μεγάλη. Αν λοιπόν γνωρίζουμε κάποιος ο οποίος αύριο ίσως έχει κάποια δουλειά, κάτι, ας τον προτρέψουμε να την αναβάλει από τη στιγμή που αυτό είναι εφικτό.
2: Ναι,
1: έτσι, γιατί η μεθαυριανή μέρα από την Πέμπτη θα έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση. Θα έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και μάλιστα έρχονται και μπουρίνια. Έτσι. Μετά θα έχουμε να μιλήσουμε για άλλα. Παρ' όλα αυτά,
2: εντάξει,
1: όπως μας είπε,
2: και το μπουρινάκι πρόσδεκτο είναι.
1: Πρόσδεκτο είναι, φτάνει να μην δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί η Νικολέτα Γιακοπούλου μας προειδέασε ότι ενδεχομένως θα έχουμε και έντονα φαινόμενα και θα τα αντιμετωπίσουμε όμως όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν έχουμε αυτόν τον καύσωνα μπροστά μας.
2: Και έχουμε και πολλά καμένα δέντρα τα οποία δεν συγκρατούν το νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Πολύ σωστά.

0: επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, 10 και 20 η ώρα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές επιλογές όπως πάντα. Λοιπόν, εκτός από την πρώτη μουσική επιλογή που την αναλαμβάνεις εσύ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι πάντοτε σημαδιακή, είναι της ημέρας.
1: Ναι, να έχει πάντα μια συνάφεια με το μουσικό κομμάτι, με την ημερομηνία που πρωτοπαίχθηκε.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε για τον καύσωνα, για την αυριανή ημέρα που θα είναι ιδιαίτερως δύσκολη. Είδαμε σήμερα ότι οι θερμικές κάμερες εδώ στο λεκανοπέδιο, Δημήτρη, κατέγραφαν έτσι, αυτήν την ένταση της ζέστης. Η άσφαλτος των Κηφισσού ήταν στους 60 βαθμούς, τα ράτσες αυτοκίνητα εκεί στο Άλσος Βεϊκού κοντά στους 75.
1: Αβουλάκι, τι κάνει το βάζεις κανονικά και το...
0: Κανονικότατα ψήνεται, ψήνεται. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο για την αυριανή ημέρα είναι εκτός από τις προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι το μείγμα αυτό των καιρικών συνθήκων που κάνει πολύ επικίνδυνη την ημέρα για πυρκαγιές, για εκδήλωση πυρκαγιών. Να πούμε ότι είναι σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή στον χάρτη πρόγνωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ακριβώς είναι στο κόκκινο, στο επίπεδο 5, που δεν το βλέπουμε πολύ τακτικά το κόκκινο. Τώρα λοιπόν στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ σε πολύ υψηλό κίνδυνο για φωτιά στην κατηγορία κινδύνου 4 είναι αρκετές ακόμη περιοχές της Ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας. Να πούμε ότι στο 5 λοιπόν, στο κόκκινο είναι η περιφέρεια εδώ της Αττικής, γι' αυτό και όλο το λεκανοπέδιο πρέπει, θα βρίσκεται αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε συναγερμό. Έχουν ήδη ενημερωθεί, έχει γίνει σειρά συσκέψεων ακριβώς προκειμένου να είναι ενήμεροι και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα τα συναρμόδια υπουργεία κλπ. Η Αττική λοιπόν από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, η Βιωτία και η Φθιώτιδα, και από την περιφέρεια της Πελοποννήσου η Κορινθία και η Αργολίδα. Αυτή είναι στην κατηγορία κινδύνου 5.

0: Είπαμε τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5. Στην κατηγορία κινδύνου 4 λοιπόν έχουμε να κάνουμε και πάλι με την Πελοπόννησο, για τη Λακωνία και την Αρκαδία, για τη δυτική, από την Δυτική Ελλάδα, περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας, από τη Στερεά Φωκίδα Εύβοια, η περιφέρεια της Θεσσαλίας, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί αφορά το Κιλκής και την Θεσσαλονίκη, και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει να κάνει με την Ρόδο. Οι περισσότερες παρόλα αυτά περιοχές βρίσκονται και στην κατηγορία 3, που είναι η υψηλή, είναι το κίτρινο στον χάρτη πρόγνωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που πάντοτε παρακολουθούμε.
1: Και να πούμε, Βαγγελή, ότι στην Ευρώπη έχουμε πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, και λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε χαλάζι στα Βαλκάνια, έτσι. Είναι αυτό που λέμε τρελός καιρός.
0: Αυτές οι εναλλαγές, οι οποίες μας έρχονται και εδώ. Αυτά μας έλεγε η Νικολέτα Διακοπούλου, ότι ακριβώς θα έρθει να διαδεχθεί αυτό το μεγάλο κύμα του καύσωνα, ένα κύμα κακοκαιρίας στη συνέχεια.
1: Και το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο είναι, Ευαγγέλιο, ότι στη Σερβία, επειδή η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, έτσι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζει φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα του Δούναβη και του Σάβου. Έτσι, αλλιώς θα κολλήσουν στο βυθό, ο οποίος έχει φτάσει πλέον πολύ κοντά στα σκάφη αυτά τα οποία τα διασχίζουν.
0: Ναι. Να πούμε ότι είχαμε λοιπόν σύσκεψη συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας για να καθοριστεί ακριβώς ο σχεδιασμός μάχης για την αυριανή ημέρα, ενώ συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό την προεδρία του Υπουργού, του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απίθυνε έκκληση σε κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες, επισημένοντας ότι οποιοδήποτε συμβάν δύσκολα θα αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο, αφού οι καιρικές συνθήκες θα προσομοιάζουν, όπως είπε, με αυτές τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στο Μάτι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Δεν το είπε σίγουρα τυχαία ο κύριος Τουρνάς.
1: Οι περίφημοι καταβάτες άνεμοι.
0: Ακριβώς. Για το πόσο δύσκολες θα είναι οι συνθήκες, και νομίζω, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη ακριβώς για την επικινδυνότητα πυρκαγιών κατά την αυριανή ημέρα, αλλά και το τι είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
3: Δυστυχώς μιλάμε για το επίπεδο συναγερμού κατηγορίας 5. Και αυτό αφορά βεβαίως την Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Ρόδου. Για τις περιοχές για τις οποίες θα έχουμε κατηγορία 5, δηλαδή την κατάσταση συναγερμού που, όπως είπαμε, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Αττική Αργολίδα και η Κορινθία, γι' αυτό το λόγο έχει συγκληθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την Πολιτική Προστασία όπου βρισκόμαστε, υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε για ανέμους εντάσσεως 6 μποφόρ, δυτικούς, βορειοδυτικούς, που αναμένονται κατεβάτες, όπως μας τους λένε χαρακτηριστικά, στην πυροσβεστική. Συνθήκες που, όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός νωρίτερα, θα θυμίζουν εκείνη την τραγική ημέρα στο Μάτι. Καταλαβαίνουν όλοι πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συνθήκες. Γίνεται έκκληση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία στους πολίτες που μας ακούν να μην προβούν σε καμία μας, σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε ακόμα και από αμέλεια, καμία θερμή εργασία, καμία εργασία με μηχανήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθυρισμό. Θα είναι πολύ δύσκολη η άνεμη, πολύ δύσκολες οι θερμικές συνθήκες, και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοσή της σε πολύ σύντομο χρόνο. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε για τους παραβάτες ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάζουν να αντιμετωπεί με βαρύτατες ποινικές επιπτώσεις, αλλά και με βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα, με τσουχτερά πρόστιμα. Βεβαίως πρέπει όλοι να θυμούνται ότι σε τέτοιες συνθήκες μία πυρκαγιά δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για περιοσίες, αλλά άμεσα τις ανθρώπινες ζωές.
1: Για να δούμε τώρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, τι λένε και οι καθήλυν αρμόδιοι, οι ειδικοί, οι γιατροί λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό.
0: Κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες.
1: Για τις ευπαθείς ομάδες, ναι. Ναι. Καταρχάς να ακούσουμε την παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Θεόδωρα Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας υπό αυτές τις συνθήκες.
4: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες.
1: Θεός φυλάξει. Ναι.
4: Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Ψαλτοπούλου. Θα ακούσουμε στη συνέχεια
0: και
1: την κυρία Παγώνη. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, οι μέγιστες τιμές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας. Στην Αττική η θερμοκρασία έως και 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 35. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr. ERT News Radio 105,8.

0: Επιστροφή στο τέλος της μέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Να θυμίσουμε ότι στην παραγωγή μας είναι η Μαρία Σφυρόερα, η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Η ζέστη κυριαρχεί και θα κυριαρχήσει και αύριο, Δημήτρη, και όχι μόνο στη χώρα, έτσι.
1: Και βλέπω πραγματικά μια εντυπωσιακή είδηση ότι η Ευρώπη αναμένει ένα ακόμη ακραίο κύμα καύσωνα και αυτή τη φορά ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 47 βαθμούς. Αδιανόητο. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά διαρωτώ με τι θα γίνει με τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Και φαντάσου τέτοιες θερμοκρασίες σε χώρες που δεν είναι μαθημένες.
1: Ναι.
0: Σε χώρες που αντιμετώπισαν τόσα προβλήματα και με τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Θυμίζω τον καύσωνα του 2003 στη Γαλλία, είχαμε περίπου 20.000 νεκρούς. Έτσι, μιλάμε για αριθμούς πολεμικούς.
0: Συζητούσα πριν από λίγες μέρες με έναν ψυκτικό εδώ στην Αθήνα, ο οποίος ήρθε για την συντήρηση. Και μου μετέφερε την εικόνα που επικρατεί στο εξωτερικό, γιατί μιλούσαμε για τη Γαλλία που τσακώνονταν για να βρουν ανεμιστήρες, κλιματιστικά κλπ. Και μου έλεγε πόσο δύσκολο είναι και στη Γαλλία αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία να βρουν ψυκτικό για να τους τοποθετήσει μετά το κλιματιστικό.
1: Και το κόστος το είπε.
0: Μου είπε για τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί μου είπε ότι σκεφτόταν να πάει μια βόλτα. Γιατί για το 9 κλιματιστικό το κόστος ήταν γύρω στις 850. Λίρες.
1: Οπότε, έχει το κλιματιστικό δηλαδή και βάλε.
0: Περίπου ένα χιλιάρικο, περίπου 1000 ευρώ φαντάζομαι. 1000 ευρώ η τοποθέτηση στο 9000 BTU κλιματιστικό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Πάμε
0: φανταστείτε
1: να
0: για ένα μεγαλύτερο.
1: Ψυκτική στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Έχουν μεγάλη ανάγκη, Δημήτρη, γιατί οι ψυκτικοί που υπάρχουν εκεί είναι αυτοί που δουλεύουν στη βιομηχανία, που ασχολούνται με ψυγεία επαγγελματιών, σε καταστήματα κλπ. Δεν είναι οι ψυκτικοί έτσι όπως τους έχουμε εδώ για τα κλιματιστικά, για την τοποθέτησή τους, για τη συντήρησή τους κλπ. Οπότε δεν υπάρχουν λίγα χέρια. Και εκεί λοιπόν είναι δυσέβρετη. Και τώρα θα μπορείς να πας για 2 μήνες δηλαδή εκεί και να θησαπρίσεις.
1: Εννοείται. Και δεν είναι μόνο το ότι είναι δυσέβρετη. Μου εξηγούσε η Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, ότι δεν μπορείς να τοποθετήσεις κλιματιστικό στο μπαλκόνι και να φαίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να τη βάλεις σε ένα σημείο τη μονάδα, η οποία να μην φαίνεται ακριβώς. Και αν δεν έχεις αυτό το σημείο, μπορεί να κάνεις ολόκληρη κατασκευή.
0: Για να μην αλλοιώσει την εικόνα, την πρόσωψη των κτηρίων, αυτών των υπέροχων κτηρίων που υπάρχουν ως επιτοπλίες στο Παρίσι, για παράδειγμα.
1: Το 8ο είναι πολύ παλιά.
0: Ακριβώς, φαντάζεσαι τώρα αυτά να τα γεμίζαμε με μονάδες κλιματισμού απ' έξω. Θα χτυπούσε άσχημα. Από την άλλη, βέβαια, ρωτάς τον άνθρωπο που μένει μέσα, αν μπορεί πλέον χωρίς κλιματιστικό να βγάζει τα καλοκαίρια του.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, είναι δύσκολες οι συνθήκες και όπως είπαμε θα παραμείνουν και αύριο. Μας έλεγες νωρίτερα, Δημήτρη, για την κυρία Ψαλτοπούλου, την ακούσαμε.
1: Ναι. Και να ακούσουμε και την κυρία Ματίνα Παγώνη, η οποία αναφέρθηκε στις ομάδες πληθυσμού που πρέπει να προσέχουν.
0: Μίλησε επίσης εδώ,
1: μιλώντας
0: στο News Radio, έτσι.
1: Radio 105,8.
2: Είναι 2 σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα, τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάπου που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air-condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Αυτό που είπε η κυρία Παγώνη για το νεράκι, να έχουν πάντα έτσι λίγο νεράκι στο χέρι τους, έτσι ένα μπουκαλάκι με νερό, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, γιατί δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, στο πλαίσιο το εργασιακό έχουν υπάρξει φορές που έχω ξεχάσει κυριολεκτικά να πιω νερό.
1: Ναι.
0: Έτσι, από την πίεση της εργασίας κλπ. Μπορεί να περάσει η μέρα, κυρίως όχι τώρα τι τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι πιο δύσκολο, αλλά κυρίως το χειμώνα που να ξεχάσεις να πιες νεράκι.
1: Ναι, και πρέπει, ξέρεις, πόσο πρέπει να πίνουμε κανονικά βάσει του παθολόγου.
0: Αυτή την περίοδο, λίτρα.
1: Τώρα σίγουρα 3, αλλά και το χειμώνα 2 λίτρα είναι επίσης απαραίτητο να πίνει κανείς.

0: επιστροφή και πάλι και θα φεύγουμε λίγο από τον καύσωνα στη χώρα μας και όχι μόνο, για να έρθουμε σε αυτήν την ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα, θερμοκρασία που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Στις εχθροπραξίες που συνεχίζονται, που εντείνονται δυστυχώς μέρα με τη μέρα, Δημήτρη, θα μας πεις και τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλο, είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων και θα μας βοηθήσει και ο ίδιος με την εικόνα που έχει, αλλά και αυτό που θεωρείται ότι έχουμε μπροστά μας. Κύριε Σφαέλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Το Άξιος μεταδίδει ότι υπάρχει ένα σχέδιο για δεκαήμερη εκεχηρία, αλλά ο Τραμπ εξετάζει και το σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου. Και θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, πόσο περισσότερο γενικευμένος μπορεί να είναι ο πόλεμος. Για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ λέει ότι θα πλήξουμε σύντομα το Peacakes Mountain στο Ιράν. Είναι γνωστό ότι.
0: Το πυρηνικό του οπλοστάσιο.
1: Το πυρηνικό οπλοστάσιο. Κατά πληροφορίες υπάρχει εκεί το ουράνιο, φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο πιο γενικευμένος μπορεί να γίνει ο πόλεμος και αν πλήξουν το Peacakes Mountain οι Αμερικάνοι, είναι βέβαιο ότι θα φτάσουν οι διατριτικές βόμβες μέχρι το βάθος που πρέπει για να καταστρέψουν τους φυγοκεντριστές που εμπλουτίζουν το ουράνιο.
2: Έχετε δίκιο, είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη και άσχημη κλιμάκωση του πολέμου και αυτό που φοβόμαστε όλοι πράγματι είναι αυτό, την περαιτέρω, ας το πούμε, διάχυση του πολέμου σε άλλες περιοχές. Θα είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι θα εμπλακούν προφανώς και άλλες δυνάμεις στην σύγκρουση.
1: Το Ισραήλ λέτε.
2: Είναι πολύ, ναι, εντάξει, το Ισραήλ φυσικά θέλει, φυσικά το Ισραήλ, ο στόχος είναι να συνεχιστεί μέχρι τέλους η σύγκρουση, μέχρι να πέσει το καθεστώς του Ιράν. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι όμως ότι εμπλέκονται και άλλες χώρες μέσα στην εξίσωση. Και δεύτερον, αυτό που είπατε, ότι ακόμα και αν χτυπήσει εκεί που για να μπορέσει να βρει, πιθανώς δεν θα μπορέσει να φτάσει στο σημείο ή τα χτυπήματα να φτάσουν στο τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσουν να εξολοθρεύσουν να εξουδετερώσουν τελείως το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ουρανίου και γενικότερα εκεί πέρα στην περιοχή αυτή που αναφέρατε.
1: Ναι, και το ερώτημα, συγγνώμη, διακόπτω, ποια είναι, κύριε Σφαέλο, συγγνώμη που διακόπτω, πού είναι αυτά τα 440 κιλά, είναι ακριβώς, κατά πρώτον όλα μαζί ή είναι διασκορπισμένα ανά 50 κιλά.
2: Είναι και αλλού, οπότε θα είναι μια μεγάλη καταστροφή. Θα οδηγήσει μεγάλη καταστροφή χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα ποιο θα είναι τελικά.
1: Γιατί και στην Ατάνς δεν το μάθαμε. Στο πλήγμα της Ατάνς.
2: Ακριβώς. Η πίεση είναι μεγάλη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, προφανώς, γιατί τον απασχολεί φυσικά πάρα πολύ το θέμα το οικονομικό από τα στενά του Ορμούζ, οι απειλές των Χούθη. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα, έτσι, ένα νέο σκηνικό, κλιμάκωση πάλι της κρίσης. Δηλαδή εκεί που προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια δίωδο, κάποιο τρόπο επίλυσης, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Και το χειρότερο είναι, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε, ότι μπορεί να εμπλακούν και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα μπορεί, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και εμπλοκή της Συρίας αργότερα, των τζιχαντιστών της Συρίας, μπορεί να εμπλακούν και άλλες δυνάμεις σε αυτόν τον πόλεμο. Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι έχουμε τη συνέχιση, ας το πούμε, των εχθροπραξιών, δηλαδή δεν σταματάνε και οι εχθροπραξίες που υπάρχουν από την πλευρά του Ισραήλ. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα επικίνδυνο, ας το πούμε, αν θέλετε, σκηνικό, και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να επιβλακούν εύκολα οι ΗΠΑ, με την έννοια ότι μπορεί και να οδηγηθούμε σε χερσαίες επιχειρήσεις πλέον.
1: Αυτό δεν είναι αυτοκτονικό όμως.
2: Θα είναι αυτοκτονικό. Βεβαίως, ίσως να δούμε στην αρχή κάποιους περιορισμένους ευελληνικούς χερσαίες επιχειρήσεις.
1: Στα νησάκια, λέτε, στα νησάκια, στο Χαρκ και στο Μικρό και Μεγάλο Τούμπ.
2: Προφανώς να ελέγξουν λίγο την κατάσταση των στενών του Ορμούζ αρχικά. Όμως το θέμα είναι ότι όσο κλιμακώνεται η κατάσταση, σίγουρα είναι το επικίνδυνο σενάριο να υπάρξει και χερσαία εμπλοκή.
0: Και η ελεύθερη ναυσιπλοεία, έτσι βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, βάλλονται και καθημερινά πλέον δεξαμενόπλια που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία.
2: Όλη η παγκόσμια οικονομία, η παγκόσμια, ας πούμε, κατανάλωση και και οι φυσικοί πόροι και οι υδρογονάνθρακες είναι εξαρτώνται ακριβώς από την διέλευση των στενών του Ορμούζ. Οπότε το θέμα είναι ότι αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Φυσικά δεν συμφέρει ούτε τον Τραμπ να προχωρήσει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις τον οδηγούν αναγκαστικά στην κλιμάκωση. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, να υπάρξει και μια αυτοσυγκράτηση, διότι πιστεύω ότι οι δύο ηγεσίες της Αμερικής, τον ΗΠΑ και του Ιράν, τραβάνε τα πράγματα στα άκρα. Και βέβαια βλέπουμε, δεν ξέρουμε και τις επιπτώσεις που θα έχει και μέσα στο Ιράν, με την έννοια ότι μπορεί να συμβούν και διάφορες διασπάσεις και διάφορες
1: Μα ήδη συμβαίνουν. Νομίζω έχουμε από τη μία μεριά τους μετριοπαθείς με τον Καλυμπάθ.
2: Αυτό που λέτε, ακριβώς. Ναι.
1: Τώρα, αυτή η πρόταση για δεκαήμερη και χειρία το μεταδίδει το Άξιος, και αυτό έχει την σημασία του. Είναι ένα σωστό τόπο, εξαιρετικά καλά ενημερωμένο από κυβερνητικές πηγές. Κατάρ, Αίγυπτος, Πακιστάν διαμεσολαβούν. Ο Τραμπ πριν από λίγο είπε ότι δεν ενδιαφέρομαι για εκεχηρία, αλλά από την άλλη το αφήνει και ανοιχτό. Και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ξέρει τι θέλει, γιατί και η στρατηγή του πλέον, ο κύριος Κέιν, ο οποίος είναι επικεφαλής των όλων των ενόπλων δυνάμεων, ήρθε πρόσφατα, και οι προηγούμενοι στρατηγοί, οι οποίοι ήταν πιο συντηρητικοί στις εκτιμήσεις τους και στις απόψεις τους και του προτείνανε πιο συγκροτημένα πράγματα, αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν όλοι να του λένε ναι, και κλιμακώνει την κατάσταση για να πάει πού υπάρχει.
2: Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή πιέζεται σε μια κατάσταση στην οποία και ο ίδιος δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Και φυσικά αυτό που λέμε τώρα είναι ότι δεν πρέπει ούτε να παρασυρθεί από εκδικητική, ας το πούμε, αν θέλετε, κάποια έτσι εκδικητική καταδίωξη, ας πούμε, με την έννοια ότι υπήρξαν αυτοί οι θάνατοι στρατιωτικών των Αμερικανών. Και απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να ικανοποιήσει κάτω πως και τους Αμερικανούς, να δείξει ότι δεν υποχωρεί. Είναι πολλά τα προβλήματα, με την έννοια ότι θέλει και να επικοινωνιακά να το διαχειριστεί, δείχνοντας ότι δεν έχει ιτηθήσει η στρατηγική του. Ενώ κατά κάποιο τρόπο έχει χάσει σε πολλά σημεία. Αυτό που ήθελε να πετύχει δεν το πέτυχε ακριβώς, έτσι. Δηλαδή το Ιράν έχει σταθεί αρκετά, έτσι. Δεν έχει υποστεί τα πλήγματα που περίμενε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και απ' την άλλη, βεβαίως, όπως είδαμε και στη συνέντευξη, προσπαθούσε να δείξει ότι πράγματι το Ιράν έχει υποστεί πλήγμα μεγάλο και ότι βρίσκεται συμπογμένο. Έτσι ήθελε να το παρουσιάσει. Απ' την άλλη, όμως, και τα γεγονότα βέβαια δείχνουν ότι ακριβώς αναγκάζεται και παρασύρεται τώρα να κλιμακώσει, γιατί δεν έχει καταλήξει κάπου, δεν έχει καταφέρει ένα μεγάλο έτσι επίτευγμα να πει ότι ανέτρεψε το καθεστώς, ας πούμε, της.
1: Αυτό ήταν ο διακηρυγμένος στόχος. Ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα για ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο έχει πάει περίπατο.
2: Οπότε αυτή τη στιγμή απλώς προσπαθεί να ωρεοποιήσει αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε πώς θα το διαχειριστούν όλοι αυτό, διότι πολλές φορές γίνονται λάθη στρατηγικής σε αυτό το σημείο, με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, δηλαδή να δημιουργηθούν νέες συνθήκες ανάφλεξης. Αυτό είναι ο φόβος.
0: Και μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Ενδεχομένως
0: εγκλωβίζεται ακόμη πιο πολύ εξαιτίας αυτού.
2: Και δεν είναι μόνο, είναι αρχιβεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ που έχει τις ενδιάμεσες εκλογές και αυτό τον πιέζει και πρέπει να δει τι θα κάνει, με την έννοια ότι έχει φύγει από το αφήγημα που είχε ότι δεν θα κάνει πολέμους κτλ. Δεύτερον, είναι ότι πρέπει να υπολογίσουμε βέβαια και τα.

0: Ο λιβανικό στρατό σε περιοχές οι οποίες είχε ο Ισραηλινός. Αυτά είναι μια θετική εξέλιξη.
1: Πιλωτικά,
0: απ' την άλλη, όμως, είναι το θέμα ότι και το Ισραήλ πρέπει να ίσως να αναθεωρήσει τη στρατηγική του σε κάποια σημεία και θα πρέπει να δει και να δουν και εκείνοι πώς θα κινηθούν. Απ' την άλλη, βέβαια, βλέπουμε και όλες και οι ΗΠΑ έχουν κάποιο όριο και όσο και να θέλουν να συμπαρασταθούν και να κυκλοφορήσουν το Ισραήλ. Αυτό έχει κάποιο όριο και σε κάποιο σημείο ίσως σταματήσουν να το κάνουν όταν δουν ότι ας πούμε δεν τους συμφέρει εκλογικά έτσι, στο μέλλον. Ας πούμε, εντάξει, βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τη θητεία αυτή που έχει και δεν θα διεκδικήσει άλλη θητεία. Οπότε μπορεί να πούμε ότι το πολιτικό κόστος είναι λίγο χαμηλό. Αλλά οπωσδήποτε για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και για τους επίδοξους διαδόχους του τα μετράνε όλα και θέλουν να βάλουν ένα όριο αν δουν ότι το Ισραήλ τους παρασέρνει σε κάτι το οποίο πλέον. Ξεφεύγει
1: από άμα χάσει και το Κογκρέσο, δεν θα μπορεί να νομοθετεί πλέον.
0: Ακριβώς,
1: θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι και αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Κύριε Σφαέλο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης Σφαέλος, αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Γιατί άλλο συζητήσαμε, για τη διαρκώς αυξανόμενη κλιμάκωση των πληγμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη.
2: Δώσε μας λίγο το επιχειρησιακό.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: ότι η Τεχεράνη χτύπησε μονάδες αφαλάτωσης στο Κουβέιτ. Όλα τα κράτη του κόλπου, επειδή δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχουν επαρκή υδάτινα αποθέματα, αφαλατώνουν νερό και έχουν και πολύ μεγάλα εργοστάσια αφαλάτωσης και το Ισραήλ διαθέτει τέτοια εργοστάσια.
2: Ενδεχομένως είναι πιο πολύτιμα τα εργοστάσια αυτά ακόμη και από τις πετρελαιοπηγές, έτσι.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι ότι αυτή η διαρκής κλιμάκωση δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα οδηγήσει, γιατί είναι προφανές και το λέω με βάση τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά στο εξωτερικό δελτίο, δεν έχει προφανές σχέδιο ο κύριος Τραμπ πώς θα το τελειώσει αυτό τον πόλεμο.
2: Αυτό
1: τον
2: άνοιξε ο κύριος Φαέλος, ναι.
1: Ακριβώς, τον άνοιξε τον πόλεμο με ταρατατζούμ, δηλαδή θα πάμε, θα αλλάξει το καθεστώς, θα πέσει σε 4-5 μέρες επειδή εμείς θα χτυπάμε το Ιράν. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το Ιράν είναι, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένα βαθιά διχασμένο έθνος. Έχεις από τη μία πλευρά όσους είναι οι πιο μεγάλη ηλικία και οι πιο συντηρητικοί που στηρίζουν το θεοκρατικό καθεστώς και έχει και από την άλλη πλευρά νέους ανθρώπους μορφωμένους, γιατί έχει και πολύ καλά πανεπιστήμια το Ιράν επίσης, μορφωμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ζουν με το θεοκρατικό καθεστώς, ούτε οι γυναίκες θέλουν να φοράνε μπούργκα και να τις πιάνει η αστυνομία ηθών, να τις βασανίζει και να τις σκοτώνει σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε είναι μάλλον δύσκολο και ειδικά δε μετά το χτύπημα το πρώτο των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι είδες ότι οι Ιρανοί συσπυρώθηκαν ασχέτως του τι πιστεύει ο καθένας, αν αγαπάνε ή όχι εν πάση περιπτώσει το Χαμενεϊ για τον οποίο δεν ξέρουμε και πού είναι.
2: Τώρα, δύο ακόμη ειδήσεις που βλέπω με το. Είχαμε νέες εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στην πόλη Ερμπίλ. Μιλάμε για το Ιρακινό Κουρδιστάν. Και από την άλλη, έχουμε τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας να δίνει το πράσινο φως στους Αμερικανούς για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων. Δείχνει κιόλας και την πρόθεση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού απέναντι σε αυτήν την κλιμάκωση.
1: Ο Στάρμερ ήταν πιο επιφυλακτικός, έχεις δίκιο.
2: Παρ' όλα αυτά και ο Στάρμερ θεωρούν αυτό που συζητούν, γιατί το Bloomberg και το μεταδίδει, είναι ότι λίγο πολύ συνεχίζει στην ίδια πορεία με τον κύριο Στάρμερ αναφορικά με το θέμα. Και επιπλέον.
1: Την εξωτερική πολιτική. Και έχει βάλει και πολύ καλό νέο υπουργό εξωτερικών, Ed Miliband.
2: Μα το πες και από χθες αυτό.
1: Ναι.
2: Βεβαίως. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς την Βουλγαρία να μην επιτρέψει τη χρήση των εδαφών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν τη σύραξη, γιατί θα θεωρηθεί ως συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου. Βλέπουν δηλαδή αυτό που λέγαμε, η διάχυση και πώς θα μπορούσαν να εμπλακούν ακόμη περισσότεροι παίκτες στην περιοχή. Κοίταξε να δεις τώρα, ας πούμε, έτσι.
1: Ακόμα και στη Βουλγαρία. Η οποία, φαντάσου τώρα όμως με όλο αυτό πόσο μεγάλη σημασία έχουν είναι η γεωπολιτική ισχύ της Τουρκίας, η οποία είναι πολύ πιο κοντά σε όλα αυτά.
2: Η οποία Τουρκία όμως επιδιώκει να μην ακούγεται αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς,
2: έτσι. Τηρείς η γη.
1: διατήρηση.
2: Και δεν είναι τυχαίο αυτό για την Τουρκία.
1: Όχι,
2: το ότι σιωπά μέσα σε μια τόσο δύσκολη

0: πολύ ακριβή κατάσταση.
1: Περιμένει και τα F-35. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει να είναι το καλό παιδί ο Ερντογάν αντί και, το κακό.
0: Και το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε εδώ, λέγαμε για τα στενά του Ορμούζ, τα οποία δυστυχώς παραμένουν στην κατάσταση που ήταν, άρα και η ελευθερία στην αυσιπλοεία αποτελεί ακόμη όνειρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές στα καύσιμα. Δυστυχώς είναι εκεί στα 2 ευρώ κοντά.
1: Είναι το πυρηνικό όπλο του Ιράν, είναι τα στενά του Ορμούζ, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, είναι δηλαδή ακριβώς
1: το απόλυτο όπλο.
0: Αυτό είναι το βασικό του όπλο και το εκμεταλλεύεται όσο δεν
1: εκεί
0: πάει,
1: που δεν έτσι παίρνει. Και πονάει πάρα πολύ τον Τραμπ αυτό, έτσι. Είναι, γιατί όταν ανεβαίνει η τιμή της ενέργειας και η βενζίνη είναι ταμπού στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει αντίκτυπο άμεσο στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ασχέτως με το όσα λέει ο Τραμπ, ο Τραμπ πάντα είναι έτσι αυθόρμητος και θέλει να δείχνει ότι είναι ο καλύτερος, ο ισχυρότερος, ο δυνατότερος, το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως το λέω εγώ αυτό, το λένε Αμερικανοί αναλυτές, δεν έχει πείρα από διπλωματία, από διεθνή διπλωματία και εξωτερική πολιτική.
0: Είναι από επιχειρηματικές κινήσεις.
1: Επιχειρηματίας.
0: Έχει πείρα και κάπως έτσι λίγο πολύ λειτουργεί και στη διπλωματία του.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, πλησιάζει όμως η ώρα 11. Θα πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Διότιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peacock Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη περίοδο. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος της χώρας, Εμμανουέλ Μακρόν, θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο, με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων. Το νομοσχέδιο πέρασε από την Γερουσία με ψήφους 243 υπέρ έναντι 2 κατά. Ακολούθως εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση την κάτω Βουλή με ψήφους 279 υπέρ έναντι 81 κατά. Έτσι η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια 6 Μποφόρ και στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη, μαζί μέχρι και τις 12 θα πάμε Δημήτρη.
1: Όπως κάθε μέρα, δεν έχουμε πια Μουντιάλ, τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Τελείωσε το Μουντιάλ, ολοκληρώθηκε με ένα πολύ όμορφο τρόπο, έτσι όπως το είδαμε με τους Ισπανούς να μην κάνουν την έκπληξη.
1: Πολύ ψηλά ρεκόρ τηλεθέαση της ΕΡΤ, έτσι, λόγω Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Πολύ μεγάλα ρεκόρ ήταν αυτά της τηλεθέασης και από τηλεθεατές αλλά και από χρήστες του Netflix, οι οποίοι έμπαιναν μετά προκειμένου να δουν τους αγώνες. Να έρθουμε λίγο να δούμε να ρίξουμε μια ματιά και στην σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Κυριάρχησε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το πλαίσιο μέσω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μέχρι και το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση λοιπόν αυτού του νέου εθνικού προγράμματος, που θα αποτελέσει κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Έχει ύψος 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε και θα επιστρέψουμε.
2: Είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
1: Πάντως, Ευαγγέλη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι από την πανδημία και μετά, από το 20 και μετά, το Ταμείο Ανάκαμψης βοήθησε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να θυμηθούμε ότι μαζευτήκαν πολλά δισεκατομμύρια και δόθηκαν στις χώρες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πανδημίας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι εφόσον δεν θα έχουμε τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία.
0: Βεβαίως. Και αυτό ακριβώς ήρθε να αποτυπώσει στην ομιλία του κατά την παρουσίαση και ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Και πρόεδρος του Eurogroup.
0: Βεβαίως, και πρόεδρος του Eurogroup. Πώς θα φάνταζε αυτό να το λέγαμε πριν από
1: 10-15 χρόνια.
0: Όχι 15.
1: Πολλά 10, λέω. 10, 10, αδιανόητο.
0: 10-11 χρόνια. Έτσι, φαντάζεσαι να λέγαμε ότι θα ήταν ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο πρόεδρος του Eurogroup.
1: Εγώ τον παρακολουθώ τον κύριο Πιερακάκη και έχει εξαιρετικές επαφές με κορυφαία στελέχη, δηλαδή πέρα της κυρίας Λαγκάρντ, με κορυφαίους τραπεζίτες από όλο τον πλανήτη. Κάνει πάρα πολύ δουλειά, τρέχει ασταμάτητα.
0: Και αυτό το οποίο είπε κατά την ομιλία του είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάμε μπροστά. Να βλέπουμε μπροστά, να προβλέπουμε το μέλλον, τους κινδύνους, αλλά και αυτό που μας έρχεται. Και να προετοιμαζόμαστε στο παρόν, να θέτουμε το σχέδιό μας στο παρόν για το μέλλον. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και ένα στοίχημα για την Ελλάδα. Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά και να παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα μας κάνουν ισχυρότερους τότε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 είναι λοιπόν ένα από τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας.
0: Στο πολιτικό πεδίο, Δημήτρη, ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί έχουν να θέτουν τον ορίζοντα της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβρη, και ήδη μιλούν με αυτόν τον ορίζοντα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να θέτει τους δικούς τους στόχους, να λέει ότι εκεί θα αναμετρηθούμε όλοι, θα αποτελέσει έναν καθρέφτη για όλα όσα τάζουμε για όλα όσα ερχόμαστε και λέμε στους πολίτες ότι θα δώσουμε, για να τα βάλουμε κάτω και να δούμε κατά πόσον είναι εφικτά ή είναι μπαρούφες. Έτσι, αυτό ουσιαστικά.
1: Κοστολογημένα, με λίγα λόγια.
0: Ναι. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky σήμερα, αυτό που είπε είναι ότι το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και βέβαια, αν θυμηθούμε,
1: είναι αυτό το πλεόνασμα το περίφημο.
0: Και βέβαια, αν θυμηθούμε αυτό που είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι στόχος θα είναι η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, και εκεί στη μεσαία τάξη θα δοθεί και η προτεραιότητα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλό σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
1: Αυτά από. Με συγχωρείτε.
0: Από την κυβερνητική πλευρά.
1: Ακριβώς. Να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση που ανεβάζει ρυθμούς, ξεδιπλώνοντας και το πρόγραμμά της εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά έτσι την παιδεία και το ασφαλιστικό. Σειρά έχει το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, το οποίο παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ ανέλησε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα, ασκώντας έντονη κριτική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης ενός δίκαιου, πράσινου και ανθεκτικού σχεδίου για την ενέργεια και χαρακτήρισε ως έραση τέχνης και επικίνδυνους τους κυβερνητικούς παράγοντες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Να τον ακούσουμε.
5: Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα? Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
0: Παιδιά, την παράθεση τώρα, εκτός από τα ενεργειακά, οικονομικά, αποτελεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και έρχεται και σε συνέχεια των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημήτρη, ότι δεν παίρνουν θέση για το θέμα. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παντελή απουσία αναφορών στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήρθε η αντίδραση από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, με ένα βίντεο στο TikTok κιόλας. Ο κύριος
1: Κουτσούμπα.
0: Είναι πολύ προχωρημένος.
1: Και χρησιμοποιεί και πολύ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι το οποίο δεν το κάνει η προκατοχή του.
0: Τα χρησιμοποιεί ιδιαίτερα. Ξεκίνησε η ΚΝΕ πολύ δυναμικά, θυμάμαι, στα social media, και έχει βάλει για τα καλά και τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπας με ένα βίντεο στο TikTok να καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για να διαπιστώσει τις πολυετής, όπως είπε, θέσεις του Περισσού για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το δίλημα της νέας τεχνολογικής εποχής είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή τα μεγάλα συμφέροντα.
6: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ κυρίες και κύριοι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Τι μου έλεγες Δημήτρη, ακολουθούν και άλλες χώρες το παράδειγμά μας
1: ακριβώς,
0: τα social media.
1: Ακριβώς. Στην Ελλάδα να πούμε ότι έχει θεσπιστεί νομοθεσία που απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, σε λίγους μήνες δηλαδή. Και οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν ψηφιακό έλεγχο ηλικίας, επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Πριν από λίγο και το Γαλλικό Κοινοβούλιο, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση.
0: Το ενέκρινε.
1: Ακριβώς, την ενέκρινε.
0: Ενέκρινε απαγόρευση δηλαδή.
1: Ακριβώς, κάτω των 15 ετών. Το έχει κάνει και η Αυστραλία, το έχει προχωρήσει και η Βρετανία στην ίδια λογική. Δεν το έχει ψηφίσει ακόμα η Βρετανία. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που το ψηφίζει. Ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου εκεί ήταν για ανήλικους κάτω των 16 ετών. Και καλά κάνουν όλες οι χώρες και περνάνε αυτή την νομοθεσία, διότι στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς από πολύ όμορφα πράγματα μέχρι φρικιαστικά και έσχρα.
0: Και βλέπουμε πόσο παθιάζονται και πόσο εθίζονται αρκετά νέα παιδιά στη χρήση του διαδικτύου, αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες σκρολαρίσματος, έτσι, με αποτέλεσμα να...
1: Θα σου πω...
0: Σε κάθε περίπτωση δεν κοινωνικοποιούνται έτσι όπως είχαμε μάθει να κοινωνικοποιούμαστε εμείς που δεν είχαμε τα κινητά τηλέφωνα, έτσι.
1: Ποδήλατο, μπάλα, βόλτα.
0: Και τους υπολογιστές τότε.
1: Και τώρα, ξέρεις, το βλέπω αυτό... Και δεν είναι προσωπικό παράδειγμα, με την έννοια ότι βλέπω το γιο μας που είναι κλειδαμπαρωμένος στο δωμάτιο με τον κλιματισμό μπροστά σε μία οθόνη και άλλοι 10 φίλοι του που παίζουν μαζί όλοι ένα παιχνίδι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν κουνιούνται από το δωμάτιο.
0: Αυτό που κάναμε τότε και βγαίναμε δηλαδή στις σαλάνες που λέγαμε και παίζαμε μπαλίτσα 5-10 άτομα, τώρα γίνεται εξ αποστάσεως ο καθένας στην μοναξιά του υπολογιστή του.
1: Ακριβώς και στη μοναξιά του κινητού του, γιατί βλέπεις και στις καφετέρειες είναι μαζεμένα όλα τα παιδιά και δεν μιλάνε, γράφουν ένα στον άλλο μηνύμα στο κινητό τους και ο άλλος είναι δίπλα τους. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ τη λατρεύω την τεχνολογία, αλλά αυτό είναι τραγικό. Πάντως, για την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων.
0: Μήπως είναι το χάσμα γενεών που μεγαλώνοντας αρχίσουμε
1: αυτό.
0: Και τα βλέπουμε και σκεφτόμαστε όπως κάποιες φορές ενδεχομένως λέγαμε ότι σκέφτονται οι γονείς μας και δεν τους καταλαβαίναμε βέβαια και αντιδρούσαμε ως νεότεροι. Μήπως τα παιδιά έχουν δίκιο που έχουν προχωρήσει και αυτό είναι το επόμενο βήμα και εμείς έχουμε μείνει πίσω. Δεν ξέρω, πάντοτε προσπαθώ Δημήτρη μου να σκέφτομαι, να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου και να σκέφτομαι και την άλλη πλευρά.
1: Και πώς ήσουν και εσύ όταν ήσουν νέος, γιατί
0: σίγουρα δεν κάναμε και εμείς πράγματα που οι γονείς μας αντιδρούσαν τότε, γιατί τα θεωρούσαν προχωρημένα και όχι σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα και τα δικά τους
1: παιδικά χρόνια. Πρώτον βουτάγαμε το αυτοκίνητό τους ως ανήλικοι. Ενώ ήμασταν ανήλικοι, παίρναν το αυτοκίνητο την ώρα που κοιμόταν ο πατέρας μας. Εγώ το έκανα δηλαδή, δεν ξέρω αν το έκανες εσύ. Το έκανα, έπαιρναν το αυτοκίνητο, έκανα τη βόλτα μου και γύριζα.
0: Ευτυχώς δεν τα κάνουν τα νέα παιδιά αυτά.
1: Ναι. Και όχι, πρόσεξε, για μας τότε, δεν ξέρω για σένα αν αγαπούσες τα μηχανάκια, για μας τους τότε 14, 15, 16, όλος ο στόχος και χαρά ήταν να πάρουμε ένα μηχανάκι. Mm. Γιατί μας έλυνε τα χέρια. Μπορούσαμε να πάμε σε όποια περιοχή της Αθήνας θέλουμε, να βγούμε, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Τώρα, τα παιδιά, το μόνο που τους ενδιαφέρει, μιλάω για τα 9 στα 10 είναι να έχουν ένα υπερσύγχρονο κινητό. Το μόνο που συνέβαινε. Το
0: και
1: κινητό
0: μπορούν,
1: είναι
0: και
1: το μηχανάκι του σήμερα.
0: Όλη η ζωή τους μέσα από αυτό το κινητό. Το υπερσύγχρονο. Έτσι. Και όσο πιο σύγχρονο είναι, τόσο καλύτερα περνά και η ζωή τους και φιλτράρεται μέσα από αυτό.
1: Ο τέμπορα ομόρες που λέει, ο καιρή ο ήθη.
0: Και επειδή πλησιάζει η ώρα, θα πάμε για το δελτίο της και μισή και έχουμε να πούμε τις εξελίξεις με την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα πατίνια. Είναι κάτι ακόμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ μέσα από την εκπομπή μας, ναι. Δημήτρη. Έχουμε επισημάνει και τους κινδύνους, έχουμε μεταδώσει και θλιβερές, πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από νέα παιδιά τα οποία είτε τραυματίστηκαν είτε ακόμη χειρότερα έχασαν και τη ζωή τους ή ακροτηριάστηκαν ακριβώς με ένα πατίνι, με το ατύχημα που είχαν ή το δυστύχημα με ένα πατίνι. Σίγουρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι προβληματικά αναφορικά με τη λειτουργία των πατινιών στους δρόμους της χώρας μας και γι' αυτό βλέπουμε ότι και σε κάθε χώρα, όσο άρχισαν να είναι τόσο διαδεδομένα πλέον τα πατίνια και η χρήση τους, τόσο άρχισαν να καταλαβαίνουν, να συνειδητοποιούν πόσο αναγκαία είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που να έρχεται να διασφαλίσει τη ζωή των ίδιων των αναβατών, πάνω απ' όλα των χρηστών, αλλά να προστατεύσει και τους γύρω τους, γιατί πολλές φορές δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αφορά και τους γύρω.
1: Μα γι' αυτό απαγορεύτηκαν στο Παρίσι τα πατίνια πάνω στα πεζοδρόμια. Επιτρέπονται μόνο στους δρόμους και δεις τους ποδηλατόδρομους, έχει αρκετούς στο Παρίσι, αλλά απαγορεύονται τα πατίνια στους πεζούς, γιατί ακόμα και μέχρι 25 να πηγαίνει, που είναι το νόμιμο όριο, όπως θα δούμε και στην Ελλάδα μας, αλλά και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, με 25 χιλιόμετρα να πατίνει, να χτυπήσει ένα πεζό, σίγουρα μπορεί να τον τραυματίσει, να τον πετάξει κάτω και μπορεί και να τον σκοτώσει σε μια ακραία περίπτωση.
0: Η χρήση πάνω σε πεζοδρόμιο του πατινιού, φαντάσου να είσαι στην είσοδο της πολυκατοικίας σου, γιατί υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες που δεν έχουν πιλωτές κλπ. Η πιο παλαιού τύπου πολυκατοικία που είναι μπροστά στο πεζοδρόμιο.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζεσαι να κάνεις το πρώτο βήμα, να κατέβεις από το πλατήσκαλο της πολυκατοικίας σου και εκείνη την ώρα κάθετα να περνά ένα πατίνι με 25 χιλιόμετρα, που είναι το όριό του. Έτσι, μπορεί να κινείται με 25 χιλιόμετρα επάνω και εσύ απλά βγαίνεις από το σπίτι σου και μπορεί να μην είσαι εσύ και εγώ, μπορεί να είναι η μάνα μου, η γιαγιά σου, ο παππούς μας.
1: Ένας μεγάλος άνθρωπος
0: ο οποίος θέλει και φαίνεται ότι και η βούληση υπάρχει, αλλά και οι πρωτοβουλίες που πρέπει και αναλαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Έτσι είναι, Βαγγέλη, και το πιο σημαντικό απ' όλα, επειδή είναι δίκυκλο, πρέπει να φοράει κανείς κράνος. Και ποδήλατο να κάνεις, πρέπει να φοράς κράνος. Έχω χάσει δύο φίλους πιο παλιά, οι οποίοι έπεσαν με 20 χιλιόμετρα μοτοσυκλέτα, χτύπησαν στη γωνία του πεζοδρομίου και επειδή δεν φορούσαν κράνος, σκοτώθηκαν, πέθαναν, θα μπορούσαν να μην είχαν πάθει τίποτα. Οπότε βλέπεις τα πιτσιρίκια, τα οποία ούτως ή άλλως όσο νου που θα είναι παράνομο να οδηγούν τα πατίνια, βάλε ένα κράνος, ρε φίλε. Δηλαδή ο γονέας σου παίρνει το πατίνι, μαζί με το πατίνι δώρο ένα κράνος. Δεν γίνεται. Πώς θα προστατεύσεις το κεφάλι σου?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα έρθουμε στη συνέχεια, μετά από τους τίτλους ειδήσεων, ακριβώς να δούμε όλες τις αλλαγές που έρχεται, αλλά και τα μπλόκα τα οποία γίνονται και τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη, προκειμένου να διαπιστώσουν τις παρανομίες και τα πειράγματα τα οποία γίνονται σε πατίνια.
1: Και θύμισέ μου να σου πω και πείραγμα σε πατίνι. 2-17χρονοι στη γειτονιά μου, θα σου πω μετά πόσα έπιανε το πατίνι τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ με την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Δημήτρη Φαναριώτη βέβαια,
1: και το Βαγγέλη Σαρή
0: εδώ στο τέλος
1: της
0: μέρας,
1: και το καλό μας φίλο Γιώργο Τσολάκη που φροντίζει πάντα για τις μουσικές
0: μας επιλογές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα. Στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο οι μέγιστες τιμές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Η υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τέλος, στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας. Στην Αττική θερμοκρασία έως και 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 35. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής, η ώρα είναι 11 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Ertius Radio 105,8.
0: Και λέγαμε για τα πατίνια. Κοιτούσα με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Γιώργου του Κοβού, mm-hmm. που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και παρακολουθούσε κιόλας τα μπλόκα της τροχέας στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, αναφορικά με τα πατίνια. Σταματούσαν όποιον οδηγό με πατίνι έβλεπαν και τι έκαναν, Δημήτρη, προκειμένου να διαπιστώσουν και κατά πόσον υπήρχαν παρεμβάσεις στα πατίνια, mm-hmm. οι άντρες της τροχέας και οι γυναίκες της τροχέας σήκωναν τον πίσω τροχό, άνοιγαν τέρμα τον γκάζι για να δουν μέχρι που πάει, ποια είναι η τελική ταχύτητα που πιάνει. Μέχρι 25 χιλιόμετρα είναι το νόμιμο.
1: Έτσι. Το διεθνώς νόμιμο.
0: Το διεθνώς νόμιμο, ακριβώς. Ναι. Αλλά και το φυσικός νόμιμο, γιατί από τα 25 χιλιόμετρα και πάνω αρχίζει πλέον, δεν μπορεί να αντιδράσει ο οδηγός του, δεν μπορεί να φρενάρει όπως πρέπει ένα πατίνι αν τρέχει με 40, με 50, με 60 χιλιόμετρα. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει έτσι πλέον σταδιακή
1: επιβολή
0: τα πρόστιμα, ναι. Ακριβώς, είναι διαμορφώνονται σταδιακά. Όταν η μέγιστη ταχύτητα είναι από 26 έως 35 χιλιόμετρα, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Όταν είναι από 36 χιλιόμετρα και πάνω, το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ. Και ήδη τσιμπήσαν εκεί μπροστά στην κάμερα του Earth News, τσιμπήσαν οδηγούς οι οποίοι είχαν πειράξει τα πατίνια τους και πήγαιναν με 36 χιλιόμετρα.
1: Και δεν είναι μόνο να τα πειράξεις. Εγώ προχτές το βράδυ αργά που γύριζα κατά τις 12:15 ήταν, έχει μια, ένα πάρκο για μια εκκλησία εκεί, ήταν μαζεμένα παιδιά και ήταν δύο πιτσιρικάδες, τους ήξερα από την γειτονιά, οι οποίοι είχαν ένα πατίνι.
0: Αυτό το εντυπωσιακό που μου έλεγες, ένα έτσι μεγάλο, έτσι εντυπωσιακό.
1: Τεράστιο. Κατά πρώτον, δεν ήταν στενό το πατίνι, ήταν τόσο μεγάλη μπαταρία, όπου εξήχε από τα πλάγια. Είχε δισκόφρενα το πατίνι, είχε φώτα, είχε ανάρτηση. Γενικώς ένα πατίνι super duper, για να το πω έτσι λίγο, όπως το λέει και η νεολαία. Και ρωτάω τα παιδιά, λέω, πού το βρήκατε, ρε παιδιά, αυτό το πατίνι? Λέει, το παραγγείλαμε από το ίντερνετ από την Αυστραλία. Μάλιστα. Και λέω, και τι υποδύναμη έχει? Και μου λένε, 9 ύπη. 9 ύπους έχει ένα 125 μηχανάκι, τουλάχιστον. Και του λέω, είναι, και πόσο πιάνει πολύ αυτό? 85-90, μου λέει. Έπεσα κάτω, τρελάθηκα, δηλαδή δεν το πίστευα. Ναι, 90 χιλιόμετρα σε ένα πατίνι,
0: είναι δολοφονικό,
1: φίλε, έτσι. Είναι, οδεύεις προς το θάνατο με μεγάλη ταχύτητα. 85 χιλιόμετρα, 90. Δηλαδή, σιγά μην βγούμε και στην εθνική οδό να ταξιδεύουμε το πατίνι σε λίγο.
0: Είναι σαν και αυτούς που είχαν πιάσει έναν στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, θυμάμαι, ναι, που πήγαινε πάνω από 90 χιλιόμετρα, και έναν εδώ στην Λεωφόρο Συγκρού. Και τον ακολουθούσε αυτοκίνητο από πίσω, το οποίο πήγαινε με 100 και τον ακολουθούσε από πίσω σταθερά, έτσι, yeah, με 100 χιλιόμετρα.
1: Υπάρχουν και πιο γρήγορα. Έχω μπει στο ίντερνετ και το έχω ψάξει. Με 2.500 ευρώ μπορείς να πάρεις πατίνι το οποίο έχει 15 ύπους και μπορεί να πιάνει 120-130 χιλιόμετρα. Τώρα έχει και δισκόφρενα για να φρενάρει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ μικρές οι ρόδες. Ακόμα και σε αυτά τα καλά τα πατίνια.
0: Δεν έχει καν αμορτισέρ το πατίνι.
1: Αυτό είχε, ρε παιδί μου, το πολύ γρήγορο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τέτοια ταχύτητα που οι στρεβλώσεις είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ακόμα και σε μια μοτοσυκλέτα δεν είναι λίγα τα 100.
0: Είναι κόντρα στη φυσική.
1: Έτσι. Μπράβο.
0: Στη φυσική της αυτοκίνησης.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι με τις νέες διατάξεις ψηφίστηκαν στη Βουλή, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Γίνεται υποχρεωτική η ασφάλιση του οχήματος και του αναβάτη για αστική ευθύνη προς τρίτους. Δηλαδή, αν εσένα έρθει ένα πατίνι και πέσει πάνω στο αυτοκίνητό σου, έτσι, δεν έχει ευθύνη να σε αποζημιώσει.
1: Εννοείται. Αλλά
0: αν σε χτυπήσω εγώ με το αυτοκίνητό μου, θα σου κάνω δήλωση προκειμένου να αποζημιωθείς. Mm-hmm. Αν σε χτυπήσει ένα πατίνι με το υφιστάμενο καθεστώς μέχρι σήμερα, ναι, τι συμβαίνει, πώς θα αποζημιωθείς εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Ή αν σε χτυπήσει και σε τραυματίσει, μπορεί να σε αποζημιώσει κάποιος? Όχι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γι' αυτό γίνεται υποχρεωτική πλέον η ασφάλιση.
1: Ναι, η ασφάλιση, και κάτι άλλο πρέπει να γίνεται υποχρεωτικό. Δεν είχα ακούσει όλο το ρεπορτάζ του Γιώργου του Κοβού. Πρέπει και το κράνος να είναι υποχρεωτικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το κράνος νομίζω ότι είναι ήδη υποχρεωτικό. Είναι, ήδη, είναι ήδη υποχρεωτικό.
1: Μα ναι. Δίκυκλο είναι. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί χωρίς κράνος με το δίκυκλο. Mm-hmm. Για όνομα του Θεού.
0: Στο στόχαστρο, τώρα, όπως άκουγα και το Γιώργο τον Κουβού να λέει, των αρχών βρίσκονται και οι αναβάτες οι οποίοι παρατάνε τα ανεξέλεκτα τα πατίνια στα πεζοδρόμια μετά από τη χρήση. Συνήθως οι συνέπειες επιβαρύνουν τις εταιρείες ενοικιάσεως των πατινιών. Ενώ να πούμε ότι θα είναι αυστηρά τα πρόστιμα και για τις εταιρείες αν νοικιάζουν σε άτομα κάτω των 17 ετών που απαγορεύεται. Βέβαια, εδώ υπάρχει.
1: Αυτό πώς θα γίνεται? Πρέπει να υπάρχει κάποια εφαρμογή και όταν ο άλλος τον νοικιάζει το πατίνι, μέσα εφαρμογή τον νοικιάζει.
0: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο ακριβώς να ταυτοποιεί, την ηλικία.
1: Κάτι σαν το διαδίκτυο.
0: Μπράβο. Πώς μπορεί να ταυτοποιεί που λέγαμε νωρίτερα για τα social media να μπαίνει ή να μην μπαίνει.
1: Σωστά.
0: Γιατί υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο έλεγαν άτομα που άκουγα σήμερα στο ρεπορτάζ από σχολές οδηγών. Δεν γίνεται ένας 17χρονος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει ένα μικρό μηχανάκι, αυτό το 50, το οποίο το δίπλωμα το παίρνεις από την τροχέα, αν δεν κάνω λάθος, όχι από το Υπουργείο, αν δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Η άδεια Α που είναι από 16 ετών και πάνω μέχρι 18.
0: Ένας 17χρονος λοιπόν μπορεί να έχει δίπλωμα για να οδηγεί μηχανάκι, έχοντας περάσει και τα σήματα, έχοντας δώσει
1: και πορεία, έτσι, και όλα.
0: Και έχει αυτό το δίπλωμα, το πρώτης κατηγορίας. Δεν δύναται όμως να οδηγήσει πατίνι.
1: Αλήθεια. Και τι πρέπει να κάνει?
0: Αφού δεν είναι 17.
1: Σωστό, δίκιο έχεις.
0: Έτσι.
1: Δίκιο.
0: Οπότε αυτά είναι κάποια.
1: Είναι μια παραδοξότητα αυτή, βέβαια. Είναι. Έτσι, είναι. Διότι είναι, αν οδηγάς ένα παπί 125, πιάνει 130 χιλιόμετρα. Γιατί να μπορείς να οδηγήσεις ένα πατίνι?
0: Όχι, 130. Υποτίθεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν φτάνεις τόσο ψηλά. Φτάνεις μέχρι 50-60, νομίζω πηγαίνουν. Υπάρχουν όρια για την κατηγορία
1: πρώτη. Τα πατίνια, λες τα παπιά τώρα?
0: Για τα παπιά. Τα 50 κυβικών παπιά.
1: Τα 50 κυβικών.
0: Δεν πάνε 130 χιλιόμετρα.
1: Προφανώς. Εγώ αναφέρθηκα στα 125 που πάλι σε καλύπτει αυτή η κατηγορία.
0: Όχι,
1: μέχρι τα 125.
0: Δεν σε καλύπτει αυτή η κατηγορία.
1: Η Α, όχι.
0: Μέχρι 50.
1: Μόνο μέχρι 50.
0: Μέχρι 50. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν δίνεις κανονικά σήματα και είναι η πρώτη κατηγορία που υπήρχε πάντοτε και αφορά τους.
1: Άρα δεν στο δίνει η περιφέρεια και το Υπουργείο το δίπλωμα.
0: Μπράβο. Ναι. Το έβγαζε από την τροχέα. Παλιότερα τουλάχιστον, έτσι όπως θα θυμάμαι, δεν ξέρω αν παραμένει το ίδιο. Οι έλεγχοι λοιπόν εντείνονται και για τις εταιρείες. Δηλαδή, αν κάποια εταιρεία δώσει ή πουλήσει ένα τέτοιο πατίνι σε κάποιον ο οποίος δεν πρέπει να το έχει, σε κάποιον που δεν έχει κλείσει τα 17 του έτη, τότε θα τιμωρείται αυστηρά και η ίδια η εταιρεία. Ενώ θα δημιουργηθεί και ένα μητρό στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου εκεί έχεις εσύ ένα πατίνι, θα λες ότι εγώ, ο Δημήτρης Φαναριώτης, έχω το τάδε πατίνι, έτσι προκειμένου.
1: Με αριθμό πλαισίου, μια και δεν έχει αριθμό κυκλοφορίας.
0: Σωστά. Mm-hmm. Οπότε να υπάρχει μια ταυτοποίηση και να γνωρίζουμε και ποιοι έχουν και πόσα πατίνια. Αν λοιπόν συμβεί κάτι και βρεθεί το δικό σου πατίνι κάπου, θα ξέρουν ότι ανήκει σε σένα.
1: Ρε παιδί μου, και τελικά αυτό το οποίο πρέπει να πούμε σε όλους όσες και όσους μας ακούνε και είναι γονείς, προσέξτε, μην παίρνετε, μην το κάνετε για να κάνετε το χατήρι στο παιδί σας, το οποίο θα σας θερμοπαρακαλάει να του πάρετε ένα πατίνι. Μην κάνετε αυτό το λάθος, πάρτε του κάτι άλλο. Πάρτε του ένα κινητό, γράψτε του μια συνδρομή σε γυμναστήριο, σε κολυμβητήριο. Μην αγοράζετε πατίνια σε μικρά παιδιά, δεν έχουν την παραμικρή οδηγική παιδεία. Την παραμικρή. Δεν υπάρχει ακόμα μάθημα στα σχολεία. Πηγαίνουν και κάνουν κάποιες σχολές οδηγών σεμινάρια, αλλά δεν υπάρχει μάθημα οδικής αγωγής που θα έπρεπε στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε και κακοί οδηγοί πάρα πολύ. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι, δεν τον ξέρω.
0: Ο καθένας αποφασίζει μόνος του, Δημήτρη. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, όπως είπες, για τέτοιου είδους αγορές και χρήση σε μικρά παιδιά. Και να που έρχεται και το κατάλληλο πλαίσιο για να το διασφαλίσει αυτό.

0: Επιστροφή εδώ λοιπόν, στο τέλος της μέρας είμαστε, Earth News Radio 105,8 για 12 λεπτά ακόμη και 10 δευτερόλεπτα θα είμαστε μαζί εδώ παρέα. Λέγαμε λίγο νωρίτερα, Δημήτρη, για τα πατίνια, ο Δημήτρης Φαναριώτης δίπλα μου εδώ να δούμε και αυτό το Traffic Commander, θέλω, το οποίο τι είναι, είναι ένα νέο σύστημα το οποίο μπαίνει στο τραπέζι. Με στόχο τι, να αποσυμφορήσει λίγο όσο γίνεται το μποτιλιάρισμα που έχουμε εδώ στην Αθήνα. Μιλάμε για το νέο ψηφιακό στρατηγείο το οποίο μπαίνει στη μάχη για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Traffic Commander λέγεται, δίνει στην τροχιά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα σε τροχιά ατυχήματα, βλάβες και κάθε περιστατικό το οποίο μπορεί να μπλοκάρει την κυκλοφορία. Αν για παράδειγμα μείνει ένα όχημα στην άκρη στον Κηφισό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στη Βουλιαγμένης, κατευθείαν το σύστημα αυτό να το εντοπίσει για να στείλει βοήθεια εκεί και να μην δημιουργηθεί έντονο μποτιλιάρισμα. Όσο πιο νωρίς διαπιστωθεί το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολο θα μπορέσει και να αντιμετωπιστεί.
1: Μακάρι να λειτουργήσει όπως πρέπει αυτό το σύστημα, γιατί το πρόβλημα με την Αθήνα είναι ότι κάθε χρόνο αγοράζονται 60.000 καινούργια αυτοκίνητα. Το ρυματομικό της Αθήνας είναι του 1920, παρακαλώ. Και είναι πολύ καλό που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια.
0: Ακόμη και η Αττική Οδός μπλοκάρει συνεχώς.
1: Καλά.
0: Ακόμη και η Αττική Οδός, ο πιο σύγχρονος δρόμος που έχουμε εδώ, δεν επαρκεί πια.
1: Ο οποίος κατασκευάστηκε για να μας λύσει το κυκλοφορία, ένα τμήμα του κυκλοφοριακού προβλήματος.
0: Το έλυσε, αλλά έχει ταβάνι και αυτό. Έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Με τόσα αυτοκίνητα πλέον, με τόση κυκλοφορία, έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή εδώ στο λεκανοπέδιο, δεν επαρκεί.
1: Πόσα
0: μακάρι να είχαμε άλλες τρεις. Έτσι, τρεις τέτοιες οδούς.
1: Νομίζω κάπου 3 με 3,5 εκατομμύρια τα αυτοκίνητα στην Αθήνα, και παλιότερα σε μια εκπομπή που είχαμε βγάλει έναν συγκοινωνιολόγο, μας έλεγε αθροίστε τα 3 εκατομμύρια με ένα μέσο μήκος 4 μέτρα που έχει το κάθε αυτοκίνητο, να δείτε πόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα πιάνουν αυτά τα αυτοκίνητα, έτσι. Mm-hmm. Είναι απίστευτη κατάσταση και δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Και
0: δεν ξέρω
1: πόσα
0: από αυτά είναι λειτουργικά, αν είναι όλα λειτουργικά, γιατί σίγουρα κάποια είναι σαπάκια τα οποία μένουν κάπου παρατημένα, τα έχουν παροπλισμένα και πολλές φορές.
1: Και ντουμάνια από πίσω, γιατί.
0: Ναι, ή αν κυκλοφορούν, γιατί μπορεί να μην κυκλοφορούν και να πιάνουν και μια θέση στάθμευσης, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη υπηρεσία,
1: η οποία
0: θα πάει και θα
1: τους
0: κολλήσει ακριβώς το αυτοκόλλητο. Το οποίο τι κάνουν, θα το ξυλώσει και θα πάει και θα το βάλει μετά, θα το παρκάρει στον από πίσω δρόμο. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά.
1: Το άλλο, έχεις μια και το λες τώρα για να γελάσουμε λίγο. Το άλλο το κόλπο με την κλίση, το ξέρεις.
0: Για πες.
1: Όταν φας μια κλίση και έχει περάσει αστυνομία, δημοτική ή κανονική, και μοιράζει κλίσεις, τι κάνεις λοιπόν, αν έχει φάει κλίση το αυτοκίνητο. Έχει φάει κλίση, τη βάζεις στο άλλο αυτοκίνητο και φεύγεις. Οπότε περνάει ξανά ο αστυνομικός να σου κόψει την κλίση, αλλά βλέπει ότι την έχεις βάλει. Συγγνώμη, τα μπέρδεψε. Τα κάνεις άλλα.
0: Πας να κάνεις παραποντιά και το κάνεις λάθος. Για πες.
1: Τίποτα. Ότι εάν λοιπόν έχουν μοιράσει κλίση σε όλα τα άλλα αυτοκίνητα και εσύ πήγες τελευταία στιγμή και δεν έχεις φάει την κλίση, παίρνεις μια κλίση από το άλλο αυτοκίνητο, τη βάζεις στον ιαλοκαθαριστήρα και περνώντας ο αστυνομικός θα πει εντάξει, αυτού του έκοψα κλίση, μην του ξανακόψει.
0: Εγώ αυτό δεν τ' άκουσα πάντως, έτσι, να το λέει ο Δημήτρης ο Φαναριώτης.
1: Όχι, ρε παιδί μου, και εγώ το άκουσα, μου το είπαν. Εντάξει, δεν προτρέπω κανένα να κάνει αυτή την παρανομία.
0: Σε δεύτερο πρόσωπο και ανησύχησα.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, να πούμε, κάμερες, drones και ένα νέο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και περιπολικά και δίκυκλα της τροχέας επιστρατεύονται. Αυτό το νέο σύστημα θα μπορεί να αξιοποιεί δεδομένα και για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την κυκλοφορία, όπως είναι η βροχή, για παράδειγμα. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δόρισε 10 drones και είναι ειδικών προδιαγραφών drones, ακριβώς για να παρακολουθούν αυτό που λέμε. 125.000 ευρώ η αξία τους για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης και της εναέριας επιτήρησης του οδικού δικτύου.
1: Ούτε πολεμικά να ήταν, πάρα πολύ καλή.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ καλά drones πρέπει να είναι αυτά.
0: Και στόχος είναι με την πλήρη λειτουργία, Δημήτρη, αυτού του συστήματος από το Σεπτέμβρη κιόλας να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό κατά 25 με 30%. Ακούγεται πολύ καλό. Ακούγεται ονειρικό.
1: Ας μου επιτρέψεις να πω ότι είναι εξαιρετικά φιλόδοξος αυτός ο στόχος.
0: Είναι φιλόδοξος και εγώ χαίρομαι να έχουμε φιλόδοξους στόχους.
1: Ας γίνει και ένα 10-15% θα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Θα είναι επιτυχία ακόμη και, και αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσογοίδη, κατά την παρουσίαση τι είπε.
2: Είναι ακόμα μία.

0: μακάρι να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, ναι. Και ό,τι και αν καταφέρει θα είναι προς την θετική.
1: Μα και 5 και 10% έτσι, να καταφέρει σε αυτό το χάος που λέγεται Αθήνα, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι όντως, θέλουμε τώρα, Δημήτρη, να δούμε, γιατί μας είχες προαναγγείλει ότι θα μας διευκρινίσεις την διαφορά ανάμεσα στην θερμική εξάντληση και την θερμοπληξία. Ναι. Και είναι σημαντικό, γιατί και η σημερινή ημέρα, αλλά κυρίως η αυριανή, θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη με την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, και είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι. Και επίσης να πούμε ότι εκτός από τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά, μεγάλο κίνδυνο θερμοπληξίας ή θερμικής εξάντλησης αντιμετωπίζουν τα άτομα που ασκούνται σε υψηλές θερμοκρασίες, όσοι δεν είναι συνηθισμένοι στη ζέστη, και σε άτομα με κακή φυσική κατάσταση και αυξημένο σωματικό βάρος.
0: Εντάξει, όσοι θέλετε να, όσοι αθλείστε, ας μην το κάνετε αύριο κατά από δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύ απλό να το αποφύγετε. Είπαμε, όσοι έχετε κάποια δουλειά που μπορεί να αναβληθεί, να μην γίνει, δεν είναι απαραίτητο να γίνει, χωρά αναβολή, ας το αναβάλλετε. Και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, αν πρέπει τώρα να πάμε στη δουλειά μας, να το κάνουμε με τον κατάλληλο τρόπο, ήδη υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι, για τα άτομα τα οποία εκτίθενται στις δύσκολες αυτές τις συνθήκες, για τις ώρες από τη μία και μετά, αν δεν κάνω λάθος, από τη μία μέχρι τις 5, για περιορισμό ακριβώς αυτών των εργασιών έξω. Ο λόγος εσένα, δηλαδή.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, τώρα η διαφορά των δύο καταστάσεων, θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, να ξεκινήσουμε από το σοβαρότερο. Τη θερμοπληξία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, σπασμούς, βλάβες σε όργανα και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και το θάνατο, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Γιατί αυτό? Για το ανθρώπινο σώμα προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και της εφίδρωσης. Όταν ζεσθενόμαστε, το αίμα μεταφέρεται προς την επιφάνεια του δέρματος ώστε να αποβάλλεται θερμότητα, ενώ ο υδρότας βοηθά στη φυσική ψήξη μέσω εξάτμισης. Όμως, αυτοί οι μηχανισμοί, όταν έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα το σώμα να υπερθερμαίνεται. Η θερμική εξάντληση τώρα εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του σώματος ναι μεν ανεβαίνει, αλλά δεν έχει επηρεαστεί ακόμα σοβαρά ο εγκέφαλος. Και τι λέει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων? Ότι τα πιο συχνά συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης και όχι της θερμοπληξίας είναι έντονη εφίδρωση, ζάλι, ναυτία, εμετός, πονοκέφαλος, κόπωση ή αδυναμία, κρύο και υγρό δέρμα, καθώς και γρήγορο αλλά αδύναμο σφιγμό. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει, εγώ το έχω νιώσει σε κατάσταση πάρα πολύ μεγάλης ζέστης, ανεβαίνουν σφιγμοί.
0: Ναι, μπορεί, δεν έχω βρεθεί σε τέτοια τόσο έτσι δύσκολη κατάσταση, και μακάρι ποτέ να μην βρεθούμε σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Αλλά είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι. Και το θέμα είναι ότι στην μία περίπτωση πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, φαντάζομαι, Δημήτρη.
1: Στην πρώτη, ναι.
0: Οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας, λοιπόν. Ενώ αναμένεται ιατρική βοήθεια, πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ψήξη του σώματος. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η εμβάπτιση σε κρύο νερό με πάγο, εφόσον γίνεται, και εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κρύο ντουζ ή συνεχής ψεκασμός με κρύο νερό, αλλά και η εφαρμογή παγωμένων υγρών πετσετών σε όλο το σώμα, που πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά για να παραμένουν αποτελεσματικές. Σαν να έχουμε πυρετό, δηλαδή, έτσι,
1: ακριβώς,
0: σαν να έχουμε υψηλό
1: ακριβώς.
0: πυρετό, και να θέλουμε να το ρίξουμε.
1: Και θα σας αποκαλύψω την πατέντα μου τώρα.
0: Για πες τη πατέντα.
1: Για το σαλόνι που δεν έχω κλιματισμό, έχω στα υπόλοιπα δωμάτια.
0: Θα λύγεις το νεράκι στο κεφάλι.
1: Όχι,
0: και
1: καλά,
0: αυτό είναι πατέντα δροσιάς.
1: Καθόλου δεν το υποβαθμίζω. Λοιπόν, η πατέντα που έχω κάνει στο σαλόνι που δεν έχω κλιματισμό, έχω ένα ανεμιστήρα και υπάρχει και αυτό κάτι φιάλες πλαστικές που τρομπάρεις και αυξάνεις την πίεση του νερού μέσα.
0: Ναι.
1: Που ποτίζει τα λουλούδια.
0: Ακριβώς.
1: Έχω λοιπόν μια τέτοια 2 λίτρων, βάζω παγάκια μέσα, βάζω και παγωμένο νερό, το κλείνω, τρομπάρω να αυξήσω την πίεση. Ψεκάζομαι με πολύ μικρά σταγονίδια, δεν γίνομαι χάλια δηλαδή, έχω απλώς λίγο την ψήξη στο πρόσωπό μου και στο σώμα μου, πατάω και τον ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας μου φυσάει το παγωμένο νερό που έχω ρίξει επάνω μου. Σας διαβεβαιώ ότι αν δεν έχετε κλιματιστικό, δοκιμάστε το αυτό το πράγμα και θα δείτε πόσο καλά θα λειτουργήσει. Είναι εντυπωσιακά ανακουφιστικό.
0: Μπράβο, όχι, εγώ είμαι μαζί σου, και πραγματικά όποιος το δοκιμάσει να μας πει.

0: και το αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή αύριο για να σοβαρευτούμε.
1: Να
0: ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η αυριανή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη, με 40 και μέχρι 42 και 43 βαθμούς θα φτάσει. Θα φτάσει η θερμοκρασία. Μεγάλη επικινδυνότητα για φωτιές. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Η αυριανή ημέρα θέλει μεγάλη προσοχή και για τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. 5 περιοχές της χώρας βρίσκονται στο κόκκινο, σε ύψιστο συναγερμό. Οπότε ας είμαστε όλοι προσεκτικοί για να μην έχουμε να λέμε τίποτα που να έχει να κάνει με φωτιές αύριο τέτοια ώρα εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Καλό σας βράδυ σε όλους. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων από απόψε, τώρα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peacock Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος όσο και σε απόλυτους αριθμούς αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5% καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσοστία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη περίοδο. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα Πελάγη 6 μποφόρ και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

0: διότι πιο summer
1: δεν έχει. Τζάνις Τζόπλιν, τη φωνή. Ωραία πράγματα. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 22 και που είναι Ιούλιος. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, κάνα νέο έχουμε εκτός από τη ζέστη? Θα μου πεις τώρα, είναι η ζέστη είδηση? Αν είναι τέτοια, είναι είδηση. Και επειδή φυσάει ένας, παιδιά, ένας νοτιάς, εντάξει, λες και είσαι σε φούρνο μικροκυμάτων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και επειδή εντάξει, άμα φυσάει λίγο μαζί με το φύλλο που κινείται και η καρδούλα μας πιο γρήγορα, λέμε φωτιές τι γίνεται, έτσι, θα προσέχουμε πάρα πολύ. Μα πολύ όμως, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, ό,τι έχει ο καθένας, τα ανοίγει για να δροσιστεί. Θα περάσει από αύριο, γιατί σήμερα είπαμε είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη, η κατάσταση θα βελτιωθεί. Παρασκευή έτη περαιτέρω. Σαββατοκύριακο, σου λέει, μπορεί να πέσει η θερμοκρασία και 14 βαθμούς σε μερικές περιοχές. Άκου τώρα, όμως άμα έχει 43, εντάξει. Αλλά πάντα ελπίζουμε στο καλύτερο. Μετακινήσεις, εξωτερικές εργασίες δεν τις προτιμούμε. Άμα πρέπει θα το κάνεις, δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά αν δεν πρέπει, μένουμε στο σπίτι μας. Αν είναι κοντά παραλία, πάμε στην παραλία. Έτσι. Αυτός ο καύσωνας, ο αφρικανικός, πλήττει ολόκληρη τη χώρα. 40 και πλέον οι βαθμοί εχθές Τρίτη. Και επειδή είναι ιδιαίτερες, σου λέει, οι καιρικές συνθήκες, δεν είναι 41, είναι η αίσθηση πιο ζεστή. Έτσι. Ήταν δύσκολη η χθεσινή. Και η σημερινή ημέρα, σου λέει, αναμένεται ακόμη πιο δύσκολη. Α, αλίμονο. Γιατί εκτός από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία είναι σε επαγρύπνηση, έχει θέσει στον κρατικό μηχανισμό σε ύψιστη ετοιμότητα και η ΕΜΗ τι να κάνει, εξέδωσε έκτακτο δελτίο και πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες. Τι ωραία που ξεκινήσαμε. Πρέπει να συστηθούμε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε τόσα χρόνια που είμαστε στον αέρα. Ωραία, θα συστηθούμε λοιπόν. Με ηρεμία, γιατί άμα είμαστε λίγοι σε ένταση, καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια, ζεστανόμαστε περισσότερο. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, διότι λέει δεν θέλω να πάω διακοπές. Θέλω να πάω, λέει, δουλεύω, λέει, βράδυ στο ραδιόφωνο. Έλα, της είπαν. Και το κορίτσι ήρθε εδώ να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, μια από τα ίδια, που δεν θέλει να πάει διακοπές κτλ. Κάποιος πρέπει να λέει κάτι, τα λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Θέλω να είστε ήρεμοι, ήσυχοι, να μην κάνουμε πολλές κινήσεις. Δεν χρειάζεται. Όμως άμα δουλεύω, τι θα κάνω, σε Νιρβάνα θα είμαι? Όχι. Αλλά όσο γίνεται πιο ήρεμα τα πράγματα. Καιρικά, έτσι, από άποψη συνθήκων καιρικών. Τα υπόλοιπα δεν σας εγγυώμαι. Λοιπόν, σήμερα, δεν θέλουμε να σας τρομάξουμε, τα έχετε ακούσει και τα έχετε ξανακούσει και τα λοιπά, 43. Τώρα, άμα έχει και μια αίσθηση 45, γιατί σε κάποιες περιοχές, άμα ακούς 43, βλέπεις μετά και κάτι θερμοκρασίες πιο μεγάλες. Και εχθές τα υψηλότερα Τρίτη, τα υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν κυρίως στην Πελοπόννησο. Ηλία Λακωνία, ξεπέρασα, λέει, τους 41. Πρόσεξε με. Η αισθητή θερμοκρασία έφτασε τοπικά ακόμη και το 47. Επίσης, επειδή το έχουμε πει, δεν είναι κάτι άγνωστο, το λένε οι ειδικοί, τη θερμοκρασία τη μετράμε υποσκιά στο χωματάκι. Οι θερμικές κάμερες στο κέντρο των πόλεων, στην Αθήνα θα πω εγώ, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε στο κέντρο της Τρυπόλεως, ας πούμε, ή στο κέντρο, ξέρω εγώ, των Πατρών, ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έδειξε και 65, έδειξε και 70. Έτσι, τσιμέντο είναι αυτό. Καθοριστικό ρόλο λοιπόν σήμερα θα παίξει ο Λίβας, αυτός που σας είπα που έχει την αίσθηση της, του φούρνου, αυτός. Θερμός και ξηρός δυτικός άνεμος. Και εδώ είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, παιδιά. Διότι, λέει, επιταχύνεται κατά την κάθοδό του από τον ορεινό όγκο προς τα ανατολικά υπηρωτικά. Μια υπομονή θα κάνουμε. Το ευχάριστο ποιο είναι. Από αύριο, Πέμπτη, αναμένεται αισθητή πτώση του υδραργύρου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα δροσιστούμε. Όμως, στη συνέχεια προβλέπονται μπουρίνια και ισχυρές καταιγίδες. Θα ξεκινήσουν από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Είχαμε και τα μπουρίνια τα προχθεσινά το βράδυ, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Και την Παρασκευή σε περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Σήμερα, επειδή θα χτυπήσει το θερμόμετρο 45, έχουν τεθεί σε ισχύ και έκτακτα μέτρα για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπώνηση. Έχει βγάλει εγκύκλιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού. Όχι, άσε, δεν πειράζει, τι να κάνεις τώρα, έτσι. Εγκύκλιος του Υπουργείου είναι. Υποχρεωτική υπαύση όλων των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και σε όλη την Αττική. Εργασίες σε οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγο επισκευαστικές ζώνες, διανομές με δίκυκλα. Θες να παραγγείλεις, λέω, να παραγγείλεις το πρωί, μετά τις 5. Μην πάρεις 2 και 4 και πεις έχω πεινάσει, κάνε κάτι στο σπίτι. Ανεξάρτητα λοιπόν από τη μορφή απασχόλησης των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Μπαίνω, γκλάρω, βρίσκω, παραγγέλνω. Δεν θα έρθει. Για τις επιχειρήσεις delivery λοιπόν επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα και η διανομή μόνο με οχήματα που διαθέτουν κλιματισμό. Το έχουμε? Ωραία. Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται κρίσιμες υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, έτσι. Επίσης, γιατί κάποιοι δεν θέλουν, λένε, κάποιοι εργοδότες λένε «μα». Οι επιχειρήσεις λοιπόν καλούνται να εξετάσουν την παροχή τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπου είναι αυτό εφικτό. Σε πολλές περιπτώσεις είναι εφικτό, αλλά τέλος πάντων, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής διακοπής εργασιών, έρχεται η επιθεώρηση εργασίας και μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Έτσι. Για τη διευκόλυνση λοιπόν της προσαρμογής των ωραρίων, δεν απαιτείται η εκ των προτέρων καταχώρηση των σχετικών αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Στην Εργάνη μπες και τα λέει, όχι. Είναι εγκύκλιος του Υπουργείου. Πάμε λοιπόν να δούμε με τα εργασιακά και θα δούμε τι θα γίνει στο δημόσιο, δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ημέρα, τίθεται για πρώτη φορά φέτος σε ισχύ κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Αττική για φωτιές, Αττική, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Κορυφαία, Αργολίδα. Κατηγορίας 5 είναι αυτό. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 4 βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Ρόδος. Εχθές συνευρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, ενόπλες δυνάμεις, περιφέρειες και δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Επίσης, από τώρα το πρωί, που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του, τίθεται σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβασης σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δημός της Πάνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. διότι έχουμε κακό προηγούμενο, όχι κακό, τραγικό προηγούμενο, παιδιά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, απευθύνει έκκληση σε εμάς τους πολίτες να τηρήσουμε αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγουμε κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά και να μην πραγματοποιήσουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Η δυτική, λέει, ισχυρή δυτική και βορειοδυτική άναμη που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι. 104 νεκρούς είχαμε στο Μάτι. Δεν θέλω να γριέψω κανέναν και να φοβήσω κανέναν, δεν είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά είπαμε, έχουμε τραγικό προηγούμενο. Και όλο αυτό καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί στο αρχικό της στάδιο. Ως τώρα οι πυρκαγιές, οι περισσότερες, αντιμετωπίζονταν στο αρχικό του στάδιο. Ξέρεις πως η πυρκαγιά πήγαινε η πυροσβεστική, μόλις τις δυνάμεις ΟΤΑ, υδροφόρες, μεθέλοντες. Σε τέτοιες συνθήκες, σαν για αυτές που θα επικρατήσουν σήμερα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, πάρα πολύ έχουν ενδιαφέρον μάλλον αυτά τα ρεπορτάζ που κάνουμε με τις παραλίες. Μ' αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ εμένα, γιατί έχουν ξέρετε, παιδί μου, την αίσθηση πώς περνάτε, τι κάνετε, τι να πει ο κόσμος, δροσιζόμαστε, προσπαθούμε να δροσιστούμε, εδώ είναι πολύ ωραία. Σου λέει ακόμη και το βράδυ, βραδινό μπανάκι, ωραίο είναι. Δεν το συστήνουν οι ειδικοί, λέει, εντάξει. Αλλά τώρα κακό είναι να κάνεις ένα βραδινό μπανάκι, διότι σου λέει από την καταπώνηση της ημέρας, σχολάω, απόγευμα είναι, πάω να φτάσω στη, εκεί που θέλω, θα πάρει και καμιά ώρα, μην σας πω και παραπάνω. Μετά αρχίζει δύο ήλιος, ρομάντικ, έλεγες να μην καθίσω. 10, 10 και μισή, 11, λόγω, τι να σας πω. Σε όλες λοιπόν τις παραλίες ο κόσμος πήγε να κάνει το μπάνιο του και οι δημοσιογράφοι πάνε και ρωτάνε τι, πώς θα περνάτε, τι θα πούνε, άσχημα, παραλία είναι αυτή. Λοιπόν, αν δεν πάμε παραλία, άσχοπες μετακινήσεις τις ώρες τις θερμές αποφεύγουμε, παραμένουμε σε κλιματιζόμενους ή δροσερούς χώρους, εργαλεία με σπινθήρες και τα λοιπά τα αποφεύγουμε και αυτά. Δεν υπάρχει λόγο να ανάψουμε φωτιά, να κάψουμε τα ξερά κλαδιά, να κάνουμε μπάρμπεκι. Αυτά όλα πρέπει να τα αποφεύγουμε. Δάση και άλση θα απαγορευτούν ούτως ή άλλως, θα απαγορευτεί η πρόσβαση. Και, το λέγαμε και χθες, προστατεύουμε ιδιαίτερα ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας. Μία μέρα είναι, παιδιά, θα περάσει. Θα κάνουμε ένα κουράγιο και επίσης μια καλή ιδέα είναι να σκεφτόμαστε δροσερά, έτσι, χιόνια, τέτοια πράγματα. Θα μου πεις, θα αλλάξει κάτι? Δεν θα αλλάξει, αλλά τέλος πάντων το μυαλό λειτουργεί και κάπως μπορεί να δροσιστούμε και έτσι. Κάτι άλλο ήθελα να πω για να μην το ξεχάσω και δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί έτσι ζήτημα. Περιμένετε μισό λεπτό. Ναι, γιατί όλοι περιμένουν την Πέμπτη. Ξεκινάνε έτσι τα ρεπορτάζ. Μπορεί από την Πέμπτη να ακολουθήσει ο υδράργυρος τοπική πορεία. Οι πραγματικές θερμοκρασίες είναι άλλες από αυτές, είπαμε, που έχουμε την αίσθηση, βλέπουμε στα θερμόμετρά μας. Σου λέει θερμική, αστική θερμική νησίδα. Η αστική θερμική νησίδα, οι αποθήκες θερμότητας που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία στη διάρκεια της μέρας και απελευθερώνουν σταδιακά ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, δεν πέφτει η θερμοκρασία ούτε το βράδυ, εκείνη του ένα από τα τεράστια προβλήματα. Και ως αποτέλεσμα, λέει, η αίσθηση δυσφορίας που βιώνουν οι πολίτες είναι σημαντικά εντονότερη από αυτό που καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Αυτό είναι το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις σύγχρονες πόλεις, λέει. Και είναι αυτό που λέμε ότι το βράδυ το τσιμέντο βγάζει τη ζέστη. Οι πόλεις, λέει, ουσιαστικά λειτουργούν σαν θερμοκήπια. τη διάρκεια της νύχτας. Δυσκολεύουν και τα κτίρια και τον ανθρώπινο οργανισμό να αποβάλουν την θερμότητα που έχει συσσωρευτεί. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων στον αστικό σχεδιασμό και στις κατασκευές. Απαραίτητη η ενίσχυση της θερμομόνωσης των κτιρίων, αύξηση του αστικού πρασίνου. Καλά λένε και τέτοια, αλλά αύξηση του αστικού πρασίνου. Εδώ με μισό μέτρο το καλύψουμε και αυτό, μην αφήσουμε. Έτσι. Και περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στις πυκνοδομημένες περιοχές. Έλα να μου το πεις εσύ τώρα αυτό. Και ιδιαίτερα σημαντική, λέει, είναι η δημιουργία πράσινων ορόφων. Άκου τώρα. Μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από ένα κτίριο έως 3 βαθμούς Κελσίου. Και μειώνουν, λέει, τη θερμοκρασία της δυστύδιας της ταράτσας κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι να γίνουν αυτά, θα γίνουν. Αν θα γίνουν και όποτε γίνουν. Θα ζούμε αυτό που ζούμε. Λοιπόν, τι έχω και 26 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Για πάμε να μετά να δούμε τι γίνεται και έξω στις άλλες χώρες. Όχι για να πούμε ότι γίνονται κι αλλού αυτά, όχι. Να ξέρουμε τι γίνεται τριγύρω, παιδιά. Πάμε, παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και επιτέλους φτάνει στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας.

κομμάτια στις Γαλλικές Άλπες. Τι γίνεται τώρα? Στη Βρετανία η εταιρεία υδροδότησης, λέει, Thames Water, έκανε γνωστό ότι θα εφαρμόσει περιορισμό στη χρήση νερού στην Αγγλία για 10 εκατομμύρια πελάτες, τους οποίους παρέχει πόσιμο νερό εντός και περιμετρικά του Λονδίνου. Δεν τους αφήνουν, δεν θα τους αφήνουν να χρησιμοποιούν μάνικες σε εξωτερικούς χώρους, ψεκαστήρια, πλυντήρια μηχανημάτων υψηλής πίεσης κτλ. Γιατί δεν έχουν νερό. Πού η Αγγλία, η οποία έχει δεχθεί μόλις, λέει, το 3% της μακροπρόθεσμης μέσης βροχόπτωσης Ιουλίου. Νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας δεν έχει καταγράψει βροχές μέχρι στιγμής. Είναι το μεγαλύτερο διάστημα νοεμβρίας από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Έχουν εθνική ομάδα ξηρασίας στην Βρετανική κυβέρνηση, ναι. Αυτή τα λέγανε, τα λένε. Στη Σερβία η στάθμη των υδάτων, λέει, στο Δούναβι μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία για να περάσουν από τα σερβικά τμήματα του Δούναβι και του Σάβου. Την ίδια ώρα οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού από τα κύματα καύσωνα σε χαλαζοπτώσεις. Στο Ρόβινι, στο κροατικό θέρετρο, τραυματίστηκαν, λέει, αρκετοί άνθρωποι από χαλάζι. Το Ρόβινι είναι στις ακτές της Αδριατικής. Και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στη Σλοβενία, στο βόρειο τμήμα, περνώντας από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Νότια Σερβία ως τη Βόρεια Μακεδονία, λένε οι μετεωρολόγοι. Όλο αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή. Το λέω και θα το λέω, δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Το έλα αυτό συμβαίνει και έλα αυτό ξαναγίνει δεν είναι απλό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Χθες συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Λιβανέζο Πρόεδρο. Αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της Τεχεράνης, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στην Ατάνς, γνωστό ως όρος PKX. Αυτή η οχυρωμένη υπόγεια κατάσταση είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο νότια της Νατάν, στα κεντρικά του Ιράν, και είχε δηλωθεί το 2020 στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ως μελλοντική κατάσταση συναρμολόγησης των φυγοκεντρητών που παράγουν πυρηνικό καύσιμο. Και τον ρωτήσανε τον Τραμπ, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα αμερικανικά σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει μεταφέρει το πυρηνικό του υλικό στην τοποθεσία στην Ατάνς. Και λέει, νομίζω ότι μπορεί να το έχουν κάνει, δεν το έχουμε καταγράψει, λέει, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εκτός αν διαθέτουν το υλικό, ακολουθούμε το υλικό, είναι εκεί που συμβαίνει η δράση. Μάλιστα. Είναι, λέει, πολύ πιθανό να επιτεθούμε σε αυτή την περιοχή, πιθανότητα πολύ σύντομα, και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν. Και μάλιστα, λέει, με μεγάλη σφοδρότητα. Οποιαδήποτε κατάσταση που σκέφτονται έστω και λίγο το πυρηνικό θέμα, θα τη χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Και επίσης ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να σταματήσουν οι ιρανικές απειλές στα στενά του Ορμούζ, αν δεν επιτευχθεί η ειρηνική συμφωνία. Αν αποχωρούσαμε, λέει, αυτή τη στιγμή, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για να ανασυγκροτηθεί. Δεν έχουμε τελειώσει, λέει, καθόλου. Δεν φεύγουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάρει καιρό. Επίσης, είπε ότι αν δεν είχαμε πραγματοποιήσει, λέει, την επιδρομή με τα βομβαρδιστικά Β2 για την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο πέρσι, μία από τις πρώτες ενέργειες που αναλάβαμε στις αρχές της θητείας μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτοί, το Ιράν δηλαδή, θα διέθεταν πυρηνικό όπλο και το Ισραήλ θα υπήρχε πια. Και κατά τη γνώμη μου, λέει, θα υπήρχαν και άλλες χώρες διάφορες στη Μέση Ανατολή. Θα είχαν εξαλειφθεί, θα είχαν εκλείψει. Και επίσης, είπε το γνωστό, θέλουν οι Ιρανοί, λέει, απεγνωσμένα να συναντηθούν για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο, επειδή υφίστανται σοβαρές απώλειες. Τώρα,
ξέσπο. Υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδυναμώνουν το Ιράν σε βαθμό που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν εφικτός. Και αναγνώρισε ολιγορία κατά την επίθεση που πραγματοποίησε η Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο στην Ιορδανία που σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Τέλος πάντων, συναντήθηκε με τον Αούν, τον Λιβανέζο πρόεδρο. Θα τους βοηθήσουμε πάρα πολύ, λέει, το Λίβανο. Λεπτομέρειες βέβαια δεν έδωσε. Θα λύσουμε, λέει, πολλά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα της Χεζμπολάχ, αλλά έχουμε κάνει κάποια πράγματα που πιστεύω ότι ο κόσμος θα προσέξει. Ο Λίβανος, λέει, έχει αντιμετωπιστεί πολύ άσχημα. Ποιος τον αντιμετώπισε πολύ άσχημα, δεν το είπε. Θα φροντίσουμε να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Τώρα, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν είχε επικρίνει το Ισραήλ για την υπερβολική σκληρότητα των επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Γιατί σκοτωθήκαν άμαχοι. Βομβάρδιζαν και σκοτώθηκαν στόχους της Χεζμπολάχ, άμαχοι. Έτσι. Και άμαχοι. Το μόνο που ζητάμε είναι να συνεχίσετε να υποστηρίζετε τις Λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις, είπε ο Αούν. Μεγάλο πρόεδρο, λέει. Μεγάλος πρόεδρος είναι ο Τραμπ, το χαμογέλασε ο Τραμπ και λέει: ξέρει πώς να με κερδίσει. Είπε καλά λόγια. Κάποιος άλλος. Φόραγε γραβάτα, για να δω. Μισό λεπτό να δω. Συγχωρείτε. Ναι, φορούσε γραβάτα. Εντάξει. Γιατί κάποιοι άλλοι που δεν φορούσαν γραβάτα. Ναι, τι είναι αυτή, θυμήθηκα τώρα κι εγώ. Επίσης, ο Τραμπ είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός βρίσκεται στη διαδικασία απόσυρσης από το Λίβανο. Και είπε ότι θα ήταν πρόθυμος να μιλήσει με τη Χεζμπολάχ. Μιλάω, λέει, με όλους. Μιλούσε, λέει, και με τη Χεζμπολάχ. Και θα ήταν, λέει, πολύ αποτελεσματικό. Και επειδή υπάρχει και η Ερυθρά Θάλασσα, και επειδή υπάρχουν και οι Χούθοι, που λένε ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας. Έχουμε ήδη αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς. Αν συμβεί, λέει, κάτι τέτοιο, απλά θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχει συμβεί, λέει, μέχρι στιγμής. Μπορεί να συμβεί, να το χειριστούμε. Το έχουμε κάνει, λέει, και στο παρελθόν. Δεν έχουμε ακούσει νέα τους εδώ και καιρό, τον Χούθη. Νομίζω ότι έχει εξαλείψει. Ποιος να ξέρει τώρα. Ποιος να ξέρει τώρα. Γιατί ένας αναπτυκτικός αποκλεισμός της Ερυθράς Θάλασσας θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και θα περιόριζε περαιτέρω τη ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Έχουν προειδοποιήσει οι Χούθοι τη Σαουδική Αραβία να απέχουν από τη χρήση της Ερυθράς Θάλασσας. Θυμάστε που το λέγαμε και χθες. Και είναι η δεύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα η Σαουδική Αραβία. Επίσης, ο Τραμπ δεν διευκρίνησε πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν οι Χούθοι επιδίωκαν να κλείσουν τη θαλάσσια οδό. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Και επειδή έχουν και εκλογές τον Νοέμβριο, ενδιάμεσης, υποβάθμισε, λέει, την επίδραση των νέων εχθροπραξιών όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές απειλώντας την πρόσβαση στα στενά του Ορμούς. Δεν θα έχουν, λέει, καμία επίδροση πάνω μου. Απλώς θα κάνω το σωστό. Δεν το βλέπω, λέω, έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό. Οι εκλογές δεν έχουν σχέση με το θέμα αυτό. Επίσης είπε ότι υποστήριξε ότι ο κόσμος είναι πολύ εντυπωσιασμένος, λέει, από τις πρωτοβουλίες του στο εξωτερικό. Και τι έφερε ως παράδειγμα. Έλα, παιδιά, το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί. Είναι στα ΣΟΣ, τη Βενεζουέλα. Και στο διάγγελμα που είχε κάνει σήμερα έχουμε Τετάρτη, την περασμένη εβδομάδα, εκείνο που ξεκίνησε, μίλησε για τη Βενεζουέλα και πετρέλαια και τα λοιπά, και μετά είπε για το Ιράν κερδίζουμε, και μετά είπε τα υπόλοιπα για τις εκλογές και την Κίνα και το πώς επηρέασε τις εκλογές του 20. Έτσι. Αλλά η Βενεζουέλα είναι πρώτη. Τώρα τι θα ψηφίσουν οι Αμερικάνοι τον Νοέμβριο. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και άλλα πράγματα που θα παίξουν ρόλο. Α, για να μην ξεχαστούμε, παρακαλώ. Αν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας του Ιράν, θα στοχοποιήσει η Τεχεράνη αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα. Δεν είπε θα το πικάξει, που θα το πλήξει πολύ σύντομα κτλ. Λέει, εάν μας χτυπήσετε, θα ανεπιτεθούν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, γιατί χτυπάνε κάθε βράδυ, χτυπάνε. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Μία παρατέταρτη. Okay. Προειδοποιεί, λοιπόν, με πλήγματα σε αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα. Αυτό το κάνει το Ιράν. Πλήττει την Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία.
όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, αμερικανικές εγκαταστάσεις, βομβαρδίζουν. Τι να πεις. Περιμένουμε. Ελπίζουμε να είναι μια ήρεμη νύχτα και να λειτουργήσει το... η απειλή αυτή, και επίσης οι κατέρωθεν απειλές να είναι μόνο στο, έτσι, λόγια και να μην συμβεί κάτι σήμερα. Δεν ξέρω, το ξέρω. Το ελπίζω. Είναι παρατέταρτο, προλαβαίνω. Έχω ένα τραγούδι. Α, πολύ ωραίο τραγούδι. Για πάμε.

έχουμε μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, γνωστός ποινικολόγος. Οι πληροφορίες λένε ότι τον εντόπισαν τα παιδιά του στο γραφείο του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και ερευνάται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, διότι εντοπίστηκε έχοντας γύρω του αίματα και τα λοιπά. Θα μας επιτρέψετε, γιατί το όνομα κυκλοφορεί, ναι, και στο διαδίκτυο υπάρχει. Θέλουμε να περιμένουμε την ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι κόρες του τον αναζητούσαν, λέει, για ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής και δόθηκε εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος. Έτσι. Τώρα λεπτομέρειες ναι, δεν χρειάζονται. Τέλος πάντων, βρέθηκε νεκρός. Λοιπόν, θα δούμε τι έχουμε. Μισό λεπτό. Παιδιά, είναι εντάξει, το ξέρω, το ξέρεις, το είδα. Γεια σου Ιωάννα μου. Ξαναλέω, εμείς εδώ δεν είμαστε να λέμε, ένα έγκλημα είναι ένα έγκλημα, δεν είναι κλειδαρό τρυπά, ξέρεις, και το λεπτομέρεια η τάδε. Λοιπόν, έχουμε μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στον Πειραιά. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην ακτή Μουτσοπούλου από το ύψος της Κουζέ. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Έχει τεθεί υπό έλεγχο πλήρως και ψάχνουν να βρουν τώρα την αίτια της πυρκαγιάς. Λοιπόν, στον Πειραιά, δεύτερη, πώς το λένε, πυρκαγιά στον Πειραιά σε πολυκατοικία. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και τα λοιπά. Έτσι. Είναι παρά 10. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Μανώλη. Ναι. Αυτό μόνο θα πω. Ναι. Εμείς, ναι. Τα site είναι άλλη ιστορία. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι άλλη ιστορία. Μόλις πάρουμε το... Όχι από τη διεύθυνση, μόλις πει η αστυνομία να δώσει τα στοιχεία και τα λοιπά, θα τα πούμε όλα. Είναι... Δεν το ξέρω αυτό που λες. Επίσης, όχι, η πάυση των εργασιών, των υπαίθριων, γεια σου Ιωάννα μου, είναι 1-5. Σε Αττική, μισό λεπτό, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, 1-5. Όσο για αυτό που με ρωτάς, εάν δεν ακολουθήσουν μια επιχείρηση, δεν ακολουθήσει τις οδηγίες των αρχών, την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για την υποχρεωτική πάυση των εργασιών, είναι 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο το πρόστιμο. Έτσι, εργαζόμενοι είναι οι άνθρωποι, δεν είναι δούλοι. Έχει περάσει η εποχή της δουλείας. Και επίσης, όταν σου λέει υποχρεωτική, υποχρεωτική δεν είναι εγώ θέλω. Για να τα λέμε όπως πρέπει. Τι έχω, ένα μεγάλο φωτεινό. Μακάρι να ήταν φωτεινό το καλοκαίρι μόνο. Τι καλά που θα ήτανε. Για πάμε να κόψουμε το επόμενο. Και εδώ είμαστε.

Είναι 12:56 και 46 πήγα να πω. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα, να πούμε μάλλον, και ένα δελτίο ειδήσεων. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, το είδα. Λοιπόν, επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται εντός και εκτός, έτσι. Τι είναι αυτό, Don Henley. Τα αγόρια του καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα την ανατολική πυρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί ΕΚΑΒ και ΕΣΥ, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε κόκκινο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών, Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας έχει απαγορευτεί είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Παράλληλα, από το πρωί τίθεται σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβαση σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δημός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι αντάρτες Χούθη επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου. Για το Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που θεωρείται πυρηνικό οχυρό της χώρας. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που ο Ουάσιγκτον εξαπολύσει πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η απόφαση, αναφέρει το Bloomberg, ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχος του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών ερευνών. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, σπορευτικές καταιγίδες σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και δέκα πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Τα site, επαναλαμβάνω, δεν είναι σαν το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση. Γιατί βρέθηκε γνωστός ποινικολόγος νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του στις 3 Σεπτεμβρίου. Εξετάζεται σοβαρά η επαγγελματική ενέργεια γιατί υπάρχουν ενδείξεις και είναι αποκλεισμένη η περιοχή και τα λοιπά. Το site μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Έτσι, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Εκρήθηκε παιδιά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εγκρίθηκε και έχει περιλαμβάνει προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία, περιλαμβάνει την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17. Τώρα θα πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο, θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης και θα τεθεί σε ίσχυ. Άντε να δούμε τι θα γίνουμε με αυτά τα πατίνια. Τι θα γίνουμε. Ελπίζω να βάλουμε μυαλό κάποια στιγμή και να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Η αυστηροποίηση του νόμου, τι περιέχει, πιο σκληρές διατάξεις και απαγορεύεται η χρήση των πατινιών για παιδιά, για νέους κάτω των 17, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και αναβάτη για αστική ευθύνη από τρίτους. Ως τώρα η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας ήταν 30 ευρώ, τώρα θα είναι 350. Επίσης αυτή τη στιγμή, έτσι, όταν η μέγιστη ταχύτητα του πατινιού είναι από 26 έως 35 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο είναι 30, όταν είναι από 36 και πάνω είναι 150. Τώρα δεν έχει τέτοια. Υπερεύει το όριο, 350 άρα. Και στο στόχαστρο, λέει, των αρχών βρίσκονται και οι αναβάτες που παρατούν ανεξέλεγκτα τα πατίνια στα πεζοδρόμια μετά τη χρήση τους. Παιδιά, πραγματικά όμως. Αν και συνήθως αυτές τις συνέπειες επιβαρύνουν τις εταιρείες ενοικιάσεως των πατινιών. Αν δεν πιαστεί παυτοφόρο την ώρα που αφήνει το πατίνι, δεν μπορεί να κοπεί κλίση. Δηλαδή, λογικό δεν είναι. Και θα συνεχιστούν οι έλεγχοι με αμύωτους ρυθμούς, τώρα που είναι και η τουριστική σεζόν και αυξάνεται σημαντικά η χρήση πατινιών. Και επίσης κάτω των 17, και εσείς που είστε άνω των 17, μην είστε πάνω στο πατίνι και βάζετε κάτω κλαδόν τα παιδάκια σας, παίρνοντας από κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας, ας πούμε. Έτσι. Και το παιδάκι σας κρατάει από τα πόδια, γιατί είναι γυρισμένο προς εσάς. Άμα είναι γυρισμένο προς εσάς, είναι πιο ασφαλές. Ή μην βλέπεις το πορτοκαλί και περνάς. Γιατί περνάς, φοράς κράνος, μπράβο σου. Έχεις όλα εκεί τα φώτα, τα αυτά, μπράβο σου. Και πέρασε με πορτοκαλί. Γιατί, αδερφέ, μπορεί να έρθει όλος από την άλλη πλευρά και να δημιουργηθεί θέμα. Έτσι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αυστηροποιήθηκαν τα πλαίσια. Για να δούμε. Είναι και 13. Δεν θα πήγαινε. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο, έτσι εντάχει, για την Αθήνα, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, τόσος κόσμος που είμαστε εδώ, ενώ στην Αθήνα, στο Λεκανό, στην πόλη. Είπαμε και στο δελτίο, από τα μεσάνυχτα ισχύει μέχρι νεοτέρας, απαγορεύεται η είσοδος, παραμονή επισκεπτών και η διέλευση οχημάτων στο Λυκαπιτό και στο Φινόπουλο. Επίσης, λειτουργούν 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, 7 λέσχες φιλίας. Είναι Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 και Δήμης, η ανάληψη του κυρίου, η λέσχη φιλίας Νέου Κόσμου, Χέλτραϊχ 15, η λέσχη φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4, Κολοκυνθούς, Έμονος 9 και Άστρους, Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372
Κυψέλη, Σκύρου και Καυκάσου, η λέσχη φιλίας, έτσι, και στην Αμπελοκήπων, Πανόρμου και Βαθέως. Για να πάτε, για να προσυστείτε όσοι είστε εκεί κοντά και δεν μπορούμε να, δεν έχουμε τη δυνατότητα στο σπίτι μας να έχουμε κλιματιστικά κτλ. Και επίσης, λέει ο Δήμος Αθηναίων, 11 με 5 που ισχύει και η, πώς το λένε, η απαγόρευση εξωτερικών εργασιών και τα λοιπά, μην κατεβάζουμε τα απορρίμματα στους κάδους, έτσι, διότι πρέπει να είμαστε σωστοί, σωστοί. Και επίσης για την προστασία των αστέγων, η ομάδα Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν στο δρόμο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Κοινωνική λειτουργή, νοσηλευτές, ψυχολόγοι θα προσφέρουν νερό, έτσι, μπουκαλάκια, ροφήματα, σνακ, όπως τα λέμε, και ένα kit κουτί προστασίας, έτσι, με είδη πρώτης ανάγκης. Γιατί αυτό είναι, παιδιά, το θέμα. Καθόμαστε, μα ένας ανεμιστήρας, μα ένα κλιματιστικό, μα το σπίτι, μα το γραφείο, μα η δουλειά, οι άστεγοι. Έλα, αυτό είναι το θέμα. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι τα δεσποτάκια. Εγώ θέτε, αυτές τις μέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες δεν το αναφέρω το θέμα, γιατί το θεωρώ δεδομένο ότι κάποιος θα βάλει πιατάκι με νεράκι δροσερό. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Θα πεις είναι, όχι. Ο καθένας όπως κρίνει. Κατά δέσποτα της Αθήνας, λοιπόν, η αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες σε γειτονιές της πρωτεύουσας. Εθελοντές φροντίζουν, και υπηρεσία βεβαίως, και εθελοντές. Και παιδιά, εντάξει, όπου μπορούμε, το νεράκι, αντί να πάρεις ένα μπουκαλάκι, πάρε δύο, το ένα στην ποτίστρα. Κρίμα είναι τα ζωντανά. Και υπάρχουν και οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες έως φροντίζουν ζώα στο δρόμο για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστικής πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρίο είναι εδώ στη Λεωφόρο Μεσογείων 94 και Τρικάλων. Εδώ. Εννοώ στη Μεσογείο, αυτό εννοώ εδώ. Θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Και επίσης η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, είναι το 1595. 1595. Επίσης υπάρχει ένα τηλέφωνο σταθερό το οποίο εγώ θα δώσω, θα το πω δύο φορές, 210 52 87 800. Ξαναλέω, 210-52-87-800 ή 1595, έτσι, όταν έχουμε θέμα, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Τώρα, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω του καύσωνα, λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων. Θα πω πάλι τον τηλεφωνικό αριθμό. 210-36-38-049 για ιατρικές συμβουλές, ξαναλέω. 210-36-38-049 είναι καθημερινά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Ελπίζω να μην χρειαστεί και να όλα αυτά τα τηλέφωνα μην χτυπήσει ούτε μία φορά το τηλέφωνο για κανέναν, να είναι όλα όπως πρέπει. Ελπίζω και εύχομαι. Είναι και 19. Παρακαλώ. Τι έχω για να δω. Α, και καλοκαιράκι έχω και ακρογιαλιά έχω. Πάμε, παρακαλώ.

Θέλω να πω κάτι για να το είπα για προηγουμένως, να το επαναλάβω. Δεν είμαστε site εδώ. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, γενικά λειτουργούν, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για το πώς, για τα ονόματα ανθρώπων που τέλος πάντων δολοφονούνται ή εμπλέκονται κάπου και τα λοιπά. Πρέπει να δοθεί εντολή από την... Όχι να δοθεί εντολή, να πει τα στοιχεία η αστυνομία, να τα δημοσιοποιήσει, να πει ο εισαγγελέας okay, και να δημοσιοποιηθούν. Δεν είμαστε site εδώ. Το site μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, okay. Λοιπόν, για να μην... γιατί μπερδεύεστε κάποιοι. Γεια σου Ιωάννη μου. Είμαστε... είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που λέω. Ας το αφήσουμε εκεί. Καμιά φορά μπερδεύεστε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε εμείς για να σας ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, γεια σου στρατό, καλά είμαστε, ευχαριστώ εσύ. Διακοπές για να επιστρέψουν και οι, έτσι, όσοι θα φύγουν οι διακοπές τον Αύγουστο, να ξεκινήσουν τα σχολεία, να περάσει και λίγο, να δροσίσει κατά τον Νοέμβρη. Βλέπουμε. Γιατί βλέπω εδώ μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό βίντεο που δεν έχει ήχο, γιατί εδώ δεν μπορώ να έχω ήχο, αντιλαμβάνεστε, που δείχνει ένα βροχερό σκηνικό. Το δείχνει βροχερό, όχι χαλάζει και ιστορίες και όχι τέτοια πράγματα. Βροχερό, αυτό είναι καλό. Αλλά επίσης απ' την άλλη, για φαντάσου τώρα, έχει 43, 44, 45 σήμερα θα φτάσει. Και να βρέξει κιόλα, θα βγει και με το ρωτιά όλη η υγρασία, χάλια κατάσταση. Όμως, ξαναλέω, δεν το λέω εγώ, οι μετρολόγοι. Από αύριο η κατάσταση σου λέει, μη σου πω και σε χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Μη σας το πω κι αυτό, γιατί κάποιοι στεναχωριέστε, θέλετε να είναι καλοκαίρι μονίμως. Λοιπόν, γεια σου Ειρήνη μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Πολύ ευχαρίστως. Μισό λεπτό να το βρω και θα σου το πω. Γιατί θέλω να έχουμε, να είμαστε ενημερωμένοι. Μισό λεπτό, πολύ ευχαρίστως. Είναι το τηλέφωνο. Περίμενε, θα το βρω. Για τους ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αθηναίων, έτσι. Το τετραψήφιο είναι 1595 χωρίς πώς το λένε, με χρέος ανάλογα με τον πάροχο, και το άλλο, το σταθερό, είναι 210-52-87-800. Εντάξει, ωραία, θέλω να είμαστε λειτουργικοί και χρηστικοί. Τι ώρα είναι 1:30. Όλο δεν θέλω να λέω τέτοια θέματα και όλα τα λέω, και όλο τα λέω. Δεν θέλω να τα λέω αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι... δεν ξέρω. Μπορώ όμως να μην τα πω. Εχθές λέγαμε στις ειδήσεις για μια έκθεση των γιατρών χωρίς σύνορα που ζητούσαν να απελευθερωθούν άμεσα όσοι γιατροί, νοσηλευτές, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό κρατείται αυθαίρετα στο Ισραήλ. Και είχαν κάνει ειδική αναφορά, έχουν κάνει για τον γιατρό, τον παιδίατρο που και διευθυντή του νοσοκομείου Κεμάλ Αντουάν στη Γάζα, ο οποίος έχει συλληφθεί από τον Δεκέμβριο του 2024 και κρατείται χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Λένε οι πληροφορίες ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν κατηγορείται για κάτι, δεν κατηγορείται, δηλαδή
πώς να το πω ρε παιδί, δεν το έχουν επαγγελθεί, θα το πούνε έκανες το τάδε έγκλημα, έκανες το δίνα έγκλημα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς κρατείτε και απλώς, ενώ τον έχουν και τον άνθρωπο, έγινε στην απομόνωση τώρα, έχουν καταγγείλει βασανιστήρια γιατί ήρθαν και στη δημοσιότητα κάτι εικόνες, έτσι, που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε κατάσταση, πώς να το πω τώρα, πολύ δύσκολη, και ζητούν λοιπόν την απελευθέρωση αυτού του ανθρώπου, τον πάλι μεταξύ άλλων, γιατί δεν υπάρχουν εναντίον τους πώς θα το πω, δεν έχουν κάνει κάτι, και λένε οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών κρατείται υποτρομακτικές συνθήκες χωρίς δικαιολογία ή αιτία. Το όνομα του παιδιάτρου που λέμε, του Διευθυντή του Νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, είναι Χασάμ Αμπού Σαφίγια. Και από πού είχαμε εικόνα του. Είχε εμφανιστεί μέσω βιντεοκλήσης στην ακροαματική διαδικασία του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ τον Ιούνιο. Μας πέρασε. Και η υπόθεσή του δεν είναι μόνο μεμονωμένο περιστατικό, λέει η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Αντίθετα, λέει, εγγράφεται στο πλαίσιο των φυλακίσεων και της στοχοποίησης του υγειονομικού προσωπικού σε όλη την Παλαιστίνη. Αφού πεις, βγαίνει το Ισραήλ και λέει, είχε πει το νωρίτερα τον Ιούλιο, τώρα αυτό το μήνα, ότι η κράτηση του γιατρού είναι νόμιμη. Και δεν έχει, λέει, κάτι που να φέρει τη ζωή του σε κίνδυνο. Η εικόνα του είναι αποκαρδιωτική. Περίπου 50 άνθρωποι, ανάμεσα τους γιατροί, συνδικαλιστές και αγωνιστές υπέρ της Παλαιστινιακής υπόθεσης, συγκεντρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη μπροστά στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας στο Παρίσι και απέτησαν την απελευθέρωση του Σαφίγια. Και επίσης παραμένει κρατούμενος ένας χειρουργός ορθοπαιδικός 26 Οκτωβρίου του 24 συνελήφθη. Το όνομά του είναι Μοχάμετ Ομπάιτ, είναι γιατρός, είπαμε, χειρουργός ορθοπαιδικός, φρόντιζε ασθενείς στο Καμάλ Αντουάν το νοσοκομείο και παραμένει, λέει, στο Ισραήλ κρατούμενος για πάνω από 600 μέρες σε δύσκολες συνθήκες, επαφή με την οικογένεια του δεν έχει, ζητούν να απελευθερωθεί και αυτός. Και λέει η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ότι για πάρα πολύ καιρό πολύ μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας παραμένει παθητικό μπροστά στις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, για την οποία, λέει, η σιωπή, και η σιωπή έχει γίνει συνενοχή. Συνενοχή. Και αν θυμάστε, εδώ θα μπορείς, το θυμούνται, αυτοί το θυμούνται, τον Οκτώβριο του 25 πέρσι έχει τεθεί σε εφαρμογή, υποτίθεται, μία κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, το Ισλαμιστικό Παλαιστινιακό Κίνημα. Αυτό υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ, ξαναλέω. Αλλά χθες, μόνο χθες ας πούμε, είχαμε 12 νεκρούς Παλαιστίνιους, οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Χτυπήσανε σπίτι. Και επειδή είναι και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου εκεί, στη Γάζα, ανέφεραν ότι είδαν σοβαρές ζημίες στο σπίτι, καμένο δηλαδή σοβαρές ζημίες. Έχει καταρρεύσει στέγη του κτλ. Οι Ισραηλοί λένε ότι ένας τρομοκράτης της Χαμάς ήταν στην περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν δίνουν. Τώρα να σας πω εικόνα άλλη. Είναι και καλοκαίρι, είναι και Ιούλιος. Τέλος πάντων, είναι μια εικόνα. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να τις βλέπετε αυτές τις εικόνες. Καλές είναι και οι παραλίες, καλά είναι και τα μαγιό, καλά είναι και όλα αυτά. Καλά είναι, αλλά είναι και
μια πραγματικότητα αλλού που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που φανταζόμαστε. Έτσι. Η υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει καταγγείλει εντατικοποίηση των Ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα 13 με 20 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 22. Την περασμένη εβδομάδα, 13 με 20, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 57 Παλαιστίνοι. Το Ισραήλ λέει στοχεύει τη Χαμάς. Μπορεί να κρυβόταν στην αυλή του σπιτιού, την κεραμοσκεπή, στη σκεπή, δεν ξέρω τι, το μέλλον. Σκοτωθήκαν όμως η οικογένεια, όλοι τα 6 άτομα, ξέρω. Και επίσης, μπορεί να είναι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή, αλλά τι γίνεται, δεν μπορούν να πάνε παντού, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν όπου θέλουν και να καταγράψουν εικόνες, μαρτυρίες κτλ. Είναι πολύ περιορισμένη η πρόσβαση. Και εμποδίζονται οι δημοσιογράφοι να επαληθεύσουν ανεξάρτητα τους υπολογισμούς των θυμάτων και επίσης να καλύψουν επιτόπου τα γεγονότα. Είπανε για το σπίτι, πήγανε μετά. Είχαν φύγει τα πισωροί, είχαν πάει στα νοσοκομεία, τα είχαν τελείξει στην Έλλον σακούλες, κλαίγαν οι συγγενείς και μετά από ώρες πήγανε και ήταν και το σπίτι, ότι εδώ χτυπήθηκε. Έτσι. Για να έχω ξαναλέω, για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Γεια σας. Εγώ είμαι πολύ φανατική του Χαβιέ Μπαρδέμ, διότι αυτός ο άνθρωπος μου δίνει πώς θα το πω, χωρίς να είναι έντονος ο ηθοποιός ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μου δίνει την αίσθηση της ηρεμίας πάντα. Με ποια έννοια, δεν υψώνει τη φωνή του, είναι έντονος και όλα τα λέει με το βλέμμα. Δηλαδή τον ρωτάνε για την Παλαιστίνη, απαντάει με ηρεμία, δεν φωνάζει, αυτό εννοώ με ηρεμία, αλλά την ένταση τη βλέπεις στο βλέμμα. Και το βλέμμα συνήθως λέει περισσότερα από όσα λέει το στόμα, έτσι. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Δεν το έχω πει εγώ, δεν είναι δικό μου, απλώς το χρησιμοποιώ. Είναι και 35, παρακαλώ, για να ακούσουμε. Καλοκαίρι στην καρδιά. Αυτά είναι. Πάμε.

Είναι 2 παρά 20 και μου στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, καταπληκτικές, υπέροχες, αληθινές είναι. Αν είναι αληθινές και είστε τέτοια ώρα έξω και πίνετε και τα λοιπά, κακώς πίνετε, γιατί όταν κάνει ζέστη δεν πίνουμε αλκοόλ. Μα τώρα τι περίμενε να σου πω, δηλαδή, για πες. Αλλά έχω και μία και την άλλη. Μου στέλνει πολύ να αυτό, τη φωτογραφία αυτή που ελπίζω να είναι, να μην είναι fake. Και έχω και την άλλη τη φωτογραφία που δείχνει κάτι χιονισμένα τοπία και λέει πότε θα έρθει αυτή η μέρα που επιτέλους θα βάλω το κασκόλ μου. Άκου τώρα. Και τώρα μπορείς να βάλεις το κασκόλ σου. Γιατί δεν υπάρχουν, δεν έχεις δει κάτι καταπληκτικές έτσι, κυρίες στο διαδίκτυο που φοράνε κάτι πολύ λεπτά, όχι κασκόλ, τα χειμωνιάτικα και τίποτα μάλινα, έτσι, για που είναι μοδέρνα, έτσι, να τα βάλεις και εσύ. Επίσης, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για ζέστη, δεν μιλάμε για ζέστη, εντάξει, κάνει και λίγο ζεστούλα, όταν έχει 43 και η αίσθηση είναι 47, υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει. Α, αρχίσαμε, μα τώρα τι συζητάμε. Είπα και εγώ, πολύ άργησε. Λοιπόν, η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές προκλήθηκαν από τα συστήματα αεράμινας στη διάρκεια αναχαίρτησης των drones. Και τι τους έχουν πει τώρα στους πολίτες? Να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνεστε αποκλειστικά από επίσημες πηγές, τους είπαν για τις εξελίξεις. Αρχίσαμε. Το Κουβέιτ το χτυπάει το Ιράν. Εκτός αν έχει γίνει κάτι το διαφορετικό που δεν το έχουμε καταλάβει. Έτσι, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Πολύ άργησε όμως. Σου λέει έτσι, μας απειλείς ότι θα χτυπήσουμε σύντομα και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν εγώ μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Δεν είπα θα χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους και όλα τα σχετικά. Αυτό είναι. Αυτό τι είναι. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω, λέγαμε ότι από αύριο θα αρχίσει η αλλαγή του καιρού με μπουρίνια και με βροχές και τα λοιπά. Ναι, ξεκίνησε από σήμερα, διότι είχαμε στην Κέρκυρα, τι ωραίο νησί, πώς το αγαπώ, δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση τα μεσάνυχτα, αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Σε λίγα λεπτά της ώρας, λέει, ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά του νησιού. Δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστική και πολιτική προστασία για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία, γιατί έχουν δέντρα κλείσει τους δρόμους. Και συνεργεία της ΔΕΔΗ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα ευτυχώς τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Έτσι, και έρχεται, την αγαπώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε λίγο Τζο Κόκερ, να δούμε Summer in the City. Τι Summer είναι αυτό, από όλες τις απόψεις, από όπου και να το πιάσεις. Λοιπόν, πάμε.

Εγώ το λέω κάθε φορά και όποτε έχουμε έτσι ειδήσεις τέτοιου είδους τις αναφέρω πάντα, διότι θεωρώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε ψευδεστήσεις για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και κάθε φορά που το κάνω αυτό, υπάρχουν εδώ αγαπημένοι συνακροατές, θα πω, που λένε γιατί το λες και τα λοιπά. Δηλαδή τι να κρύψω. Εγώ δεν είμαι καθεστώς για να θέλω να κρύβω πράγματα. Και επίσης δεν είναι κάτι που το ακούμε συχνά ή το ακούμε, πώς θα το πω τώρα, επισταμένος, αραιά και πού. Σε κάτι ψαγμένα site, σε διεθνή μέσα που λένε και αυτό. Εγώ δεν έχω πει ποτέ, και παρακαλώ να σημειωθεί, εγώ δεν είμαι ποτέ υπέρ του επιτιθέμενου. Εγώ είμαι πάντα με τους ανθρώπους που δέχονται τα πλήγματα. Και όταν λέω με τους ανθρώπους, ενώ με τους αθώους πολίτες, με τους άμαχους, οι οποίοι από εκεί που δεν το περιμένουν, σέγεται το πύραυλος και τους σκοτώνει και τους διαλύει και χίλια δυο. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, γιατί είπε κανείς, δεν ξέρω που τα ακούτε αυτά, και παρακαλώ να μου πείτε για τα ονόματα, δεν θα τα πω στον αέρα. Είπε κάποιος ότι υποστηρίζουμε, εγώ δεν το κάνω, δεν τους υποστηρίζω, τους μουλάδες. Είναι, θέλετε να το δούμε το θέμα ψυχρά την είδηση. Είναι δύο χώρες που έχουν επιτεθεί σε μία τρίτη χώρα. Είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος από το Φεβρουάριο, με πρόσχημα τον αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, με το πυρηνικό του πρόγραμμα, να μην αποκτήσει βαλιστικούς πύραυλους, μάλλον να καταστραφούν οι βαλιστικοί του πύραυλοι κτλ. Έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Όλα αυτά δεν γίνονται για το καλό του τάδε που, ή της τάδε, έτσι, που μπορεί να είναι στη Μπανταραμπάς, ας πούμε, πόλη. Γίνονται για το πετρέλαιο, για τα στενά του ορμούς, για την ενέργεια. Ποιος θα επικρατήσει και ποιος θα έχει τον έλεγχο, έτσι. Και την ώρα που γίνονται αυτά και είναι σε εξέλιξη τα πλήγματα, γιατί χτυπάνε και οι Ιρανοί τις συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ στον Περσικό, την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά, γίνονται εκτελέσεις, τα λέγαμε και χθες, τα πάμε και προχθές, ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Εχθές, ας πούμε, κρεμάσανε δύο ανθρώπους οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν αστυνομικούς. Εκεί δεν έχει δίκη, πες μου τι έγινε, θα μου πεις εδώ πέρα, τώρα μη συγκρίνω, τέλος πάντων. Εκεί έχει κατηγορήσει, γι' αυτό σε κρεμάω. Κατηγορήσει γι' αυτό, σε πάω φυλακή, δεν σε βρίσκει άνθρωπος μετά. Θυμάστε που λέγαμε ότι τους ζητάγανε τότε το Γενάρη και το Φλεβάρι και το Μάρτιο και τον Απρίλιο 5.000 δολάρια για να τους δώσουν τις ορούς. Δεν ξέρουμε που είναι, αλλά μας δώσει 5.000 δολάρια, θα τη βρούμε τις ορούς και θα την παραδώσουμε σιγά. Επίσης, είναι μια χώρα, το Ιράν, η οποία, στην οποία μάλλον, εάν δεν είσαι του καθεστώτος δεν επιβιώνεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι που έχουν φύγει από εκεί. Πρέπει να είσαι, να δηλώσεις ότι είσαι φύλλα προσκύμενος. Αν δεν είσαι, έχει τελειώσει η ιστορία για σένα. Και είναι μια χώρα στην οποία εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες άθλιας, που επιδεινώνονται και με τον πόλεμο. Αυτό έχω να πω, για να μην μπερδευόμαστε και για να μην έχουμε, πώς το λένε, αυταπάτες. Η κακή τάδε ή η καλή τάδε, δεν υπάρχει. Υπάρχουν χώρες οι οποίες βιώνουν πόλεμο. Θέλετε να τις πούμε μία-μία ξανά, τέτοια ώρα που κάθεστε στην παρέλεια και πίνετε το μοχίτο σας, πολύ ωραία. Πολύ ευχαριστώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν πίνω και μοχίτο, δεν μου αρέσει κιόλα. Λοιπόν, να τις πούμε ξανά. Ιράν, Ουκρανία, Ιεμένη, Σουδάν,
τους θυμάται κανείς. Ξέρεις τι γίνεται στο Σουδάν, τι σε νοιάζει, είναι και μακριά. Ξαναλέω για να μην παρεξηγούμεθα. Πάντα υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι βασανίζονται και ταλαιπωρούνται και πληγώνονται και θρηνούν. Υπέρ αυτών των ανθρώπων είμαστε. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι και 51. Τώρα εγώ θέλω και να ακούσω του Αιγαίου τα blues και να φάω και ένα παγωτό καϊμάκι με λίγο βυσσινάκι από πάνω. Τι να κάνω τώρα, ας πούμε ότι θα τρία, εντάξει, έλα ακούσουμε του Αιγαίου τα blues και θα αποχαιρετιστούμε με άλλο τραγούδι. Πάμε.

Είναι πολύ ωραίο το Αιγαίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το Ιόνιο βέβαια εμένα, που έχει πράσινο. Αλλά θα μου πεις, δεν είναι και το Αιγαίο πολύ ωραίο, και ας μην έχει πολύ πράσινο? Όλα είναι ωραία. Αν έχεις καλή παρέα, καλή διάθεση και λεφτά, παντού είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Από τη Σαλαμίνα μέχρι τα Κανάρια νησιά, ξέρω εγώ, που θέλει να πάει ο καθένας. Η Χαβάη θα είναι πολύ ωραία. Η Παναγιώτα μου, μόλις δεις το χρόνο, βάλε το καϊμάκι, το παγωτούλι. Τι θέλω να πω, η Χαβάη θα είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Θα μου πεις, έχεις πάει? Όχι, γι' αυτό μ' αρέσει. Μετά πηγαίνεις, γνωρίζεις τον τόπο και λες τι ήθελα. Αυτά τα λέμε για να παρηγοριόμαστε, παιδιά, μεταξύ μας. Λοιπόν, σας αφήνω με τραγούδι. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Εμείς και εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μιλάω πάνω στην καλλιτέχνη, θα πω από την τροπή μου. Λοιπόν, όπως και να έχει. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώνουμε, να έχουμε ένα ήρεμο βράδυ, θέλουμε. Και όσο γίνεται δροσερό, παιδιά. Δροσερό. Καλά κουράγια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονεκτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Σε κόκκινο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών Αττική, Βιωτία, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας απαγορεύθηκε και είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Παράλληλα, από το πρωί τίθεται σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβαση σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών ερευνών. Προβλήματα δημιούργησε τα μεσάνυχτα στην Κέρκυρα, απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Σε λίγα λεπτά ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους. Παράλληλα, συνεργεία της ΔΔΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης που γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε πριν λίγο το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή Cakes Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της χώρας. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η απόφαση ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχος του Μπέρναμ, κ. Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

Μάικα Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, μια ζεστής Τετάρτης. Λένε ότι είναι η κορύφος του καύσωνα, 22 του μηνός. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι μαζί μας στα πλήκτρα, 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρούλα, η οποία μας ακούει στο Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη μου, αφιερωμένη σε όλους, λέει Μάχη από το νησί. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει φίλη μας η Μέρη από τον εξωτικό Γέρακα. Και τι έχουμε? Μανάστησες καρδιά μου, τόλης. Για πάμε.

καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από το Άρη της Μεσσηνίας. Αφιερώνει στον Κώστα και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Γιαννάκη Πουλόπουλο.

0: Για πάμε στη κυρία Χρονοπούλου, κάτι για μας, έλα Παναγιώτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Αργυρικού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου, κάνει σκυρά μου, Θανάση.

1985 μέσα από το καλλιτεχνικό καφενείο. Ήταν ο Στράντος μαζί με τον Άγγελο, ο Μίμης ο Πλέσας και το Πάμε Θανάση που είπε ο Βουλικανδριώτης.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Ρένα Κουμιώτη, ένα από τα τραγούδια της που είναι γνωστά αλλά δεν πολύ ακούγεται, γιατί έχει, πώς να το πω, καταγραφή πραγμάτων που φέρνει στεναχώρια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η Άγια Κυριακή.